0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζουν και τα Πόλνα, αλλά και η Δαματριά. Και αυτή έχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Αλλά βεβαίως στα Πόλνα έχουμε την μεγάλη γιορτή και στις Καλυθιές τώρα. Λοιπόν. Ωραία αυτά που έχουν να κάνουν με το Μητσοτάκη, τα είδαμε δηλαδή, πολύ όμορφα και τα πλάνα και η ανακοινώση, η δεσμεύση του Πρωθυπουργού και βεβαίως όλα τα σχετικά, το μήνυμα προς την Τουρκία, προς τον Ταγίπ, οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και των ενόπλων δυνάμεων, όλα αυτά είναι πολύ θετικά, και το πακετάκι με τα 37 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα υποδομής. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει αρκετά καλά, δηλαδή διατηρείται παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια έχει πάει και θα πάει ακόμη πιο ψηλά, παρά το γεγονός ότι ετοιμαστείτε για φέτος, αν βάζατε 1000 ευρώ στην πολυκατοικία για να συσταθείτε θα βάλετε 1700-1800 και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν που δεν είχαν ζητήματα, τα ξεπερνάει ο λαός, καταλαβαίνει, αντιστέκεται. Έρχεται και ένας τύπος, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ρίχνει λοιπόν μία βόμβα και τρέχαν να τη μαζέψουν 2 μέρες. Αυτό περί του επιδόματος ανεργίας, ότι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας είναι και πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα. Και γίνεται ένας σκοτωμός. Με το που του καταλαβαίνουν τι είπε ο Μαρινάκης, ο οποίος προσπαθεί να τα μαζέψει, μιλάει για προσωπική, λέει, έτσι, άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσωπική άποψη. Δηλαδή, όπως λένε, δεσπότης, ο οποίος θέλει να γίνει παπάς. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγαίνει η Νίκη Κεραμίως, η αρμόδια υπουργός, δεν υπάρχει θέμα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγάζει ανακοινώσεις, βγαίνουν τα κόμματα και μέσα σε όλα, ενώ είχαν με την πίτα και είχαν αρχίσει να πείθουν ότι αυτό δεν συζητείται, έρχεται και ο Σπανάκης, ο οποίος έχει σχέση και με την Ρόδο, με τη Λίδο, τα κάνει σπανακόπιτα και τρέχουν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παραγιώτη Εγκλέζο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κατήρων, σε εσάς, στους αγροτές, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά και στο χωριό σας, έτσι, το οποίο χωριό, είναι λαμπρέ η ετοδιήμερο στα Απόλλωνα.
1: Ναι, είναι όπως τα λέτε, δηλαδή δεν νομίζει κανένας να έχει πιστέψει, ειδικά οι εργαζόμενοι, ότι αυτό ήταν μια προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί όπως τα είπατε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί εντός και εκτός εισαγωγικών να έχει δικές του απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι καθημερινά με τον Πρωθυπουργό, εκφράζει και μεταφέρει τις απόψεις της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Mm-hmm. Και με τον κύριο Σπανάκη.

0: και μάλιστα ναι. Είχε πει ότι θα το υπερασπιστεί την άποψή του και θα την υποστηρίξει. Και μάλιστα αυτό που είναι το πιο εξωφρενιστικό για πολλά είναι ότι τα λεφτά τα δικά μας, γιατί μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, μάλλον γνωρίζει, απλά είναι πολύ έξυπνος για να το πλασάρει έτσι όπως το πλάσαρε, είναι οι δικές μας κρατήσεις. Δεν είναι παροχές του κράτους οι οποίες μας τις παρέχουν σε ένα πείραμα ανεργίας. Στη μισθοδοσία μας, εμάς παρακρατούνται οι σφορές υπέρ του Υπηρετοταμείου Ανεργίας. Είναι για μας, είναι δικά μας λεφτά τα οποία μας επιστρέφονται μετά.
1: Ναι.
0: Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάνει δεσμεύσεις. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, μας είπαν ότι θα εξεταστεί το θέμα για την επέκταση του Υπηρετοταμείου Ανεργίας και ξαφνικά, αντί για επέκταση, πάμε στους 2 μήνες, οι οποίοι δεν είναι 2 μήνες κι αυτοί. Είναι, αν βγάλουμε τη φορολογία, γιατί και τώρα φορολογούμαστε επιπλέον τον 1 μήνα, άρα μιλάμε για 1,5 μήνα. Επίδομα ανεργίας για να επιβιώσουμε 5 μήνες, 5,5.
1: Ναι. Πάντως εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μία σύγχυση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σας θυμίζω και κάτι άλλο, κύριε Εγκλέζο, ότι είχα την δυνατότητα σε αυτό το σταθμό στην τηλεόραση να φιλοξενήσω την πρώην Υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία άρχισε να μας λέει κάτι περίεργα πράγματα για το πώς θα επιδοτηθεί η εργασία σε σχέση και με την λεγόμενη εποχική την εποχική εργασία. Και κάτι περίεργα μας έλεγε η κυρία Μιχαηλίδου. Και ενώ περιμέναμε το αυτονόητο να πει 3 μήνες ή να πει 4, γιατί ξέρουν ότι είναι πραγματικά εποχική εργασία και το χειμώνα είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα. Στο τέλος, ακούμε διάφορες τέτοιες φιλοσοφίες. Και κοιτάξτε τώρα στους ανέργους. Οι άνεργοι προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπαν είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, να επιδοτηθεί η εργασία, και εμείς είμαστε σύμφωνοι σε αυτό, να μας επιδοτήσουν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε 500 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας για να ζήσουμε, αλλά όπως είπαμε και σε ανακοινώσεις, αλλά το είπαμε και κατηδίαν, 42.000 εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί της Ρόδου από Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου μέχρι Μάιο, πού θα δουλέψουν, σε ποιες επιχειρήσεις θα δουλέψουν. Στη Ρόδο, αν δεν γνωρίζουν, αυτό τους λέμε, μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν, το χειμώνα λειτουργούν 4 ξενοδοχεία. Και οι επιχειρήσεις, η εστίαση είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Οι 42.000 λοιπόν εποχικοί ντόπιοι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν.
1: Και εμείς μιλάμε για τη Ρόδο, έτσι, γιατί για το ίδιο Ρόδο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά μας.
0: Βεβαίως.
1: Το ίδιο συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές, έτσι, στην Κρήτη, και στο Νότιο Αιγαίο, στο Σύνορο, δηλαδή και Κλάδες επίσης, Ιόνιο, σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι η απασχόληση, η κύρια απασχόληση.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Δηλαδή είναι προκλητική η τοποθέτηση αυτή, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε όρθιο τον τουρισμό και στηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή δεν μπορεί, τη στιγμή που περιμέναμε μέτρα για να μας προστατεύσουν, για να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στα εποχικά επαγγέλματα και στα τουριστικά επαγγέλματα μέσα από τις προτάσεις που κάναμε, να τον αποτρέπουν να φύγουν. Γιατί εμείς το εξηγούμε διαφορετικά, κύριε Χατζηγιάννου, πλέον, ότι έχουν βρει την εναλλακτική λύση των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά για τους επιχειρηματίες, για τους ξενοδόχους, με λιγότερο κόστος, με περισσότερες ώρες δουλειά, ανεξέλεκτα. Άρα λοιπόν τον τόπιο εργαζόμενο δεν το θέλουμε, και γιατί να τον πληρώνουμε και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, και δυστυχώς θα δείτε ότι θα είναι η πραγματικότητα αυτή, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στους 9.000 μετακλητούς εργαζόμενους στο νησί της Ρόδου.
1: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι πράγματι έχουν τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, εγώ επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι ήταν μία γκάφα στην οποία έχουν παρασυρθεί κάποιοι. Το έκαναν με μία απίστευτη λαφρότητα, θέλοντας να δώσουν κάποια άλλη εικόνα. Εσείς έχετε απόλυτο δίκιο και δικαιολογημένα είστε υποψιασμένος, και πρέπει να είστε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε να σώσουμε το κάστρο. Αλλά θα δούμε την εξέλιξή του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα καλά κρατεί η σεζόν, έτσι?
0: Ναι, είναι φούλη η σεζόν. Στην Ρόδο είναι φούλη. Έχουμε πάρα πολλές αφήξεις. Ρεκόρ καταρρίπτονται. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ακόμα, κύριε Χατζηγιάννου, μέσα σε αυτή την πίεση. Δηλαδή, λείπουν αρκετά εργατικά χέρια, παρόλο που έχουμε τους μετακλητούς. Η πίεση είναι ασφυκτική, η κούραση αρχίζει να φαίνεται.
1: Μα και αυτό δεν καλύφθηκε. Καλύφθηκε το κενό με τους μετακλητούς?
0: Όχι, δεν καλύφθηκε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίοι τους εμποδίζουν να γεμίσουν.
1: Πόσους περίπου έχετε εικόνα εσείς από το εργατικό κέντρο, πόσοι είστε μετακλητοί?
0: Γύρω στους 9.000 έχουμε στη Ρόδο. 9.

0: Μια και ιδέα στη Ρόδο, μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς που κάνοντας μια βόλτα το πρωί ή το μεσημέρι που αλλάζει πάντια προς την νότια Ρόδο ειδικά, θα δείτε εκατοντάδες σε κάθε στάση να περιμένουν εκεί.
0: Ναι, ναι, βεβαίως με την ομπρελίθα και τα λοιπά.
1: Αυτό
0: ενώ έχουμε μαύρο λάδι από λόνο Λαέρμων που είναι ιδανικό για να μην μαυρίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε, ευχαριστώ δερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Είναι λογικό ότι στα κάγκελα βρέθηκαν άπαντες οι συνδικαλιστές και βεβαίως το αξιοποιούν και τα κόμματα. Παντού έπεσε ως ερώτημα. Και είναι αυτή η σύγχυση η οποία δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ισχύει. Όταν έχεις έναν τέτοιο ρόλο, προσέχεις κάθε τι που λες. Έτσι. Και ακόμα και την τελεία και το κόμμα το προσέχεις. Λοιπόν, πάω στην αύξηση σε αυτό που λέγαμε για να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Fraport, δηλαδή, όπου λέει κατά 4% συν 53.000 επιβάτες ήταν η κίνηση του διαγόρας τον Αύγουστο συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το 2025, με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 1.377.659 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Τα πρωτεία σε εθνικότητες κράτησαν και τον Αύγουστο με μεγάλη διαφορά οι Βρετανοί επισκέπτες. Εγώ τώρα τι να σας πω για τους Βρετανούς. Έτσι, θα επιστρέψω. 154.000, ακολουθούν οι Γερμανοί 94.000, οι Έλληνες επανήλθαν 56.000, οι Πολωνοί 51.000, οι Ιταλοί 43.000, γιατί τα στοιχεία καταγράφουν και εμάς όταν πηγαίνουμε ερχόμαστε δηλαδή. Οι Ισραηλοί 45.000, οι Τσέχοι και οι Σουηδοί 25.000, Γάλλοι, Δανείοι, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Νορβηγοί. Τώρα για τους Βρετανούς, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει κάπως πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή, αν ανοίξετε τα γρήγορα μέσα, TikTok δηλαδή, θα δείτε κάθε μέρα δεκάδες ποσταρίσματα από την κατάσταση η οποία δημιουργείται στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Και τι ακούμε από τους Βρετανούς, εντάξει, δικαιολογημένα είναι. Γιατί και εγώ ως επιβάτης δεν θα μ' άρεσε να πηγαίνω στο αεροδρόμιο να κάνω 3,5 ώρες να φτάσω σε έναν προορισμό και μετά να ταλαιπωρούμε 2 ώρες μέχρι να ελεγχθώ να βγω. Δεν θα αρέσει σε κανέναν. Οπότε λένε τα δικά τους οι Βρετανοί και γεμίζουμε με τέτοιες απαράδεκτες εικόνες στο διαδίκτυο. Και επειδή πάρα πολλοί από αυτούς είναι last minute-άδες δηλαδή, την τελευταία στιγμή αποφασίζουν, πηγαίνοντας στα αεροδρόμια, βλέποντας τις τιμές της τελευταίας ώρας, όταν έχεις και αυτή την εικόνα και έχεις για ένα διήμερο, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να ταξιδέψεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και είναι από τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει και η Fraport, αλλά και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που έχει τον έλεγχο δηλαδή των βατηρίων σε όλη τη χώρα. Έτσι, και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, όπου το χειμώνα τι να ψαρέψεις, βρε παιδί μου. Τι θα βγάλεις δηλαδή, τα πάντα είναι κλειστά. Λοιπόν, μουσικά, ανάσα, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε συνεχώς πλοιάρια να μπαίνουν στην χώρα. Δηλαδή, είχαμε και το περιστατικό. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Αγνοούνται άνθρωποι από μια Λέμβο εκεί στην περιοχή της Κρήτης, νομίζω στη Γάβδο δηλαδή. Πρέπει να είναι το περιστατικό. Είχαμε αντίστοιχα δύο ιστιοφόρα με 60 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν δυτικά της Καλύμνου το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνελήφθησαν οι τέσσερις Τούρκοι διακινητές, ενώ κατά δήλωση των μεταναστών ξεκίνησαν από το Bodrum και κατέβαλαν 6.000 ευρώ έκαστος για να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε το βιός τους, δουλεύουν, κάνουν τα πάντα, έρχονται απέναντι στην Τουρκία και έχουμε το σύστημα των διακινητών. Έτσι, για φανταστείτε τώρα, 60 παράνομοι μετανάστες, γιατί χρήματα μιλάμε, για ποιο λόγο ρισκάρουν όλοι αυτοί οι Τούρκοι ακόμη και την ζωή τους, γιατί πολλοί καταλήγουν στην φυλακή για κάποια χρόνια δηλαδή, για να μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες, όταν κυριολεκτικά δηλαδή στην Ευρώπη έχει τυπήσει κόκκινο και συνδέεται το μεταναστευτικό, επειδή είναι και επίκαιρο, θα το δούμε λίγο στην συνέχεια, με αυτά που έγιναν προσφάτως στην Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, ακόμη και με το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο είναι σε εξέλιξη στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Θα δούμε στη συνέχεια την κίνηση στη Σουηδία, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς, και είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεταφέρει ένας φίλος, αν γνωρίζει το επεισόδιο που έγινε, λέει, στο ΕΠΑΛ με τον δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Δεν το γνωρίζω, έτσι προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες, αλλά θυμάμαι καλά ότι την περασμένη Παρασκευή ψάχναμε τον διευθυντή του σχολείου, διότι ήταν στα κάγκελα και ο διευθυντής και τα παιδιά δηλαδή, λέγοντας ότι δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται από τον Δήμο της Ρόδου και η κατάσταση είναι χάλια στο σχολικό συγκρότημα, έτσι. Τώρα μεταφέρουν ότι έγινε ένα επεισόδιο, δεν ξέρω αν έγινε σήμερα το επεισόδιο, μάλλον την Παρασκευή πρέπει να έγινε. Στη διαδικασία του αγιασμού δηλαδή, όπου οι πιτσιρικάδες γύρισαν την πλάτη στον δήμαρχο, ότι και αν τους έλεγε δεν άκουγαν. Ο δήμαρχος φώναζε, λέει, ότι έχουμε αγιασμό, ελάτε κοντά, γιατί εγώ μιλάω μόνο σε ντουβάρια, μιλάω σε παιδιά. Γυρισμένη πλάτη των πιτσιρικάδων, τον έγραφαν κανονικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τσατίστηκε, έφυγε, απείλησε να φύγει, δηλαδή, και μάλιστα παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου, του κ. Κυρίλου. Δηλαδή, εικόνα η οποία δεν είναι έτσι η ορθή, η ιδεατή, και μάλιστα μαθαίνω ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις στη συνέχεια και από τον διευθυντή του σχολείου, σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση του δημάρχου. Παρακαλώ, πολύ ηρεμία, ηρεμία. Και όταν ασκείς εξουσία, δύο φορές ηρεμία. Το λέω γιατί συνήθως αυτό παρατηρείται. Μας πιάνει μια ιδιαίτερη, μια ιδιότυπη αλαζονία και ξεφεύγουμε λίγο από το περιβάλλον, από το ύφος και από τα όρια που πρέπει να έχει κάποιος όταν βρίσκεται στο δημόσιο βίο, έτσι. Δηλαδή, αυτά θα είναι πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για το Καστελόριζο. Εντάξει, τους περιμέναν τα παιδιά, τα είδα τα παιδιά, οι εθνοφύλακες όπως τους λέμε, έτοιμοι με τα όπλα τους, νιαρισμένοι, ξυρισμένοι με τα μουστάκια τους. Περίμεναν λοιπόν κάποια αντίδραση, καμία αντίδραση, αλλά η αντίδραση ήταν η καταγραφή από ψηλά. Την ώρα λοιπόν που είχαμε την παρέλαση, έτσι, Κυριακή επαναλαμβάνω, 13η του Σεπτέμβρη, η επέτειος από την απεδευθέρωση του Καστελορίζου. Την ώρα λοιπόν που είχαμε, εδώ είναι τώρα η επίσημη τελετή, έτσι, έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός στον ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης, των καθεδρικών, να το πω πάρα πολύ απλά, του Καστελορίζου, μοναδικός. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε την ομιλία του, μάλλον την παρέλαση των εθνοφυλάκων. Εξαιρετικά τα πλάνα, γιατί βλέπουμε, δεν τα είχαμε παίξει νωρίτερα αυτά, Παναγιώτη τα φιλούσε για τώρα ο Παναγιώτης. Βλέπει τα παιδιά του δημοτικού, το πανηγυρικός από την διευθύντρια, εδώ η ομάδα παρατεταγμένη, δηλαδή πολιτική ομάδα τέλος πάντων. Και στην συνέχεια είχαμε την καθάδεση των Στεφάνων, είχαμε την παρέλαση και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αληθές ότι στα χρόνια που βρίσκεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επίσημα δηλαδή, πρώτη φορά μετεβαίνει στο Καστελόριζο. Ιστορικά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός πάει στο Καστελόριζο. Την πρώτη ήταν εκείνη η δραματική περίπτωση που είχε να κάνει και με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα σχετικά, με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η δεύτερη φορά λοιπόν ιστορικά, έτσι, που Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο. Να πω βεβαίως ότι κι άλλοι έχουν βρεθεί, δηλαδή και η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κατερίνα Στεφανοπούλου, Σακελαροπούλου, με συγχωρείτε, έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, και βεβαίως Καρόλος Παπούλιας, και δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα, από πάνω οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν το τι συμβαίνει στο Καστελόριζο. Και θα πάμε σε μια ενδεικτική φωτογραφία από το Flight Radar 24. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα της παρέλασης. Κοιτάξτε οι Τούρκοι από πάνω τι έχουν κάνει με τα διάφορα ντρόν τα οποία προσπαθούν να καταγράψουν το τι γίνεται στο Καστελόριζο. Αυτά είναι τα περίφημα drones, είναι πλέον ο υβριδικός πόλεμος. Αυτό είναι το Flight Radar την ίδια ώρα που έχουμε την παρέλαση. Κοιτάξτε πόσες περιστροφές, κάνουν τα διάφορα ντρόν, έτσι, για να καταγράψουν την εικόνα στο Καστελόριζο. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, έχουν λυσάξει οι Τούρκοι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Από ψηλά δηλαδή και μέχρι εκεί. Και με τα ντρόν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν έκαναν το παραμικρό. Λοιπόν, αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, Βασιλάκη, θα πάμε να δούμε τον συνομιλητή. Τι χαζεύεις το ραντάρ? Κάνεις στο χάρακα? Φτιάχνεις νέες πτήσεις? Πάμε λοιπόν. Όση ώρα εγώ μιλάω, για δοκίμαση μήπως βρούμε τον βουλευτή μας. Νομίζω ότι ακούσαμε από τον Λοΐζο τον Βασίλη Ψηλάντη να αξιολογεί αυτή την επίσκεψη στο Καστελόριζο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν δύο από τους τέσσερις βουλευτές. Ο Γιάννης Παπάς είχε και αυτός γάμο. Και η Μίκα Ιατρίδη επίσης είχε γάμο, δηλαδή. Και είναι αυτό που λέμε ότι δεν αφήνεις το γάμο για να πας για πουλνάρια. Δηλαδή, ωραία είναι η Καστελοριζική, αλλά είναι συγκεκριμένος αριθμός των ψηφοφόρων. Αλλού είναι οι μεγάλες τάξεις. Οπότε και μία προγραμματισμένη υποχρέωση δεν ανατρέπεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Τετάρτη σας δώσαμε την εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός τελευταία ώρα αποφάσισε να πάει στο Καστελόριζο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την παρέλαση και από πάνω οι άλλοι χαβάντους. Λοιπόν, χωρίς τίποτα δηλαδή, ούτε να ενοχλεί ούτε να ενοχλείται. Και βεβαίως τώρα δεν χρειάζεται να σας πω, έτσι, ότι είχαμε εδώ και τους καταδρομείς, μάλλον τους εθνοφύλακες από την Πιερία, εθνοφύλακες από την Πιερία, οι οποίοι κατέβηκαν για να παρελάσουν το Καστελόριζο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω ότι όση ώρα οι Τούρκοι έκαναν ό,τι έκαναν, εμείς τους είχαμε στο στόχαστρο. Δηλαδή δεν τολμούσε να κάνει κανείς το παραμικρό, για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε. Λοιπόν, τον εντοπίσαμε τον βουλευτή μας και πρώην υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, όση ώρα εμείς περιμένουμε, βλέπετε εδώ τις εικόνες, είναι καταπληκτικές οι εικόνες. Νομίζω ότι είναι εικόνες που σε γεμίζουν, σε πλημμυρίζουν συναισθήματα. Βλέπετε εδώ λοιπόν και τα παιδιά του Καστελορίζου, τα μικρά παιδιά δηλαδή, όσα προσπαθούν να μείνουν στο νησί, γαντζώνουν πραγματικά οι γονείς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι μια μικρή κοινωνία, εδώ είναι που μετράει η Ελλάδα και εδώ έχει σημασία και αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να επιχειρήσει να ενισχύσει και να στείλει περισσότερο κόσμο, είτε δημοσίους υπαλλήλους είτε στρατιωτικούς, δημιουργώντας μια αίσθηση ακόμη μιας βοήθειας. Διότι και στο Καστελόριζο έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Εδώ έχουμε και τη μεταφορά των αγαθών, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή στο Καστελόριζο. Και βεβαίως έχουμε και τα γνωστά ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τα θέματα υγείας. Γι' αυτό θέλει να θωρακιστεί το νησί. Και επιτέλους, το λέω γιατί τόσα χρόνια το συζητάμε, επιτέλους μετά από 30 πλέον χρόνια θα γίνει αποκατάσταση 21 σπιτιών που θα γίνουν διπλάσια δηλαδή, για να υπάρχει στέγη για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς, για όποιον χρειαστεί δηλαδή στο Καστελόριζο, αυτό που έχει να κάνει με το δημόσιο σύστημα διοίκησης. Λοιπόν, εδώ και τα νιάτα, οι εθνοφύλακες, φοβερές, πραγματικά φοβερές εικόνες, όταν γνωρίζεις και πού γεωγραφικά βρίσκεσαι. Δηλαδή ακριβώς τα απέναντι βουνά είναι τα βουνά της Σιδωνικής Τουρκίας. Και γι' αυτό δεν τους πάει κάτω. Και βεβαίως συμβολικός ο ρόλος του Καστελορίζου, ότι το σύμπλεγμα της Μεγίστης, δηλαδή κυρίως η Στρογγύλη, αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει τα δεδομένα έξω από τον 25ο έτσι, μεσημβρινό, και έχουμε όλα τα σχετικά τα οποία κατά καιρούς προσεγγίζουμε εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, εάν δεν βρήκαμε, πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι, αν θέλετε, στην ίδια φιλοσοφία δηλαδή, αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει και στην ΚΟ, όπου διαπιστώνουμε ότι η ακρίβεια, η άνοδος της ζωής, η μετατροπή πάρα πολλών σπιτιών σε Airbnb, η αξιοποίηση τους δηλαδή από τις οικογένειες και όλα τα σχετικά, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στέγασης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είτε αυτοί είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε σε έτσι, άλλα υπουργεία. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Μαθαίνω τώρα ότι στο πλαίσιο της έκλογο απολογιστικής, της ετήσιας, δηλαδή τακτικής συνέλευσης, γενική συνέλευση, που έχουν τα μέλη της Ένωσης Ξοδών της ΚΟ, Θα γίνουν την Παρασκευή αυτές οι εργασίες στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Θα μπει ένα θέμα που πέρα από τα τυπικά, δηλαδή τα διαδικαστικά, για τα οποία θα μας μιλήσει η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Οδηγών της ΚΟ και βεβαίως είναι μια εξαιρετική ηνοποιός και μια καταπληκτική γυναίκα, για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν όχι ως Δέλτα Σίγμα, αλλά ως πρόσωπα, ως φυσικά πρόσωπα, οι ίδιοι οι ξενοδόχοι να βάλουν πλάτη σε αυτό που έχουμε ανάγκη, δηλαδή εννοώ στο να κατασκευάσουμε στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους, εσύ και τα σχετικά. Πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με χαρά μας. Και πάμε λοιπόν, φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά είναι τυπική διαδικασία, έτσι.
1: Τυπική δεν είναι ποτέ μια γενική συνέλευση, ιδίως όταν είναι εκλογό απολογιστική. Γιατί τα πράγματα τρέχουν και πρέπει τα μέλη μας να είναι σαφώς ενημερωμένα για το τι κάνουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τα θεσμικά, είναι και τα κοινωνικά, είναι και άλλα πράγματα που συμβάλλει η Ένωση Ξενοδόχων. Είναι πάρα πολύ κοντά στα κοινωνικά θέματα. Επίσης, όπως είναι σε όλα τα θέματα, όπως διαγράφονται και τα οικονομικά και τα θέματα της βιωσιμότητας και τα θέματα, τα πάντα τα συζητάμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους συναδέλφους και να πούμε πράγματα που μας αφορούν άμεσα και όχι για τώρα, για το μέλλον.
0: Να σας ρωτήσω, οι κάλπες πότε είναι τώρα, για να το συνδέσω εγώ με το εκλογο απολογιστική. Οι κάλπες, πότε στείνετε κάλπες, δηλαδή πότε έχουμε εκλογές στην Ένωση Ξενοδοχών.
1: Την Παρασκευή.
0: Και την Παρασκευή, δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία.
1: Ναι, είναι η ίδια διαδικασία. Ακριβώς. Τελειώνει η Γενική Συνέλευση και έχουμε τις εκλογές μας.
0: Ναι.
1: Που γίνονται κάθε τρία χρόνια. Πάμε και για εκλογές της ΠΟΚΣ αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι. Θα είστε εκ νέου υποψήφια.
1: Ναι, θα είμαι.
0: Θα είστε.
1: Θα είμαι γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω κάνει μια θητεία. Νομίζω ότι άλλη μια θητεία χρειάζεται για να ολοκληρώσω αυτά που έχω ξεκινήσει. Και επίσης έχω μια εξαιρετική συνεργασία και με τους ξενοδόχους και με το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά στο πρόσωπό σας.
1: Μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και σαν ξενοδόχοι, μεμονωμένα δηλαδή, και σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε πολύ κοντά και στην ενημέρωσή τους πάρα πολύ. Έχουμε την τύχη να έχουμε και μια εξαιρετική συνεργάτητα στο γραφείο, η οποία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και, και έχουμε καταφέρει να είμαστε παντού. Είναι πυροσβεστική, είμαστε εκεί. Είναι λιμενικό, είμαστε εκεί. Είναι αστυνομία, είμαστε εκεί. Όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε.
0: Είσαι ακούγεστε, κυρία Πρόεδρε, γιατί καμιά φορά διαπιστώνει κανείς ότι παντού έχετε παρέμβαση, παντού έχετε εμπλοκή, παντού βάζετε πλάτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται ο οικοδεσπότης του νησιού, που είναι ο Δήμος της Ρόδου, σας ακούνε. Δηλαδή, ακούγεται η φωνή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η φωνή μας ακούγεται. Η αποτελεσματικότητα της ακοής της φωνής δεν ξέρω ποια είναι. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και με την περιφέρεια. Συνεχώς επικοινωνούμε, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά στην ΚΟ κάνουμε το COS Lab ανάλογα από που έγινε το Rhodes Lab. Έτσι, έχουμε ήδη 20 ξενοδοχεία βάλει. Έχουμε μια συνεχή επαφή και, και με τον κύριο Περιφερειάρχη, που έχουμε εξαιρετική συνεργασία, και με την έπαρχό μας βέβαια, που είναι εδώ συνέχεια και είναι στο γραφείο του από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορούμε να της αναφέρουμε οτιδήποτε χρειάζεται να μεταφερθεί, και με τον Αντιπεριφερειάρχη που έχουμε εδώ, τον κύριο Ναυρίδη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με το Δήμο. Εγώ έχω με τον Δήμαρχο μηνιαία τακτική συνάντηση, στην οποία βάζουμε όλα τα θέματα, κάποια τα λύνουμε, κάποια προσπαθούμε, κάποια θα δούμε πώς θα λυθούν. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε από τις πιο δυνατές οικονομικά ομάδες, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εσείς έχετε μάθει να δράτε λίγο διαφορετικά οι επιχειρηματίες, δηλαδή γρήγορα αποτέλεσμα, αφού πλέον έχουμε ένα στόχο. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει με το άμυρο ελληνικό δημόσιο, το οποίο τρέχει πολύ αργά. Και ειδικά οι Δήμοι, που όταν δεν υπάρχει και η κατάλληλη εμπειρία, υπάρχει μια δυσκολία έτσι, στην έκταση γρήγορα θετικού αποτελέσματος. Να σας ρωτήσω, είπατε ότι περίπου 20 ξενοδοχεία έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία για το COS Go Lab. το οποίο σε τι βάση είναι, σε αντίστοιχο με τη Ρόδο, βιώσιμος τουρισμός και τα σχετικά.
1: Βιώσιμος τουρισμός αυτό είναι, αυτό ήθελε και ο κύριος Χατζημάρκος να γίνει, ο περιφερειάρχης μας να γίνει και στην ΚΟ. Εμείς είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι, πιο
0: αποτελέσματα
1: θα είναι. Είναι και λόγω του χώρου και πολλοί από τους ξενόχους του δικαιώτη μας έχουν πολλά πρότυπα που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, οπότε αυτό έρχεται και συνδέεται με το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς θέλουμε η ΚΟΣ να βγαίνει προς τα έξω σαν μια περιοχή η οποία θέλει να ενισχύει τη βιωσιμότητα, και η βιωσιμότητα είναι η κοινωνία, είναι η οικονομία, είναι ο πολιτισμός, είναι τα πάντα. Ακόμα εμείς τώρα προετοιμάζουμε, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την αρχαιολογία και προετοιμάζουμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας κάποιες φορές το χρόνο που εμείς έχουμε χρόνο να διαθέτουμε το προσωπικό μας να καθαρίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, γιατί αγαπάτε το νησί μας. Γι' αυτό σας αγαπάμε και εμείς πολύ. Είναι αμοιβαίο.
0: Μέσο γάμπρος.
1: Ναι. Ότι η ΚΟΣ είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Αν δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να είναι έτοιμοι οι αρχαιολογικοί μας χώροι στην ώρα που πρέπει, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι είναι λίγοι εδώ, δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, δεν είναι τον εαυτό τους, αλλά είναι υποστελεχωμένοι για να το κάνουμε. Θα ήταν μια διαφορετική πόλη. Εμείς θέλουμε την ΚΟ να βγει προς τα έξω με όλα τα όμορφα που έχει. Δεν θέλουμε μιζέριες και θέλουμε να βγάλουμε τα όμορφα.
0: Πάντως είναι φοβερό, κυρία Πρόεδρε, πόσα χρόνια δηλαδή αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τους αρχαιολογικούς χώρους, που ειδικά για την ΚΟ, καλά το λέτε, όλο το νησί είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, παρόλο το γεγονός ότι ξέρετε υπάρχει η συμβολή είναι μεγάλη μέσω του Ασκληπίου και του εισιτηρίου του Ασκληπίου. Και επίσης το Ασκληπείο έχει γίνει μια προσπάθεια, τώρα δεν ξέρω πώς, σε τι φάση βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε βασιζόμενοι και στο έργο που έγινε στην Νήσυρο με το Γεωπάρκο. Είναι δυνατόν να μην είναι αναγνωρισμένο το Ασκληπείο, που είναι το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο?
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει εκεί πάλι να σκύψουμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το καλό με εμάς στην ΚΟ, ξέρετε τι είναι, ότι οι βασικές ομάδες, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο, εμείς, οι ταξιτζίδες, έχουμε μια συνεχή επαφή. Δηλαδή με το ΚΤΕΛ, όλα, μια φορά το μήνα έχουμε μια συνάντηση που βλέπουμε τα πράγματα. Πώς πάνε, μην μου πείτε αν είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα.
0: Δεν είμαστε. Δεν θα είστε.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
0: Ειδικά όταν μου λέτε για συγκοινωνία, τι να πω τώρα εγώ εδώ. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ΚΟ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο νησί να μην έχει συγκοινωνία και να υπολειτουργεί αυτό το σύστημα με το ΧΤΕΛ. Δηλαδή, να έχει κόσμο εγκλωβισμένο στα ξενοδοχεία, να αναζητεί να βγει απ' έξω, επειδή ξέρετε, πέφτει πολύ κριτική και στη Ρόδο και την ΚΟ σχετικά με το All Inclusive. Και στο τέλος, να μην μπορούν οι άνθρωποι να κατέβουν γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία, είναι μείζον ζήτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω, το ΚΤΕΛ φέτος είχαμε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Όμως δεν φτάνει. Δηλαδή, εδώ είναι το περίεργο. Εμείς έχουμε τρεις δημοτικές ενότητες. Γιατί να έχει αστική συγκοινωνία μόνο η μία δημοτική ενότητα?
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Και να μην έχει, γιατί θα μπορούσε, ξέρετε, ένα μικρό λεωφοριάκι να γυρίζει γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που είναι στο ξενοδοχείο του και τρώει στις 8 η ώρα, να πάρει το λεωφοριάκι, να πάει στο μαστιχάρι, να πιει ένα ποτό και να γυρίσει στο ξενοδοχείο του. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δρόμους με πεζοδρόμια. Για να περπατήσει.
0: Ναι. Ανοίγετε τώρα θέματα και εσείς έχετε τη δυνατότητα να ανοίγετε θέματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Μαστιχάρι, επειδή μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, έχουν γίνει και γίνονται συνέχεια εκπληκτικές μονάδες, αλλά πού να περπατήσει ο άνθρωπος όταν δεν έχει καν φωτισμό και το βράδυ? Δηλαδή εδώ είναι ένα διαρκές ρίσκο η παρουσία των επισκεπτών πέρα από καμία συγκεκριμένη ώρα στην ΚΟ, δυστυχώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, είναι το θέμα της ανάπτυξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με διαφορετικές ταχύτητες.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Καλά το λέτε.
1: Αυτό εκεί βασίζεται.
0: Αλλιώς...
1: Νομίζω όμως ότι πλέον έχουν οριμάσει τα πράγματα. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι το πλήθος μόνο τον να μετράμε τους αριθμούς. Είναι και η ποιότητα που προσφέρουμε εμείς για να έχουμε ποιοτικό. Γιατί ξέρετε, θέλουμε ποιοτικό, αλλά τι προσφέρουμε εμείς δεν το βάζουμε στη ζυγαριά.
0: Σωστά, καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Πάντως, μ' αρέσει αυτό που μου είπατε. Φαντάζομαι ότι εσείς θα αναλάβετε την πρωτοβουλία και μετά θα έρθουν να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι φορείς. Μία προσπάθεια για να μπει στα Πάρκα, δεν ξέρω αν θα είναι πάρκο, ναι, ως χώρος. Ως χώρος.
1: Το έχει ξεκινήσει ο περιφερειάρχης μας. Απλώς δεν ξέρω σε ποια φάση.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ρόδος έχει πέστο μνημεία στην UNESCO. Η Νήσορος κατάφερε να μπει ως ολότα σε νησί στα γεωπάρκα. Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός.
1: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας που είναι εκεί.
0: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας.
1: Αλλά πρέπει να είναι και το δικό μας.
0: Γιατί μέχρι στιγμής ο Ιπποκράτης μένει σε μια θεωρητική προσέγγιση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Θεωρητική, και να σας πω προσωπικά, πιστεύω ότι μήπως και την υποτιμούμε κιόλας. Δηλαδή δεν του έχουμε δώσει την αξία που έχει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ έρχεστε οι ξενοδόχοι, πέρα από το γεγονός ότι ως ένα σωματείο το οποίο έχει μια ενεργή ανάμειξη παντού, και ως πρόσωπα να βάλετε πλάτη σε αυτό που έχει να κάνει με την στέγη σχετικά με το ΕΣΥ. Ναι. Μαθαίνω ότι και εδώ είστε μπροστά.
1: Κοίτα, εμείς έχουμε μια ευκαιρία να πούμε και συγχαρητήρια στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Φανιός, ο διοικητής στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έχουμε με τον διοικητή, έχουμε μια συνεχή επικοινωνία και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γιατί και εκείνος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη
0: στιγμή. Αξιολογικά κρίνει το άνθρωπο, σωστά. Ναι,
1: γι' αυτό και πρώτη φορά που έγινε μια δημοσκόπηση και δεν είναι η υγεία πρώτη-πρώτη, είναι η καθαριότητα και η δρόμη.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα γίνεται, το είπε και ο περιφερειάρχης προχθές, διωγγώνεται λόγω του Airbnb. Εγώ δεν είπα να μην υπάρχει. Είπα ότι δεν πρέπει να ακουμπάει το κοινωνικό ιστό. Δηλαδή να θέλει κάποιος να παντρευτεί να μην βρίσκει σπίτι, να θέλει να έρθει κάποιος να μην βρίσκει σπίτι. Εκεί πρέπει να ρυθμιστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Τώρα, με προκαλείτε, κυρία Πρόεδρε, μα εδώ κάναμε ένα χορταξικό για τον τουρισμό και αυτό το αφήσαμε απ' έξω. Δηλαδή, γενικότητες. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό και εμείς το έχουμε βάλει στα θέματα που έχουμε στείλει και στον Πρωθυπουργό, να συζητήσουμε για το θέμα του τουρισμού. Είναι μέσα στα πέντε θέματα η βραχυχρόνια. Ναι. Όμως πάμε στην ουσία του πράγματος, ότι δεν έρχονται γιατί έχουν όντως πρόβλημα με τη στέγη. Αυτό το κτίριο παραδόθηκε από με δικές τους πρωτοβουλίες και η έπαρχος το έτρεξε πάρα πολύ και ο περιφερειάρχης και στην ΔΥΠΕ έχει παραχωρηθεί αυτό το. Εμείς πήγαμε, το είδαμε το κτίριο. Ουσιαστικά για μας που κτίζουμε καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε και να είναι έτοιμο για να έρθει ο κόσμος, να μείνει, και θα το κάνουμε. Δεν το αναλαμβάνει η Ένωση Ξενοδόχων, σαν δεν έχουμε εμείς την οικονομική δυνατότητα σαν ένωση. Έχουμε όμως τους ξενοδόχους που μπορούν να πάρουν από ένα διαμέρισμα και να φτιάξουν.
0: Τεχνικά να παρέμβετε.
1: Τεχνικά. Εντάξει, η Ένωση όμως θα το συντονίζει. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που ακούνε, που είναι πάντα δίπλα στην Ένωση σε τέτοια θέματα να μας βοηθήσουν. Από το να πάμε τα παιδιά του ΕΠΑΛ στο Εράσμου στη Ρόδο. Δηλαδή σε ό,τι φάση φανταστείτε, λοιπόν, όταν έχει σχέση με την υγεία, που για την υγεία ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και θέλουμε να έχουμε ένα νησί που να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν γιατρούς. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς τεχνικά, όταν μας δοθεί η κατάλληλη εντολή, δηλαδή μπείτε με όλες τις νομικές διαδικασίες, μπείτε και φτιάξτε το, εμείς σε ένα μήνα το έχουμε έτοιμο.
0: Μάστε.
1: Διότι επειδή πήγαμε και το είδαμε, δεν είναι πιο πολύ ότι έχει κατεληφθεί. Δηλαδή,
0: τα χρόνια ουσιαστικά έφεραν αυτή την εικόνα εγκατάλειψης.
1: Και είναι κρίμα, και να σας πω και κάτι, το έχω συζητήσει και με το Δήμαρχο το δικό μας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και μέσα από το Πράσινο Ταμείο και μέσα που άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν χρήματα και αξιοποιούν εκείνη την περιουσία του Δήμου σε οικήματα και τα παρέχουν στους πολίτες τους. Σε οποιαδήποτε. Αυτό στα Χανιά, ας πούμε, ξέρω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει άπειρο έργο με αυτό. Είναι μια ευκαιρία να ψαχτούμε όλοι για λύσεις. Εντάξει, και αυτό είναι που ουσιαστικά και η περιφέρεια πάντοτε βγάζει πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς και εκείνοι.
0: Αρκεί να τα αποκρίνονται και οι Δήμοι σε αυτές τις προσκλήσεις που βγάζει η περιφέρεια για διάφορα προγράμματα. Λοιπόν, μίλησα με τον αστρολόγο μου, μου λέει Τριανταφυλοπούλου, μου λέει θα ξαναβγεί. Οπότε τελείωσε το. Άστε καλά, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχών της ΚΟΒ. Βεβαίως η γυναίκα έχει εξειδίκευση και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εινοποιητικό τουρισμό και όχι μόνο. Εξαιρετική στο κατασκευαστικό, δηλαδή εννοώ στο δημιουργικό, σε όλα της, η κυρία Τριανταφυλοπούλου, μια πολύ δυναμική γυναίκα από αυτές που πραγματικά, από τους ανθρώπους που έχει ανάγκη ο τόπος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαδικαστικά, μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε σε αυτό το οποίο είναι ο μεγάλος βραχνάς, που είναι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, που τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν πάνε ακόμα στο χειρότερο. Δηλαδή νομίζω ότι πήγαμε στο 6 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή φέτος, εάν βάλουμε πετρέλαιο, θα πληρώσουμε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι την περσινή χρονιά. Και είμαστε και τυχεροί εμείς, έτσι. Τυχεροί γιατί τα νησιά μας έχουν περισσότερο ήλιο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο. Δηλαδή προνομιούχοι είμαστε. Αλλιώς το καταλαβαίνουμε, το βιώνουμε όταν πλέον η αμόλυβδη έχει φτάσει το 2,175. Χθες που έβαλα εγώ έτσι αμόλυβδη ήταν σε αυτό το ύψος.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα. Έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετη Στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο Κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό. Αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΗ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίως υδροδότησεις σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επικεντρό της 4ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείται αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δράση την 4η 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε για μία ώρα. Μια ολόκληρη ώρα, ρε Βασίλη, τι να πούμε, τι να πούμε, τι να λέμε και σήμερα. Αν και η...
1: Πλούσια επικαιρότητα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Και ειδικά με την επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω πως υπάρχει πολύ ψωμί.
1: Στο Καστελόρι, δηλαδή.
0: Βέβαια. Κοίταξε, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, δηλαδή κάναμε θέμα, το ανεβάσαμε, το φτάσαμε μέχρι το Θεό, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ένα νησί. Σε τόσα νησιά πάει, ούτως ή άλλως. Τα Δωδεκάνησα ειδικά, ας πούμε, τα έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη που λέγαμε, ας πούμε. Παίρνει το λεωφορείο, το τρόλεϊ και πάει. Αυτό κάνει τώρα ο Μητσοτάκης στα νησιά. Αλλά, κοιτάξτε, έχει ιδιαίτερη αξία το Καστελόριζο. Γιατί σημειολογικά παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι όποτε επισκεπτόταν όποιο βαρισίμαντο όνομα, ας πούμε, πρόσωπο επισκεπτόταν το Καστελόριζο, δεχόταν παρενοχλήσεις. Παρενοχλήσεις από, από την τουρκική αεροπορία κτλ. Τώρα όμως με τον Μητσοτάκη και με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το σύστημά μας, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Ξέρεις ότι ήταν κλειδωμένοι όλοι οι στόχοι.
1: Α, ήταν κλειδωμένα.
0: Καλά εντάξει. Γιατί νομίζεις ότι δεν άκουσες τίποτα το παραμικρό? Κιχ. Μόνο αυτό το οποίο έδειξε ο Τέρης προηγουμένως με τα ντρόουν, που ούτως ή άλλως αυτό είναι μια πάγια τακτική, αλλά αυτά δεν τα βλέπεις, δεν αυτό κάνουν εκεί και υποτίθεται ότι παρακολουθούν, ελέγχουν. Και βγαίνει αυτός ο χάρτης με τα σχεδία γράμματα που είναι λίγο περίπλοκο και δεν μπορείς και να κατανοήσεις. Εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, να σε παρανοχλήσει, όπως είχε γίνει παλιά με τον Παπούλια, όπως είχε γίνει παλιά με τον Υπουργό Εξωτερικών, ναι, ναι. Όπως είχε γίνει παλιά. Δεν μιλάμε, τρομερά πράγματα.
1: Ήταν...
0: Ρε εσύ, Βασίλη, άκουσε να δεις. Θυμάσαι το 2000, πότε ήταν, το 16, ήταν το 17, επί Τσίπρα. Επρόκειτο να ταξιδέψει να πάει στο Ιράν, ο Τσίπρας. Και πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
1: Για τον ανεφοδιασμό τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Και ναι, το αεροσκάφος έπρεπε να ανεφοδιαστεί. Και έπρεπε να ανεφοδιαστεί από τη Ρόδο. Οι Τούρκοι δεν του ενέκριναν το σχέδιο πτήσης. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Ξέρεις που πήγε για ανεφοδιασμό?
1: Αίγυπτο, νομίζω.
0: Στην Αίγυπτο. Μπράβο, καλά το θυμάσαι. Αυτό δεν ήταν ντροπιαστικό? Θέλω να σου πω ότι το θράσος το οποίο έχουν οι γειτονές μας, γιατί τους παίρνει, γιατί τους έπαιρνε. Τώρα με το Μητσοτάκη δεν τους παίρνει, ρε παιδί μου. Και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά τους έχει βάλει τα δύο πόδια σε έναν παπούτσι, ξέρεις ότι σήμερα και χθες και προχθές ο τουρκικός τύπος παραμιλά. Δεν λέω η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, είναι πολύ προσεκτικός ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μιλάει. Τα παρακολουθεί, απλώς λέει. Κάτω τα μολύβια και κάτω τα χέρια, τα ξερά σας, λέει στους δικούς του. Αλλά βλέπεις όμως το κλίμα ποιο είναι, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.
1: No.
0: Εκεί πραγματικά λένε Μητσοτάκη και βγάζουν καντήλες οι άνθρωποι. Πραγματικά δηλαδή τους έχει δημιουργήσει, τους έχει πραγματικά, έχουν πάθει τραλαλά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ξέρεις, δεν είναι οι απειλές του πάνω του καμένου, ξέρω εγώ, του τύπου Μόλον Λαβέ και τέτοιες τσαμπουκάδες και τέτοιες κουβέντες, ας πούμε.

0: ναυτική ισχύ. Εκεί που είναι αδύναμο το Ισραήλ, ναυτικά δεν είναι ισχυρό.
1: Υπερέχει η Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, τώρα. Και πού είσαι ακόμα. Ωραία, εσύ δεν είχαμε τορπίλες τα αυτά μας, τα υποβρυχιά μας. Ναι, δεν είχαν τορπίλες.
1: Δεν είχαν.
0: Τα είχαμε απλώς έτσι για το Θεαθήνα, ας πούμε. Τι να θυμηθεί κανείς από την προηγούμενη, από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός εδώ ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ποιοι τον κατηγορούν τώρα. Τον κατηγορούν κάτι πατριώτες. Πατριώτες με μη μπροστά, οι οποίοι. Θυμάσαι τι είχε γίνει πριν 2-3 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ήρθε η ετήσια έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ένας κόλαφος πραγματικά για την Τουρκία. Γιατί σου λέει για την προκλητικότητά της, για τη γαλάζια πατρίδα, για τα 12 ναυτικά μίλια, για την κατοχή της Κύπρου. Για τι να πει κανείς δηλαδή για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για όλα αυτά. Και έβγαλε ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόλαφο κατά της Τουρκίας. Σου λέει αυτή η χώρα δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρεις, υπάρχει το αίτημα της Τουρκίας που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις τότε ποιοι το ψήφισαν? Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι πατριώτες, μηδέ εξαιρουμένης και της φίλης μου της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βελόπουλου. Του Κουκουέ, καλά δεν το συζητάμε, το Τσίπρεζα και εσύ. Όλοι είπανε όχι και κάποιοι απήχαν. Βελόπουλοι απήχαν, Λατινοπούλου είπε όχι. Αρκεί σταθείτε ρε. Τώρα οι δικαιολογίες για να τον ντύσουμε, εντάξει, 1000 δικαιολογίες μπορείς να βρεις και να προβάλλεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Έδωσαν ψήφο αρνητική δηλαδή. Είτε δεν έδωσαν ψήφο απήχαν, που σημαίνει ότι δεν το ψηφίζω, γιατί απέχω ή γιατί λέω όχι. Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, είπαν όχι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν. Να, γιατί καμιά φορά στεναχωριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Και λέω, ρε εσύ Ανδρουλάκη, τι δουλειά έχεις εσύ ρε πουλάκι που τώρα. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να συμπλέεις τώρα με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους. Έχει γίνει, να πούμε, υπομόχλιο. Όχι μόχλος, υπομόχλιο έχει γίνει, να πούμε, όλων αυτών εδώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Η πλάκα είναι ότι έκανε φυλακή 13 χρόνια φυλακισμένος είναι ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται λοιπόν τώρα, έτσι, ελεύθερος ο Κασιδιάρης. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Εγώ δεν ξέρω τελικά αν μπορεί ή όχι. Αυτό είναι θέμα αρίου πάγου και όποιος με τα βεβαιότητος πει μπορεί να πέσει έξω, γιατί είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης. Το πιθανότερο είναι κόμμα να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος. Όμως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε ένα κόμμα που θα είναι, ξέρω εγώ, ηγέτης, λέμε τώρα, όπως είχαμε πει τις προάλλες, λέμε τώρα παραδείγματος χάρη ο αδερφός του ή οποιοδήποτε τρίτος, όπως είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες. Και αυτός τη στιγμή που έκανε την ποινή του 13 χρόνια, είχε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, τώρα επανέρχονται όλα αυτά, που φυλακίζεται, ναι. Βγαίνει έξω καθαρός. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όλος αυτός ο πόλεμος και το μίσος κατά του Μητσοτάκη που έχει καλλιεργήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί, η Λατινοπούλου, όλοι αυτοί εδώ, όλο αυτό το μίσος, ξέρεις ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μίσος που θα διοχετευτεί? Στο πρωτότυπο, στο original, στο massif. Ξέρεις ποιο είναι το original και το massif? Η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, του Κασιδιάρη. Εκεί θα πάνε. Και κράτα αυτό που σου λέει ο Κλεάνθης. Εδώ με μία απλή δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Κασιδιάρη τότε που είχαμε εκλογές και λέει ότι ο πελάτης μου στηρίζει τους Σπαρτιάτες.
1: Oh, έγινε...
0: και μπήκανε με στη Βουλή. Yeah. Ένα άγνωστο κόμμα, δεν ήξερε ποιοι είναι οι βουλευτές. Α, εντελώς. Δηλαδή ένα κόμμα που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1000-2000 ψήφους το πολύ. 1000-2000. 3.000 ψήφους, παραπάνω δεν θα έπαιρνε. Μπήκε μέσα στη Βουλή. Σκέψου να πολιτευτεί ο ίδιος. Τι έχει να γίνει? Δεν καταλαβαίνουμε τι. Δηλαδή τελικά, και να σου πω και κάτι. Η δημοκρατία δεν φοβάται. Δεν φοβάται. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Δεν φοβάται ούτε τους Ναζί, ούτε τους κομμουνιστές. Κανένα δεν φοβάται. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτημα το οποίο αντέχει. Τώρα, εάν θέλουν να το κάνουν, αλλά. Δεν ξέρω όπως γίνονται σε άλλες χώρες που υπάρχει μία τάση, μία ροπή να ενισχύονται τα άκρα δεξιά κόμματα τύπου, ας πούμε,

0: ναζιστικά κόμματα κτλ. Αυτό είναι θέμα των πολιτών. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι μέσα στη δημοκρατία. Όπως ψηφίζω ΚΚΕ, όπως ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίσει ο άλλος, να πούμε, τον Βασίλη του Χατζιωάννου που είναι με τους Σπαρτιάτες ή είναι με τον Κασιδιάρη ή με τον οποιοδήποτε. Ρίχνουνε στο μήλο του Κασιδιάρη και κράτησε το αυτό Βασίλη. Θα δεις τελικά τι έχει να γίνει. Τώρα που είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, και να σου πω και κάτι, και αυτός θα λέει ότι εμένα δεν μου χάρισαν ούτε μία μέρα. Ο άλλος φυλακίζεται, ξέρω εγώ, έχει 15 χρόνια φυλακή και κάνει τα 5. Και βγαίνει 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτός είχε 13 χρόνια φυλακή, τα έκαμε και τα 13 χρόνια. Εμένα μου είναι αποκρουστική φυσιογνωμία ο άνθρωπος. Και αυτός και η ιδεολογία του. Όμως έδειξε πάνω σε αυτό εδώ το θέμα, έκανε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δεις, γιατί νομίζεις ότι οι ψήφοι που έχουν τα κόμματα είναι δικοί τους. Πού πήγε βρε αυτό το 13-15% που είχε πιάσει τότε, να πούμε, η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή εμφάνιζε? Πού πήγε, πού έχει πάει, πού εξαφανίσει? Κάπου που έχει παρισφρήσει. Και όλοι αυτοί μισούν τη Νέα Δημοκρατία και μισούν λιγότερο, δεν ξέρω, περισσότερο, κάπως έτσι, μισούν και το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα άλλα κόμματα όμως τα πλαισιώνουν. Σιγά τώρα έχει πρόβλημα ο Χρυσαυγίτης να ψηφίζει το Βελόπουλο ή έχει πρόβλημα να ψηφίσει την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο συνέβη το τριήμερο της παραμονής. Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας πρωθυπουργός κάνει τόσο καιρό, ας πούμε, μένει δύο ύπνους έκανε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω τι όνειρα έβλεπε ο πρωθυπουργός μας εκεί πάντως. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει. Τριήμερο μαζί με τη σύζυγό του, μια χαρά. Και τελικά είδα τελικά ότι το δέχθηκε με πολύ υπερηφάνεια και με μεγάλη ικανοποίηση ολόκληρη χώρα αυτό εδώ το ταξίδι του Μητσοτάκη. Γιατί το Καστελόριζο, κακά τα ψέματα, είναι αυτή την ώρα σημείο αναφοράς, αγαπητοί μου φίλοι, για την πατρίδα, για το έθνος. Το Καστελόριζο έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή την ώρα. Στα εθνικά μας ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, πέραν των άλλων όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είχε ιδιαίτερη αξία αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Διότι έγινε και το κοντράστ, ξέρετε, με ένα άλλο ταξίδι που είχε κάνει ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, που διάλεξαν τότε αυτό το ευλογημένο νησί να το μαγαρίσουν. Ναι, ήθελες ρε Παπανδρέου να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια? Ήθελες να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και διάλεξες βρε αθεόφοβε για background το Καστελόριζο? Γιατί το έκανες αυτό? Για να δείξω ότι είσαι πατριώτης, γι' αυτό το έκανες και διάλεξες το Καστελόριζο? Και δεν ήξερε, αγαπητέ μου Βασίλη, κανείς, μα κανείς, τίποτα τότε. Ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δεν γνώριζε για ποιο λόγο ο Παπανδρέου είχε πάει τότε στο Καστελόριζο. Μη δε εξαιρουμένων, κυρίως βεβαίως, των κατοίκων του νησιού, των Καστελοριζιών, και κυρίως των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι άνθρωποι, ξέρεις, καλοκάγαθοι, πίστευαν ότι μας τίμησε ο Πρωθυπουργός που ήρθε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό το οποίο θα εξαγγείλει. Και του αράδιαζαν τότε και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Δεν είχαν φούρνο, ξέρω εγώ, για να κάνουν ζεστό ψωμί, δεν βενζινάδικο για αυτό. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάφορα προβλήματα. Μια μηχάνημα φαλάτωσης για το νερό, ξέρεις, τέτοια. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιζε θέατρο στην κυριολεξία. Του είχαν πει επικοινωνιολόγοι του ότι θα πρέπει να βάλουμε φόντο ένα νησί με πατριωτικό πρόσημο, έτσι, να προτάξουμε, σου λέει, τα εθνικά μας ζητήματα, γιατί αυτό το οποίο ανακοινώνουμε είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ σκληρό και θα το βρουν μπροστά τους οι Έλληνες. Και το ζήσαμε 10 χρόνια, να πούμε. Ήταν ένας ζυγός στην κυριολεξία. Και το Καστελόριζο, λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, ήρθε λοιπόν να ταυτιστεί με τον Γιώργο Παπαντρέου και με τα με μνημόνια. Δεν άξιζε στο Καστελόριζο κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτή η ρετσινιά έπρεπε να φύγει από τις πλάτες στο Καστελόριζο. Και αυτό το οποίο έκανε τώρα αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, πραγματικά δηλαδή, το ξέπλυνε, το καθάρισε και το έδωσε, να πούμε, πεντακάθαρο όπως ήταν το Καστελόριζο, να πούμε, στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια μία σειρά από εξαγγελίες, από μέτρα, τα οποία είναι πραγματικά, θα το απογειώσουν το νησί. Το Καστελόριζο, το οποίο κάποτε είχε πάνω από 10.000 κατοίκους, το ξέρεις αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Που, χωρούν, ναι. Που χωράγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, να πούμε, σε ένα μικρό νησάκι. Σήμερα λοιπόν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δεν είναι απλώς κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία εξήγηλε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ειδική κατάσταση, είναι για προχωρημένους αυτή η κατάσταση. Ξέρεις τι είναι να σου δίνει τώρα 5.000 επίδομα το χρόνο σου στην οικογένειά σου, συν 1.000 για κάθε παιδί, δηλαδή έχεις 3 παιδιά και η οικογένεια παίρνει 8.000 κάθε χρόνο. Ξέρεις τι είναι να δίνει 5.000 στο δημόσιο λειτουργό, είτε γιατρός είναι αυτός, είτε δάσκαλος, ή οτιδήποτε, προκειμένου να... Ξέρεις τι είναι όλα τα σπίτια τώρα, τα οποία, τα παλιά, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν σύγχρονα, για να έχουν δωρεάν σπίτια όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί.
1: Πάνω από 20 σπίτια είναι.
0: Και περισσότερα πρέπει, θα μας τα πει η δημαρχάρα. Και όλα αυτά έπεσαν, ο κλήρος έλαχε στο σημερινό δήμαρχο, τον Νίκο τον Ασβέστη, ο οποίος τελικά, δεν ξέρω, είναι ικανός. Είναι και τυχερός, συν της άλλης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να είμαστε μαζί, να πάμε την ώρα που ο Πρωθυπουργός, μετά από τη συζήτηση, τη σύσκεψη την οποία είχατε, εξαγγέλει πλέον στην ομιλία του τα μέτρα που αφορούν το Καστελόριζο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση.
2: Θεόλα προηγουμένως, όσο αφορά και την οικονομική στήριξη και τα σπίτια,
0: ναι,
2: της πρόνοιας.
0: Θα τα ακούσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε μετά, θα τα σχολιάσουμε μαζί.
2: Τα είπατε όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τοποκατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής. 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζο της Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, μας ζητήσατε, την Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχαιολογικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
0: Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πλέον ότι το Καστελόριζο περνάει αυτή την ώρα πλέον σε μία νέα φάση. Σε άλλο επίπεδο. Ελάτε λίγο.
1: Κύριε Λοΐζο, το Καστελόριζο μετά τις εξαγγελίες γυρίζει σελίδα. Μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το Καστελόριζο από την εσχατιά της Ελλάδας, από δυσπρόσιτο, από την τελευταία επιλογή του καθηγητή, του στρατιωτικού, γίνεται νησί, πρώτο νησί επιλογής μετά τις εξαγγελίες. δεν νιώθουμε πλέον ότι ζούμε στην αισκαφιά της Ελλάδας. Νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση μετά τις εξαγγελίες.
0: Πέραν των άλλων, μου έλεγαν από την περιφέρεια ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 37 έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Καστελόριζο. Γίνονται και θα γίνουν.
1: Αυτό μας συζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μία μέρα πριν την εορτή της 83ης επετείου του νησιού μας, βρεθήκαμε στο γραφείο με το επιτελείο του Δήμου, κάποιους μηχανικούς, κάποιους συνεργάτες που είχα. Μας είχε ζητήσει από νωρίς να του δώσουμε μία λίστα με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Του είπαμε πού βρίσκεται και σε ποια φάση είναι.
0: Ήταν ενημερωμένος ή εσείς τον ενημερώσατε, κύριε Δήμαρχε? Ήρθε διαβασμένος δηλαδή?
1: Μας ζήτησε προημερών λίστα με όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο νησί μας. Πού βρίσκεται η ίδρυψη, πού βρίσκεται το απογευματικό, πού βρίσκεται η αγροτική οδοπία, πού βρίσκεται η παραλιακή ζώνη, το ένα και το άλλο. Ούτως ώστε να έχει εικόνα. Κάναμε μια συζήτηση.
0: Έχετε τηλεόραση μπροστά σας? Έχετε τηλεόραση, βλέπετε αυτή την ώρα? Αν είχατε τηλεόραση, γιατί τώρα μας δείχνει, ο σκηνοθέτης μας δείχνει εσάς με τον Πρωθυπουργό και με τον Περιφερειάρχη εκεί που συζητάτε, στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Τον είχατε ενημερώσει δηλαδή κάποιες μέρες πριν και ήρθε δηλαδή έτοιμος πακέτο για λύσεις, ή του δώσατε και του βάλατε στο τραπέζι επάνω και καινούργια πράγματα?
1: Όχι, ήρθε, διάβασε τα αιτήματά μας, διάβασε το που βρίσκεται το κάθε έργο και ήρθε ούτως ώστε τεκμηριωμένα να μας πει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες αυτές οι οποίες περπάτησαν, έγιναν viral σε όλη την Ελλάδα. Τα 5.000 στην οικογένεια, συν 1.000 για το κάθε παιδί, τα 5.000 στην οικογένεια αυτών που θα έρθουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Ξέρετε, όλες αυτές οι εξαγγελίες, οι οποίες είναι βαρισίμαντες. Είναι όμως και τα έργα του νησιού, τα οποία έχει ανάγκη ο τοπικός πληθυσμός αυτή την ώρα. Θέλετε αποχετευτικό, θέλετε ίδρυυση, πολλά πράγματα.
1: Δική σημασία, είχαμε βαλτώσει λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει επάρκεια, θα πρέπει να κάνει προγραμματική με κάποιο φορέα όπως είναι η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, για παράδειγμα την αγροτική οδοπία την έχουμε στείλει στο Δένδια, την ίδρυυση στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, όπως το ίδιο θα κάνουμε και με την παραλιακή, που υπάρχουν βεβαιωμένες υποσκαφές.
0: Το λιμάνι, έτσι.
1: Το λιμάνι φτιάχτηκε, τώρα έχει μείνει όλο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι
1: η διαχείριση στερεών αποβλήτων και άλλα έργα μικρότερης σημασίας, αλλά εξίσου σημαντικά.
0: Το θέμα
1: είναι ότι όλα αυτά γίνανε ένα πακέτο. Και δεν είναι ότι βεβαιασμένα λόγω της επίσκεψης. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος τα ζήτησε, τα μελέτησε, μίλησε προφανώς και με κάποιους συνεργάτες του και εξάγγειλε αυτά τα οποία μας είπε.
0: Δηλαδή, και ξέρετε κάτι, όταν λέει κάτι ο Μητσοτάκης, τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Το τυρί δεν είναι δηλαδή λόγια πολιτικών που λένε και μετά ξελένε, ας πούμε.
1: Δεσμεύτηκε. Ήρθε στο νησί, έκανε την εξαγγελία και είπε: δεσμεύομαι ότι σε βάθος χρόνου τετραετίας θα γίνουν 1, 2, 3, 4.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και ασφαλιστική δικλίδα. Βλέπω τώρα και τον Χατζημάρκο εκεί, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ήσασταν μαζί και αποτελεί νομίζω εγγύηση, έτσι.
1: Η Περιφέρεια είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμως σας είπα, εμείς τεχνική επάρκεια δεν έχουμε. Οτιδήποτε γίνεται στο νησί μας, δηλαδή πρόσφατα πήραμε 500.000 από τον Πάιρον, από τις 6 Δεκεμβρίου που είχαμε τις καταστροφές με τις βροχές, με τις πλημμύρες. Mm-hmm. Αυτά τα 500.000 εμείς δεν μπορούμε να τα διακύψουμε.
0: Αν σας έλεγα να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, έτσι ιεραρχώντας τα προβλήματα, η σημαντικότερη εξαγγελία ποια είναι? Γιατί άκουσα κάπου να χειροκροτείτε για θέματα τα οποία εμείς δεν θα δίναμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λόγω χάρη ένα δρομολόγιο της Blue Star είδα να χειροκροτούν μέσα, ας πούμε, οι παρευρισκόμενοι.
1: Είμαστε 78 μίλια από τη Ρόδο. Το Blue Star είναι το πιο αξιόπιστο μεταξύ. Η μόνη μας συγκοινωνία είναι με τη Ρόδο. Εμείς ήταν επιθυμία μας, έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν ένα χρόνο, ότι στείλαμε και σε εσάς, ούτως ώστε να έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το Blue Star. Για μας είναι ζωτική σημασία.
0: Ποιο είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, ποια ήταν, κύριε Ασβέστη?
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτή με τα σπίτια της πρόνοιας, ούτως ώστε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα.
0: Πόσα σπίτια είναι αυτά τα οποία θα εξοραϊστούν?
2: Αυτά είχαν κατασκευαστεί 21 κατοικίες, ήταν διόροφες και τριόροφες κάποιες, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες κατεδαφιστές. Mm. Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και σηκωθούν διόροφα κτίρια, στα οποία το εμβαδόν τους είναι γύρω στα 50-60 τετραγωνικά ο κάθε όροφος, και δημιουργηθούν ένα σπίτι κάτω, ένα πάνω, τα 21 κατοικίες γίνονται 42. Mm. Με 42 κατοικίες καλύπτεις τις ανάγκες για το παιδικό σταθμό, για τον νηπιαγωγείο, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, ακόμα και για τους λιμενικούς ή για τον τελώνιο. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι, όχι...
0: Χώρια το ότι όταν υπάρχουν και κάποιοι εργένιδες, ας πούμε, λέμε τώρα, του λιμενικού ή κάποιοι δάσκαλοι, μπορούν να, στο κάθε σπίτι να μένουν και δύο άτομα, ας πούμε, και τρία.
2: Ευχαριστούμε και τη Βουλή των Ελλήνων, ο κύριο Κλαμάνη έκανε μια εξαγγελία για 150.000 ευρώ που θα επιδιορθωθούν κάποια δημοτικά κτίρια, αλλά εκεί θα δημιουργήσουμε 2, 3, 4 ξενώνες. Mm. Δεν έλυνε όμως το πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
2: Εκεί θα λύσουμε το πρόβλημα. Όσο αφορά τους γιατρούς, είναι να μένουν σε σπίτια τα οποία, ρε παιδί μου, να είναι καλά.
0: Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα τίτλο που θα έπρεπε να έβαζε κανείς στην εκπομπή και στα όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο, τι θα λέγατε? Στην αρχή ξεκινήσατε και είπατε το Καστελόριζο ξαναγεννιέται, αν κατάλαβα, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είχατε πει.
2: Είπα ότι γυρίζει η σελίδα.
0: Γυρίζει η σελίδα, μάλιστα.
2: Ανάπτυξης, αλλά το πιο κυριότερο είναι το εξής. Ναι. Ότι νιώθαμε ότι ζούμε στην εσκαθιά της Ελλάδας. Μετά τις εξαγγελίες.
0: Δηλαδή στην εσκαθιά με την έννοια της εγκατάλειψης, αυτό θέλετε να πείτε.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια, ανακούφιση πάνω απ' όλα. Και το νησί μας, κακά τα ψέματα, από όλους, καθηγητές, δασκάλους, ακόμα και από τους στρατιωτικούς, από δυσπρόσιτο, γίνεται ένα νησί
0: ελκυστικό
2: πρώτης επιλογής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Δηλαδή ο άλλος θα παρακαλάει να έρθει Καστελόριζο.
0: Δεν μου λέτε, αν σας ζητούσα να κάνατε ένα contrast, να συγκρίνατε δηλαδή την προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού που ήταν αυτή του Γιώργου Παπανδρέου με εκείνη την... τις δυσάρεστες εκείνες, τα δυσάρεστα εκείνα γεγονότα, τι θα λέγατε?
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτό το...
0: Δεν θέλετε να μπείτε.
2: Απλά θα σας πω το εξής, ότι το νησί με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, το νησί μας είχε στιγματιστεί. Επισκέφτηκε τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Καστελόριζο, έκανε αυτές τις εξαγγελίες και αλλάζει το νησί μας. Πώς θα το πω πιο απλά, ανεβαίνει 11, αλλά όχι ένα.
0: Πολλά. Εξαγνίστηκε πλέον το Καστελόριζο, μπήκε στην καρδιά. Χθες μπήκε στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Έβλεπα τα social media, έβλεπα παντού. Γινόταν χαμός, υπερηφάνεια. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι κακεντρεχείς. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Δήμαρχέ μου, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε εσάς έλαχε ο κλήρος. Εσείς είστε ο άνθρωπος πλέον που οι εξαγγελίες αυτές ιστορικής σημασίας έγιναν στη δική σας θητεία. Εσείς είστε ο συνομιλητής του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εσείς έχετε τώρα μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Βασίλη μου, αυτά με το Καστελόριζο μας. Άλλαξε πλέον το Καστελόριζο. Τα πάντα όλα. Τα πάνω κάτω ήρθαν. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτόν εδώ τον άνθρωπο? Παντού όπου πάει. Μόνο καλό κάνει. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τον έχουν στοχοποιήσει και θέλουν να του βγάλουν τα μάτια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτοί οι κάποιοι, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τη Λέσβο από τη Μυτιλίνη. Το θυμάσαι το Τσίπρα?
4: Ναι.
0: Τον θυμάσαι το Τσίπρα? Ναι. Γιατί μόνος του είναι ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν τον Τσίπρα. Θέλεις να πω του Παναγιώτη του Καλπακίδη να σου φρεσκάρει λίγο τη μνήμη, να δούμε τελικά πόσοι ξεχωρίζουν τη Λέσβο από τη Μυτιλίνη? Πάμε να δούμε μια έτσι απλή περιέργεια.
5: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
6: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνος το Τσίπρας. Υπάρχουν και άλλοι. Παρέα είναι τώρα όλοι αυτοί, έτσι. Παρέα είναι τώρα. Ανδρουλάκηδες, αυτοί, να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη. Πώς, καλά, αυτός είναι ο θεόφοβος, ρε παιδί. Καλά, έχει γίνει τόσο άλλος με τη Λέσβο και με τη Μυτιλίνη. Πώς την έπαθε τώρα ο Ανδρουλάκης? Αυτό ξέρεις τι δείχνει? άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να μαθαίνει, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Ξέρεις, όταν είσαι ξερόλος, Βασίλη, νομίζει ότι τα ξέρεις όλα, σου λέει ο άλλος κάτι και εσύ κλείνεις τα αυτιά σου και τον συνδέεις με Κάιρο. Γιατί σου λέει, εγώ τα ξέρω, δεν χρειάζεται. Άντε, σε ταμά, σου λέει τώρα ο Νίκος Αδρουλάκης. Και πάει λοιπόν και αυτό στην έκθεση και σου λέει, ντα, πάμε στη Σιάνη. Πώς το είπε, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, παντού θα πάμε. Λέμε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Ρε, πήρες ήδη τελικά τι έγινε. Κάτω στη Σαουδική Αραβία. Δεν είχαν φάει, δεν είχαν κόψει τις φλέβες τους όλοι, να πούμε, για το σύμφωνο συνεργασίας της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και... Με την Τουρκία.
4: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.
4: Ναι.
0: Τελικά, τι έγινε. Πήραμε είδηση, τι έγινε. Δέχθηκε από τους Χούθη επίθεση. Πήγαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πήγαν, ναι. Ξέρω που ζητάνε τώρα βοήθεια οι Σαουδάραβες, η Σαουδική Αραβία, από το Ισραήλ. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Παιδιά, έχει, θα ζήσουμε ωραία, μα πραγματικά πολύ ωραία πράγματα θα ζήσουμε μελλοντικά. Λοιπόν, έλα τώρα, εδώ τώρα να δούμε. Θυμόσαστε, μου λέει εδώ τώρα ένας φίλος, θυμάμαι λέει γινότανε χαμός, λέμε το φούρνο στο Καστελόριζο. Θυμάμαι τότε ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Θυμάμαι και είχαμε επικοινωνήσει και εμείς τότε, νομίζω, στην εκπομπή μας με τον Μαξίμου, με ποιον είχα μιλήσει τότε. Γιατί θέλανε οι άνθρωποι ένα φούρνο. Ρε παιδιά, ολόκληρος... ένα βενζινάδικο για να βάζουν βενζίνη. Ολόκληρος πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς έπρεπε να φροντίσει ο ίδιος ο άνθρωπος, έπαιρνε τηλέφωνα. Είχε χάσει δεν ξέρω πόσες ώρες από τη δουλειά του στο Μαξίμου μέσα για να ασχοληθεί. Και ο Μητσοτάκης κατέβηκε στο Καστελόριζο, τα σκούπισε όλα. Γι' αυτό δεν το γουστάρουνε το Μητσοτάκη. Γι' αυτό τελικά δεν το θέλουνε. Τι έγινε εδώ πέρα, άνοιξε η όρεξή σας με αυτά που σας είπα.
4: Μηνύματα εδώ.
0: Βέβαια. Άνοιξε η όρεξή για τον Κασιδιάρη, μετά μου λες εμένα. Ο άλλος μου λέει 15% θα πάρει ο Ηλίας. Ο Ηλίας, πρέπει να το λέμε τώρα με το μικρό του όνομα, Τον είχα βγάλει μία φορά, θυμάμαι, τον Κασιδιάρη. Πω,
4: Επιθετικό.
0: Επιθετικός, το θυμάσαι. Δεν σήκωνε μήκα στο...
4: Επισύριζα ήταν.
0: Επισύριζα ήταν τότε.
4: Επισύριζα ήταν.
0: Πω. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί φοβάται η δημοκρατία, δηλαδή, τον Κασιδιάρη, δεν το κατάλαβα. Πραγματικά, Βασίλη, γιατί. Γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν φοβάται κανένα. Μα κανένα. Και έπειτα δεν υπάρχουν κόμματα σαν του Κασιδιάρη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχει στην Γερμανία, δεν υπάρχει στην Αυστρία, δεν υπάρχει στην Ολλανδία, δεν υπάρχει. Παντού υπάρχουν. Παντού. Δεν υπάρχει στην Ιταλία, δεν υπάρχει. Τι μου λες τώρα εμένα. Δεν κατάλαβα. Παρά μόνο μάθαμε τώρα το δημοκρατικό τόξο. Το είδαμε το δημοκρατικό τόξο. Όταν πηγαίνουν στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, για την ετήσια έκθεση της Τουρκίας, είδαμε τι ψήφιζε το δημοκρατικό τόξο. Καλά δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Και έχουν μούτρα αυτοί οι άνθρωποι και μιλάνε. Να, με αυτά εδώ που κάνουν, αυτό το οποίο πετυχαίνουν είναι να δυναμώνουν το κόμμα του Κασιδιάρη, εάν προχωρήσει τελικά. Δεν ξέρω τελικά ο νόμος αν θα το επιτρέψει. Έχω την αίσθηση ότι.
4: Τώρα επειδή. Στην πορεία θα φανεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Ήταν η απόφαση που είχε βγει τότε από τον Άριο Πάγο. Είχε να κάνει με τη Χρυσή Αυγή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
0: Με τη Χρυσή Αυγή. Τώρα δεν ξέρω αν το πήγε και προσωπικά για τον καθένα. Αν δηλαδή ο Μιχαλολιάκος ή ο Κασιδιάρης μπορούν να κάνουν δικό τους κόμμα. Και δεν υπάρχει και ένας νομικός που να στοιχειοθετεί, να πει μία άποψη, αυτή να είναι. Το αφήνουν όλοι θολό. Άκουγα τη Μάνδρου λόγου χάρη, η οποία ασχολείται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Την άκουγα, ήταν τόσο χύμα και συγκεκριμένα αυτά που έλεγε, που έλεγα, καλά αυτή κάθομαι και ακούω. Τόσο πολύ δηλαδή. Είχα συγχυστεί. Ξέρεις γιατί. Άμα δεν ξέρω κάτι, βάζω μόκο, φερμουάρ. Δεν το παίζω έξυπνος, μπλα μπλα και παπαρολογώ, όταν δεν λέω τίποτα. Όταν βγαίνει σε καλή κάποιος για να πεις κάτι, εάν ξέρεις απαντάς. Εάν δεν ξέρεις λες δεν γνωρίζω και το κλείνω με το θέμα εδώ. Δεν ξέρει αυτή τη στιγμή κάποιος υπεύθυνα να μας πει αν ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει κόμμα ή όχι. Αλλά εγώ σου λέω και κόμμα να μην μπορεί να κάνει δικό του, από τη στιγμή που τα πολιτικά του δικαιώματα, η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων εξεπληρώθηκε, εκπληρώθηκε ναι. πλέον με τη δεκατρίφη, δεκατριετή, ναι. 13 χρόνια,
4: 13
0: δεν έκανε,
4: χρόνια ήταν.
0: Με τα φυλάκιση, τώρα είναι ελεύθερος. Ελεύθερος προφανώς και για να πολιτευτεί. Εκτός μόνο και αν του έχουν απαγορεύσει για πάντα να μην τα στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αλλά δεν νομίζω πως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει, νομίζω η Μάνδρου το είπε ότι όχι. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικών δικαιωμάτων στέρησης.
4: Επανέρχονται αυτά.
0: Επανέρχονται. Ναι. Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι υποψήφιος. Άμα είναι υποψήφιος, κρατήστε αυτό που λέμε τώρα. Αν δείτε πού θα πάει το κόμμα του Βελόπουλου, η δύναμή του, πού θα πάει το κόμμα της Λωτινοπούλου, πού θα πάει της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πού θα πάνε πολλά κόμματα. Αν εξαιρέσει το ΚΚΕ, το οποίο είναι ακριβώς στην αντίπαλη, στην αντίθετη πλευρά, τη Νέα Δημοκρατία που τη μισεί, όλοι οι ναζιστές τη μισούν, γιατί ο Σαμαράς τους είχε βάλει αυτούς φυλακή μέσα. Ο Σαμαράς ήταν τότε στην Αμερική, θυμάμαι, και ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν ο Ντογιάκος. Ο Ντογιάκος, ο οποίος μάλιστα κατηγορήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι ο Ντογιάκος έπαιζε το παιχνίδι του Σαμαρά. Και ξέρω εγώ ότι ο Σαμαράς είχε πάρει, ο Αντώνης Σαμαράς είχε πάρει τηλέφωνο του Ντογιάκο. Και πρέπει εκεί να έγινε κάποια γρηγοράδα από πλευράς δικαιοσύνης και τους μπουζούριασαν της Χρυσής Αυγής. Κατάλαβες.
4: Έτσι.
0: Ναι, είχε γίνει τότε. Θυμάμαι είχα βγάλει και τον Κατρούγκαλο μία μέρα σε μία εκπομπή. Ναι. Ο οποίος με την ιδιότητα του συνταγματολόγου εξέφρασε τότε τη δυσφορία του και την αντίθεσή του με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συλλήψεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά τα πήγαινε με τη Χρυσή Αυγή. Ποιοι ρίξανε την κυβέρνηση του Σαμάρα και του Βενιζέλου. Μαζί δεν ψήφισαν. Ναι. Εναντίον. Και έπεσε η κυβέρνηση γιατί δεν μπορούσαν να εκλέξουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Αν είχαν εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας, ο Σαμάρας με τον Βενιζέλου θα είχαν κλείσει την αξιολόγηση με το Μέλι Χαρδούβελη και δεν θα χρειαζόταν να μπούμε σε καινούργιο μνημόνιο του Τσίπρα. Και θα ερχόταν μετά ο Τσίπρας, έστω με μια καθυστέρηση 3-5-6 μήνες μετά οι εκλογές. Και δεν θα είχε αυτό το βάρος. Και ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα κυβερνούσε. Αλλά η μανία του, το πάθος του να κυβερνήσει, άρον-άρον να ρίξουν την κυβέρνηση τότε των Σαμαροβενιζέλων, να το αποτέλεσμα. Μας ήρθε το μνημόνιο κατά κέφαλα και ήταν και το πιο σκληρό μνημόνιο. Μας κόστησε δύο φορές επιπλέον από όσα κόστησαν τα δύο προηγούμενα μαζί.
4: Θυμάμαι τότε, σε εκείνη τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο σταθμό, κάθε μέρα ένα καλό δεν ακούγαμε.
0: Μόνο αυτό, βάρα.
4: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, άνοιξαν τα σχολεία και γι' αυτό...
4: Άνοιξαν, καλή πρόοδο. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Αυτό να το κρατάτε πάντα, αυτό που σας λέει ο Βασίλης. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το Ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετη Στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο Κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Το Εργατικό Κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για 5 μήνες επιδότηση των εποχικά εργαζομένων, γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΙΑ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλυθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίωσεις υδροδότησης σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επίκεντρο της 4ης ειδικής συνεδρίας της λογοδοσίας του Δημουρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείται αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με δράση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center
9: Shop. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Ξεκινάμε σήμερα, τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, 15 λεπτά μετά τις 7. Ο Λόζος Λόζος είναι στο μικρόφωνο. 93,8 στους δέκτες σας πάντα. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει σημερινή μέρα ενημερωτικά. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, του Γότθου και του Αγίου Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Νικήτα, στον Νικητή, στο Βυσαρίωνα και στη Βυσαρία. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γράνας, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ολοκληρώνει το στενό αποκλεισμό της Τριπολιτσάς, σκάβοντας μία θρηλυκή τάφρο, τη Γράνα, και εξουδετερώνοντας την έξοδο του Οθωμανικού υπηκού, σφραγίζοντας την τύχη της πόλης. Πρώτη φορά ακούω αυτήν την στρατηγική, το τι έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να το δούμε λοιπόν λίγο. Λοιπόν, υπήρχε το στρατηγικότερο και βασικά ήταν το καθοριστικότερο στρατηγικό αριστούργημα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο έκρινε οριστικά την πτώση της Τριπολιτσάς. Η Τριπολιτσά ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο, προστατευμένη από ισχυρά τείχη και με υπεροχή σε τακτικό υπηκό. Οι έγκλειστοι Τούρκοι πραγματοποιούσαν καθημερινές εξόδους με το υπηκό τους, σπάζοντας τον ελληνικό κλοιό, λαιλατώντας τα γύρω χωριά για τρόφιμα και επιστρέφοντας ασφαλείς μέσα στα τείχη με αυτό το υπηκό. Ο γέρος του Μοριά κατάλαβε ότι αν εξουδετέρωνε το τουρκικό υπηκό, η πόλη θα κατέρε από την πείνα. Διέταξε λοιπόν τη διάνοιξη μιας τεράστιας τάφρου, μήκους περίπου 700 μέτρων, πλάτους 2 μέτρων και βάθους 2 μέτρων από τη διαδρομή μεταξύ Τριπολιτσάς και Μαντινίας. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου το 1821 οι Έλληνες ολοκλήρωσαν το σκάψιμο. Όταν οι Τούρκοι επιχείρησαν την καθιερωμένη έξοδό τους με ισχυρές δυνάμεις, εδώ είναι περίπου 3.000 πεζοί και ύπης, το τουρκικό υπηκό κάλπασε προς την πεδιάδα, αλλά βρέθηκε προσδόκητα μπροστά στο χαντάκι. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες αγωνιστές, που ήταν κρυμμένοι μέσα και πίσω από τη Γράνα, άνοιξαν καταιγιστικό πυρ. Τα άλογα έπεφταν μέσα στην τάφρο και εγκλωβίζονταν. Η μάχη μετατράπηκε σε σώμα με σώμα συμπλοκή μέσα στον περιορισμένο χώρο του χαντακιού και οι Οθωμανοί υπέστησαν πάνω λεθρία, χάνοντας πάνω από 500 άνδρες και εκατοντάδες άλογα, ενώ οι ελληνικές απώλειες ήταν ελάχιστες. Το τουρκικό υπηκό δεν τόλμησε να πραγματοποιήσει ξανά έξοδο από τα τείχη. Η ψυχολογία κατέρευσε των Οθωμανών, των εγκλείστων, και έπειτα επήλθε ο λοιμός. Ο αποκλεισμός έγινε απόλυτος, χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού, οι ασθένειες και η πείνα εξόντωναν τους πολιορκημένους. Η νίκη στη Γράνα σφράγισε τη μοίρα της Τριπολιτσάς, οδηγώντας στην ιστορική άλωσή της λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Και από το 1821 και τη μάχη της Γράνας πάμε στο 1916, όπου έχουμε την πρώτη χρήση τάγκς στην ιστορία. Η μάχη του Σόμ κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο επιφύλαται αυτό το όπλο, το νέο.
Οι Βρετανοί εισάγουν για πρώτη φορά στο πεδίο της μάχης των αρμάτων τα άρματα, τα Mark 1. Αυτά όσον αφορά και το ιστορικό πλαίσιο της ημέρας. Σήμερα θα είναι μια λαμπερή ημέρα πάλι με ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη Ρόδο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως και 30 βαθμούς. Η άνεμη βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ. Ενώ σιγά σιγά να αρχίζετε να προετοιμάζεστε για καμία μπόρα, η οποία από ό,τι λένε τα προγνωστικά, τα μετεωρολογικά, θα έρθει σύντομα, δηλαδή την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη αναμένεται από τα ξημερώματα μέχρι και το πρωί, δηλαδή 3 τα ξημερώματα μέχρι και 9 το πρωί, βλέπω εγώ, έντονη καταιγίδα. Για να δούμε αν θα είναι και κάπως επικίνδυνη, ας το πούμε, αν θα είναι το επικίνδυνο το φαινόμενο, γιατί κάπου κάποιοι μετεωρολόγοι έλεγαν να προσέχετε λίγο και ενδεχομένως για μετεωρολογικά, για πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν δείχνει κάτι επικίνδυνο. Ίσως εκεί κατά τις 12 το μεσημέρι στην πόλη της Ρόδου, στη μύτη της Ρόδου, έχει λίγο έντονη βροχή και καταιγίδα. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ουσιαστικά την Πέμπτη, μην σας πιάσει στο ξαφνικό, μην φάτε καμιά μπόρα ξαφνικά και τρέχετε, δεν ξέρετε τι να κάνετε, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, θα πρέπει να είμαστε την Πέμπτη, όλη την Πέμπτη, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, διότι έχει να βρέξει μήνες και καταλαβαίνετε τώρα ότι με τη βροχή αυτή θα γίνουν γυαλί και λάσπη ουσιαστικά τα κράσπεδα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, γιατί πάντα τα πρωτοβρόχια φέρνουν και πολλούς τραυματισμούς.

Λοιπόν, τώρα στην ατζέντα. Στην κοινοβουλευτική τροχιά τα νέα μέτρα. Μετά την αυλαία που έπεσε στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση προχωρά στη νομοθετική εξειδίκευση των οικονομικών ελαφρύνσεων και στην διαδικασία ψήφισης των μέτρων.

Φιάσκο επικών διαστάσεων, διαβάζω στο CNN, οι Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Μόλις 36 ώρες χρειάστηκαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προκειμένου να προελάσουν προς την Ερυθρά Θάλασσα και να καταλάβουν το λιμάνι της Μόκαλα και το νησί Περίμ. Εντάξει, δεν είναι φιάσκο, τον είπα. Το CNN προφανώς και δεν έχει και καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά άφησαν μόνους τους Σαουδάραβες και να αντιμετωπίσουν τις απειλές τριγύρω τους, διότι οι Σαουδάραβες έπαιξαν σε διπλό ταμπλό, προσπάθησαν να παίξουν σε διπλό ταμπλό με τους Αμερικάνους, δηλαδή έκαναν αυτήν εδώ τη συμφωνία της ΜΕΚΑ με την Τουρκία και με το Πακιστάν, ουσιαστικά ανοίγοντας άλλη μία πόρτα για έναν ενεργειακό διάδρομο ο οποίος είναι ανταγωνιστικός του ενεργειακού διαδρόμου IMEC. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο διάδρομο ενεργειακό και εμπορικό με το Πακιστάν προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κρατών εκεί της Μέσης Ανατολής, έτσι ώστε να κουμπώσουν και αυτοί στο ενεργειακό puzzle που τους αποκλεί το αμερικανικό σχέδιο IMEC. Και έτσι λοιπόν, αφού οι Αμερικάνοι είδανε την διπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας, του Μπιν Σαλμάν, ο οποίος θέλει και αυτός να έχει μια πολυδιάστατη έτσι, εξωτερική πολιτική, τον άφησαν μόνο του και τον έκαναν οι Χούθη σουρωτήρι. Βομβάρδισαν μέχρι και τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας στον East-West, τον ανατολικό δυτικό. Μεταφέρει από τη μία μεριά μέχρι και την άλλη μεριά της Σαουδικής Αραβίας φυσικό αέριο και ορυκτά. Τελείως, το χτύπησαν και αυτό. Οι Χούθη ή από κάπου, εν πάση περιπτώσει, ή από το Ιράν έφυγαν αυτά τα ντρόουν ή από το Ιράκ. Ακόμα το ψάχνουν. Και οι Σαουδάραβες το φυσάνε και δεν κρυώνουν και προσπαθούν τώρα να αμυνθούν. Έτσι είναι δυστυχώς σήμερα. Δεν μπορείς να πατάς σε δύο ταμπλό στην εξωτερική πολιτική, διότι οι βάρκες ανοίγουν και θα πέσεις μέσα. Αυτό έπαθαν οι Σαουδάραβες στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα όλα αυτά εδώ τα επακόλουθα είναι η αύξηση όλων αυτών των συγκρούσεων και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Το επακόλουθο είναι η αύξηση των τιμών του Brent, του πετρελαίου, κάτι το οποίο έτσι παρασύρει και όλα τα προϊόντα, συμπαρασύρει όλες τις οικονομίες όλου του κόσμου, σε όλα τα κράτη. Θα δούμε και εμείς εδώ αυξημένες, ανεβασμένες τιμές. Πάλι καλά να λέτε, πάλι καλά που έχουμε τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και η ΔΕΗ παίρνει τζάπα ενέργεια από εκεί και καλύπτει το 50% των τιμολογίων της και το ρεύμα στα σπίτια μας είναι ακόμη χαμηλό. Γιατί εάν εξαρτόμασταν 100% από το Brent και από το μαζούτ όπως ήμασταν πριν το 2019, τώρα θα πληρώναμε κάτι ρεύματα... Θα τρίβαμε τα μάτια μας με τους λογαριασμούς που θα μας ερχόντουσαν. Να κάνουμε και το σταυρό μας δηλαδή και να είμαστε λίγο λογικοί, να είμαστε στα καλά μας, έτσι συμφωνείτε τι λέτε. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6946789100 ή στο Messenger. Βέβαια, εντάξει, το ακριβό καύσιμο στην Αντλία δεν το γλιτώνουμε. Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Ούτε και μπορεί το κράτος να βγάλει τους φόρους από τα καύσιμα, διότι, ξέρετε, χρωστάει το κράτος. Είναι σε δημοσιονομική μέγενη και θα είναι. Οπότε οι έμεση φόροι αυτοί είναι ουσιαστικά η τροφοδότηση του χρέους μας. Με αυτά τα χρήματα ξεχρεώνουμε. Εντάξει, είναι ένας φόρος ο οποίος τον πληρώνουμε όλοι.
Εντάξει, ανάλογα βέβαια και το τι καίει ο καθένας, το πόσο μεγάλο αυτοκίνητο έχει, την τρέλα του καθενός, θα πληρώσει. Εγώ για παράδειγμα, 6 μήνες το χρόνο μετακινούμε με μηχανάκι. Και μάλιστα με ένα απλό μηχανάκι με κάργκο. Γεμίζει με 5 ευρώ, τώρα πήγε 7,5. Για να το γεμίσω θέλω 7,5-8 ευρώ, το πολύ. Βάζω και την εκατοστάρα τη βενζίνα, όχι ότι και ότι. Κάτσε καλά. Και περνάω 3 μέρες, 4. Κάνω την ημέρα μου γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Μια χαρά είναι, παλεύεται η κατάσταση.

0: Χαμηλώνουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και Σαμάρα. Αλλά η κυβέρνηση με το Πασόκ είναι ακόμα στα χαρακόμματα για τις εξαγγελίες του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο οποίος και αυτός έταξε όσα έταξε ο Τσίπρας, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τα έχει κάνει λίγο μαντάρα καημένος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει πορώσει τους πασοκτζίδες. Αυτή την περίοδο οι πασοκτζίδες βρίσκονται σε μια ψυχική αναταραχή, διότι βλέπουν τη μία γκάφα μετά την άλλη του κόμματός τους, αλλά δεν μπορούν να πάνε ούτε στο Τσίπρα ούτε στο Μητσοτάκη. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ξαναπάνε σε κανέναν πολιτικό ψυχολόγο να το λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί δεν μπορούμε να τα βλέπουμε στην πολιτική όλα σαν να είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι οπαδικά, δεν είναι Νέα Δημοκρατία Παναθηναϊκός. Είναι το μέλλον της χώρας μας, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Όλη η Ελλάδα βέβαια αυτή τη στιγμή έχει στραμμένο το βλέμμα της είχε στην κηδεία του Μαζονάκη. Όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από τον άδικο χαμό ενός ανθρώπου του καλλιτεχνικού χώρου που μιλούσε στις καρδιές μας. Πώς θα ζήσουμε χωρίς το Μαζονάκη, αναρωτιόμαστε τώρα εμείς οι Έλληνες. Δεν πειράζει, έχουμε τη μουσική του να τον ακούμε, έχουμε και άλλα, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια τραγική ιστορία αυτή εδώ, που χθες την αφήνουμε πίσω και πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Έχουν πεθάνει, έχουν φύγει οι πολύ μεγάλες προσωπικότητες από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον πλανήτη. Άγιοι, μεγάλοι έφυγαν και ο κόσμος προχωράει. Η ζωή συνεχίζεται. Θα ζήσουμε και χωρίς το Μαζονάκι.
1: Οι δύο γιατροί που στείλουν.
0: Αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο των δύο γιατρών, των κατσαπλιάδων αυτών που τον έφαγαν. Αλλά παιδί μου τώρα, πόσο, τι μυαλό πρέπει να έχεις για να πας τώρα, προσέξτε τώρα, για να πας σε δύο κατσαπλιάδες που το παίζουν επανεπιστήμονες. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, αυτό μπορεί να ξεγελαστείς. Για να πας να βάλεις στα χέρια σου καθετήρες, φλέβες, στις φλέβες σου να σου περάσουν μέσα βελόνες, καλώδια, να σε συνδέσουν με μηχάνημα και να σου τραβάει το αίμα από τη μια μεριά και να σου το βάζει από την άλλη μεριά το μηχάνημα. Δηλαδή, τι μυαλό πρέπει να έχεις για να το κάνεις αυτό? Και όλο αυτό γιατί? Για να είσαι ωραίος, για να έχεις ωραίο δέρμα και για να καθαρίσεις το πλάσμα, να καθαρίσεις το αίμα σου. Έλεος δηλαδή, εντάξει, τραγικό. Εντάξει, λένε ότι μπορεί να χρησιμεύσει και για αποτοξινωτικούς λόγους αυτό. Αλλά κύριοι, προσέξτε, το καλύτερο πράγμα για να καθαρίσεις το αίμα σου είναι να σταματήσεις ατρός και να πίνεις. Στις 24 ώρες αφαγείας, αν ο άνθρωπος μείνει 24 ώρες νηστικός, δεν θα πεθάνει. Τι γίνεται στις 24 ώρες? Καθαρίζει η γλυκόζη και η ζάχαρη από το αίμα του και έρχεται στα ίσια του κατευθείαν το αίμα. Μετά από τις 24 ώρες μέχρι και τις 3 μέρες αρχίζει το σώμα, αν μένεις νηστικός, να τρώει ό,τι σάπιο έχεις μέσα σου, ό,τι φλεγμονή έχεις, ό,τι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο για παράδειγμα. Αρχίζει και το τρώει αυτό το σώμα και το καταναλώνει και φεύγει. Και μετά, εκεί η δεύτερη μέρα, τρίτη προς τρίτη μέρα, αρχίζει και η κέτωση. Δηλαδή κόβει μεγάλα κομμάτια λίπους ο οργανισμός και τρέφεται με αυτά. Και συνεχίζεις και ζεις έτσι. Θα μπορούσε να κάνει αυτό ο καθένας και να καθαρίζει τον οργανισμό του. Δηλαδή η αφαγεία πλήρη για ένα τριήμερο. Άντε με κανένα αφέψιμο το βράδυ χωρίς ζάχαρη, εννοείται, κάνα τσάι για να την παλεύεις το βραδάκι, με λίγο αλατάκι μέσα στο νεράκι, όχι πολύ για ηλεκτρολίτες, και είσαι okay. Αντί αυτό οι άνθρωποι πάνε και πληρώνουν χιλιάδες ευρώ σε κατσαπλιάδες, σε σκιτζίδες γιατρούς και βάζουν στο αίμα τους δεν ξέρω κι εγώ τι φάρμακα. Και προσέξτε, αυτά δεν γίνονται μόνο εκεί στην Αθήνα, έτσι, γίνονται παντού και έχω ακούσει ότι γίνονται και εδώ. Όσα έκαναν, λέει, οι δύο γιατροί είναι ο ορισμός της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εντάξει, θα ασχοληθούμε ακόμα μερικές μέρες με το Μαζονάκι, δεν θα το ξεπεράσουμε γρήγορα.

Έχουμε και την συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δεν ξέρω θα γίνει. Κανονικά πρέπει να την να μην γίνει, να την καταργήσουν κι αυτοί. Δηλαδή ο Ρέμος πώς πήγε και έκανε συναυλία τώρα μία μέρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη και τραγούδησε. Δηλαδή, έλεος. Τον έπιασε η βροχή, η Γαρμπή πέταξε καϊκίες και μπηχτές κατά του Μαζονάκη. Τραγικά πράγματα, δηλαδή μία showbiz ελληνική η οποία είναι στα χειρότερά της. Μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην κακία, μέσα στον κομπλεξισμό, μέσα στον εγωισμό. Πραγματικά ο Μαζονάκης, παρόλα τα κουσούρια που είχε και τα προβλήματά του, έτσι, τα ψυχολογικά του και όλα αυτά, ήταν φάρος καλοσύνης μπροστά σε όλους αυτούς και μάλλον γι' αυτό ο κόσμος τον αγάπησε. Βέβαια όχι σε όλους, γιατί υπάρχουν και καλλιτέχνες, εντάξει, που δεν στάθηκαν, στέκονται κάπως στο ύψος των περιστάσεων. Όλη η κοινωνία έτσι είναι, τα πάντα είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Και ο καλλιτεχνικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος. Και όλα ξεκινάνε από τα παιδιά, την παιδεία που παίρνουν τα παιδιά μας. Το πώς μεγαλώνουνε, ποιοι τα μεγαλώνουν. Και ξέρετε, τα μεγαλώνουν κάποιοι στο TikTok από το εξωτερικό πια. Είδαμε και κάποιες εικόνες στον αγιασμό με τον δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, να τσακώνεται ή να κάνει παρατήρηση στους νέους στο ΕΠΑΛ της Ρόδου, γιατί πριν ξεκινήσει ο αγιασμός μιλούσανε, κάνανε πηγαδάκι και ουσιαστικά παρά το καλεσμά του να έρθουν είχαν γραμμένους τους επισήμους και γινόταν κάτω έτσι μια χάβρα. Εντάξει, ο δήμαρχος Ρόδου χαλάστηκε, νευρίασε, δεν κράτησε την ψυχραιμία του και μίλησε κάπως έτσι απαξιωτικά. Εντάξει, δεν... λάθος του νομίζω. Γιατί θα έπρεπε λίγο να είναι πιο συγκαταβατικός, υπό την έννοια ότι τα παιδιά είχαν να βρεθούν μέσα σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ, 3-4 μήνες. Βρεθήκανε στον άβλιο χώρο, είχαν να τα πούνε καιρό, τα λέγανε και έπειτα τον αγιασμό δεν θα τον έκανε ο δήμαρχος. Δηλαδή τον αγιασμό θα τον τελούσε ο κύριος Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Ρόδου. Έπρεπε να βάλει ευλογητός ο Μητροπολίτης Ρόδου, να σηκώσει το σταυρό, να ξεκινήσει να ψάλει ο παπάς, να ξεκινήσει το διάβασμα και σιγά σιγά θα ερχόντουσαν, δηλαδή θα επικρατούσε η ησυχία. Και αν δεν επικρατούσε, θα έπρεπε ο διευθυντής του σχολείου να τους πει: κύριοι, ελάτε εδώ παιδιά. Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση για να αναλάβει αυτήν την υπόθεση ο δήμαρχος της Ρόδου. Αλλά όμως γενικές γραμμές έχει δίκιο απ' την άλλη, γιατί πρέπει τα παιδιά όταν βλέπουν τον αγιασμό και τους ιερείς και τους αξιωματούχους του κράτους να δείχνουν και ένα σεβασμό, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε.

0: πάμε λίγο να το ακούσουμε το σκηνικό.
1: Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε. Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό. Καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα χτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω. Εδώ υπάρχει.
0: Τσαντίστηκε ο δήμαρχος τώρα, τα πήρε. Δεν... Έχει τα νευράκια του αυτή την περίοδο ο κύριος Κολλιάδης. Τι να κάνουμε. Έχει τα νεύρα του. Μπορεί να συγκινήθηκε και με τον Μαζονάκη, να είναι στεναχωρεμένος. Δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Εύχομαι να μην είναι τα προβλήματα της πόλης που τον κάνουν να είναι εκνευρισμένος. Τα οποία προβλήματα της πόλης πραγματικά είναι πάρα πολλά. Έσκασε και ο νοροϊός. Δεν ξέρουμε δηλαδή αυτή εδώ η καστρεντερίτιδα που χτυπούσε τη Ρόδο από τι είναι τελικά. Και ψάχνανε τώρα μέσα στα νερά ο ΕΟΔΗ, στις δεξαμενές, παντού. Το ψάχνουμε ακόμα. Βρέθηκε παντός, κάτι το οποίο περιπλέκει την κατάσταση. Εγώ μιλώντας με κόσμο εκεί στα καβουράκια, μου είπανε ότι μάλλον το πρόβλημα πρέπει να είναι ότι όχι για τον οροϊό, έτσι, για τα λίμματα που παρατηρήθηκαν εκεί συνεχώς έξω, ότι από τους περσινούς νοτιάδες που έκανε ο αγωγός έσπασε και φεύγουν τα λίμματα σε μια απόσταση πολύ κοντινή από την ξηρά, ενώ παλιότερα ήταν μισό χιλιόμετρο μέσα.

Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να ανακοινώνει ότι δεν θα δώσει, λέει, άδειες σε νέα ξενοδοχεία. Τώρα, κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά έχει νομοθετήσει το κράτος πια το νέο χωροταξικό και το νέο χωροταξικό λέει ότι υπάρχουν περιοχές που θα επιτρέπεται να γίνουν ξενοδοχεία. Άρα το πού θα γίνουν ξενοδοχεία και πού δεν θα γίνουν ξενοδοχεία δεν θα το αποφασίσετε εσείς. Θα το αποφασίσει το νομικό πλαίσιο του κράτους με το νέο του χωροταξικό. Και αν επιτρέπετε στα σημεία να γίνουν ξενοδοχεία, δεν το γλιτώνει. Καλό θα είναι η ΔΕΙΑΡ να βρει τον τρόπο να κάνει τα έργα που πρέπει να κάνει στο νησί της Ρόδου.

και θα πρέπει να τα κάνει και με έναν τρόπο αυτά τα έργα που να μπορούν να γίνουν, έτσι, γιατί... γιατί είδαμε τώρα και έτσι μια πρόχειρη κατάσταση προκήρυξης ή ανακήρυξης δημιουργίας ενός τεραστίου έργου 45 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είναι η αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ, το οποίο μπλόκαρε τελικά στην διαδικασία και δεν θα προχωρήσει. Δεν ξέρω εγώ, αν ήμουν δήμαρχος ή αν ήμουν πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, θα είχα κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο μόνο και μόνο με αυτόν εδώ το σκοπό, καλώντας τους βουλευτές και όλους τους φορείς και τις αρχές. Θα τους έβαζα πρώτων ευθυνών τους, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η διαχείριση των λιμάτων σε ένα νησί τουριστικό, και θα πρέπει το κράτος να βοηθήσει. Δεν είναι, αν δεν έχεις τη δύναμη ως ΔΕΙΑΡ να κάνεις ένα έργο 40 εκατομμυρίων ευρώ, που το βρίσκω λογικό, ανθρώπινο, ενώ okay, εντάξει, μπορεί να έχεις ευθύνες. Γιατί δεν έχεις μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί δεν έχεις προνοήσει, ας το πούμε έτσι, όχι εσύ ο νυν, και ο νυν και οι πρώην και οι όλοι. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι ποιος έχει τις ευθύνες, το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και πίσω. Δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι ένα δημοτικό συμβούλιο, όλοι μαζί, ενιαία, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να συζητήσουμε κάποιες κινήσεις και από εκεί και πέρα πάμε πάνω στο Υπουργείο. Ο Δήμαρχος, σε ένα-δύο Υπουργεία κάποια, με πέντε βουλευτές, με τη στήριξη της περιφέρειας και όχι προσπαθώντας να κατηγορήσουμε την περιφέρεια και τον Χατζημάρκο. Με τη βοήθεια και του Χατζημάρκου, γιατί και ο Χατζημάρκος σίγουρα θα θέλει να είναι το νησί πένα. Μπορεί δηλαδή να κάνει ένα σωρό έργα, να κάνει δράσεις για την διαφήμιση, για την προβολή, για τις υπηρεσίες, για τα πάντα για το νησί, και στο τέλος να έρχονται εδώ πέρα και να βλέπουν λίμματα, βρωμιά, δυσοδεία, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να ταξιδεύουν όλα αυτά εδώ στο εξωτερικό. Και να πάει λοιπόν πάνω ο Δήμαρχος υπό την καθοδήγηση όλων και ενιαία, και να μην γυρίσει πίσω αν δεν πάρει τη λύση του προβλήματος ή την δέσμευση για τη λύση του προβλήματος από το κράτος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτό είναι ο Δήμαρχος. Είναι τώρα ο Δήμαρχος να πηγαίνει στους αγιασμούς να τσακώνεται με τα πιτσιρίκια. Με τα πιτσιρίκια τώρα ασχολείται ο Δήμαρχος τώρα? Έλεος τώρα. Έχουμε τόσα προβλήματα. Θα λύσει και το θέμα της παιδείας των Ροδιτών? Λύσε πρώτα, Δημαρχάρα, το θέμα του βιολογικού και άσε τώρα την συμπεριφορά των παιδιών στο Μητροπολίτη, στον Κύριλλο και στο διευθυντή τους. Τι περίμενε, να σου ρίχνανε ροδοπέταλα τα πιτσιρίκια?

όχι τίποτα άλλο. Αρχίσαν τώρα και θέματα με τον αγιασμό. Λέει με το ζόρι, λέει, γιατί να γίνεται, λέει, με το ζόρι ο αγιασμός. Και άμα τα παιδιά, λέει, θέλουν να έχουν γυρισμένη πλάτη, λέει, γιατί πρέπει να τους έχετε. Φωνάζουνε κάποιοι, ξέρετε, τώρα αρχίσαν αυτά τα αριστερά, τώρα τα περίεργα.

έχουν πέσει και όλοι οι αυλοκόλακες και λένε ότι ο Δήμαρχος καλά έκανε. Όλοι έχουν δίκιο, όπως το δει κανείς είναι. Εδώ πέρα έχουμε δει στις παρελάσεις τα πιτσιρίκια να μουτζώνουν τους ένστολους, τους στρατηγούς. Τα ξεχάσαμε αυτά.

Και μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυκλοφοράει και ο ελεύθερος ο Αλκέτ Ριζάιτ, ο οποίος πήρε άδεια από τις φυλακές και εξαφανίστηκε. Ήτανε μεταξύ εμπλεκομένων σε συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες ο Ριζάι. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάι είχε εξασφαλίσει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και διασκέδαζε με παρέα σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή της Αναβήσου. Το επεισόδιο προκλήθηκε όταν το κατάστημα έκλεισε τη μουσική λόγω προχωρημένης ώρας. Ο Ριζάι με την παρέα του στάθμευσαν ένα αυτοκίνητο μπροστά στην είσοδο του καταστήματος και έβαλαν τέρμα τη μουσική. Ακούστε πράγματα τώρα, ε. Η ιδιοκτησία του καταστήματος διαμαρτυρήθηκε, οι τόνοι ανέβηκαν και ακολούθησε διαπλεκτισμός. Τότε ο Ριζάι έβγαλε όπλο και ενδέχεται να πυροβόλησε και στον αέρα. Όπλο έβγαλε και ένας Αφγανός, ο οποίος πυροβόλησε προς την πλευρά του Ριζάι, τραυματίσοντας ωστόσο δύο υπαλλήλους του καταστήματος, έναν Έλληνα και έναν Πακιστανό. Από εκεί και πέρα ο Ριζάι εξαφανίστηκε και δεν γύρισε πίσω στη φυλακή. Ο Ριζάι, ο οποίος έχει σκοτώσει τρεις ανθρώπους.

είναι ένας Αλβάνος ποινικός κρατούμενος ο Ριζάη. Ευρέως γνωστός για την εμπλοκή του σε βαρύτατα εγκλήματα, αλλά και για τις κινηματογραφικές του αποδράσεις. Έχει καταδικαστεί σε δισισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων οι δολοφονίες του Κώστα Κουτελιέρη και του Γιάννη Κάτσιου, καθώς και σε πολυετής ποινές για συμμετοχή σε κυκλώματα της νύχτας, υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμούς και οπλοφορία. Έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Μαζί απέδρασαν δύο φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου, πρώτα τον Ιούνιο του 2006 και στη συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2009. Το 2013 πρωταγωνίστησε σε απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές του Μαλανδρίνου, κρατώντας σοφρονιστικούς υπαλλήλους ως ομήρους για πάνω από 24 ώρες πριν τελικά παραδοθεί. Θεωρείται από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες του ποινικού χώρου στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Κωνσταντίνος Κουτελιέρης όταν δολοφονήθηκε από τον Ριζά ήταν 43 ετών και ο Ιωάννης Κάτσιου 36. Και η δολοφονία έγινε στις 26 Αυγούστου του 2006 σε ένα ουζερί στο Περιστέρι. Τα κίνητρα και το παρασκήνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς και τις δικαστικές αποφάσεις, είναι ότι επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για συμβόλαιο θανάτου. Δεν είχε προσωπική διαφορά με τα θύματα, αλλά έδρασε ως εκτελεστής. Επρόκειτο για πόλεμο της νύχτας. Η δολοφονία εντασσόταν στον αιματηρό πόλεμο μεταξύ αντίπαλων φατριών της νύχτας και της Greek Mafia για τον έλεγχο της προστασίας σε νυχτερινά μαγαζιά των δυτικών προαστίων. Ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν ο Κώστας Κουτελιέρης, ο οποίος θεωρούταν από την αντίπαλη ομάδα ότι είχε ηγετικό κομβικό ρόλο στα κυκλώματα της περιοχής, ενώ ο Γιάννης Κατσιός, που βρισκόταν μαζί του στο ίδιο τραπέζι, δολοφονήθηκε επειδή ήταν αυτόπτης μάρτυρας και συνδεόταν μαζί του. Ο Ριζάη εκτέλεσε το συμβόλαιο ενώ ήταν δραπέτης. Λίγους μήνες μετά την πρώτη του απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλό, τον Ιούνιο του 6, και για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε αμετάκλητα σε διεισισόβια κάθειξη. Μα αυτά. Συγγνώμη, όταν βγαίνει ένας τέτοιος βαρυπινίτης από τις φυλακές για άδεια, δεν μπαίνει ένα βραχιόλι? Δεν τον παρακολουθούν με ένα GPS? Δεν υπάρχει διακριτικά στην περιοχή που κινείται μια ομάδα μυστικών, ξέρω εγώ, αστυνομικών, να βλέπουν τι έγινε? Άντε βγήκε ο Ριτζάη, πήγε στον πιτσόμπαρο, του έκλεισαν τη μουσική στις 5 το πρωί, έβαλε το αυτοκίνητό του στην είσοδο, έβαλε τέρμα για να συνεχίσει και μετά βγήκαν και πιστολιά. Ωραία πράγματα.

Απίστευτο. Στο ελληνικό σοφρονιστικό σύστημα, η ηλεκτρονική επιτήρηση, το βραχιολάκι, δεν εφαρμόζεται αυτόματα στις τακτικές άδειες των κρατουμένων. Αντίθετα, οι τακτικές άδειες χορηγούνται από το σοφρονιστικό σύμβουλο της κάθε φυλακής με βάση συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, όπως η έκτηση μέρους της ποινής και η συμπεριφορά. Στους κρατούμενους που λαμβάνουν τακτική άδεια επιβάλλονται συνήθως άλλοι περιοριστικοί όροι, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, η δήλωση συγκεκριμένης διεύθυνσης διαμονής και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο Ριζάη λάμβανε νόμιμες τακτικές άδειες από τις φυλακές του Δομοκού, τηρώντας τους όρους αυτούς, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη καλημέρα. Εδώ στο ραδιόφωνο ο κόσμος είσαι συντονισμένη. Και κάπου εδώ θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε ακόμα μετά. Έχουμε μια ωρίτσα ακόμα εκπομπούλα να πούμε διάφορα. Καλημερούδια σε όλους. Και καλή δύναμη και στα παιδάκια όλα, τα οποία επέστρεψαν στα σχολεία τους. Πήρανε και τα βιβλία τους. Αυτές εδώ οι σχολικές οι τσάντες, πόσο βαριές είναι? Είναι δυνατόν τώρα μια σχολική τσάντα να είναι λίγο πιο ελαφριά από το βάρος του παιδιού στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού? Θα πάθουν τα παιδιά μας κύλες με αυτές εδώ τις τσάντες. Τι σύστημα είναι αυτό? Σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας. Είναι Διεθνής ημέρα Μισθωνικής Δυστροφίας. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Γιορτάζει ο Νικήτας, η Νικητία, η Νικητούλα και ο Βυσσαρίων εξαιτίας του Αγίου Νικήτα του Νεομάρτυρος. Μεγάλη χάρη του. Και σαν σήμερα είχαμε και την τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίνδεϊ. Μετήχανε 10.200 αθλητές. Το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει και την πενικυλίνη. Τεράστια ανακάλυψη.

0: Αυτά. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
9: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
10: Γάλα νουνού family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
9: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
9: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
10: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντε στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος, επιστρέψαμε. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Χαιρετώ και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές μέσα από την τηλεόραση Κόσμος που αναμεταδίδει αυτή τη φωνή στα νησάκια μας τα υπέροχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Το πρώτο το χάσατε εσείς από την τηλεόραση γιατί είναι ραδιοφωνικό, παίζει στους 93,8. Και να σας πω και κάτι, είναι και το καλύτερο. Αλλά οκ, okay, καλό είναι και αυτό. Κάτι θα αποκομίσετε. Με όμορφη, δροσερή, δυνατή μουσική προχωράμε, συνεχίζουμε μπροστά μετά το μεγάλο χαμό που κλώνησε, να πούμε, όλο το καλλιτεχνικό μας συνέστημα της χώρας, αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα κενό που μεγαλώνει θα είναι... Εντάξει, να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στα live του δεν ήταν και ο καλύτερος. Δηλαδή δεν τραγουδούσε, δεν τον ακούγαμε να τραγουδάει στα live του. Έδινε το μικρόφωνο να τραγουδούσε, να τραγουδάνε οι άλλοι. Αλλά τα τραγούδια τότε να ακούμε τη φωνή του στο ραδιόφωνο είναι το κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Άλλωστε είναι μια γενιά αυτή εδώ που μεγάλωσε η δική μου με αυτά τα τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη. Οι νέες γενιές ακούνε άλλα τραγούδια, πάνε προς τον Τρανό, προς τους Trappers, δηλαδή παίζουν εκεί. Ανεβαίνει τώρα ξανά πάλι

0: από πού μπορεί να διορθωθεί και από πού μπορεί να βελτιώνεται. Όχι ότι έχουν πρόβλημα συμπεριφορά στα παιδιά μας, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το θέμα της παιδείας. Τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταλία, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά, πώς ξεκινάει η νέα χρονιά? Ας ξεκινήσουμε από τα προβλήματα, τα κενά κτλ. Πώς είναι η κατάσταση, πείτε μας λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα της περιοχής μας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ολοκληρώθηκε μέσα στον Αύγουστο η διαδικασία των προσλήψεων, των διορισμών, δηλαδή των νέων διορισμών εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Στη συνέχεια, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της πρώτης φάσης αναπληρωτών, που καλύπτουν ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. Προχθές την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό. Εχθές ήδη είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους διευθυντές του νομού για να δούμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες περιπτώσεις που ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Ήδη είμαστε σε φάση στην οποία ολοκληρώνουμε και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου τους. Και εκτιμούμε ότι από Δευτέρα σε όλα τα σχολεία του νομού μας, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, θα έχουμε πρόγραμμα εβδομαδιαίο με 6ωρα και 7ωρα.
0: Όταν λέτε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή
1: έχουμε σχολεία που δεν θα έχουμε σχολείων, ναι. Θα σας πω τι έχει γίνει. Έχουμε περιπτώσεις όπου διορίστηκαν από το Υπουργείο Εκπαιδευτικοί, είτε αναπληρωτές είτε μόνιμοι, ναι. Οι οποίοι βγήκαν κατευθείαν σε άδεια, άδειες οι οποίες δικαιούνται οι συνάδελφοι.
0: Με το καλημέρα πήραν άδεια δηλαδή.
1: Ναι, είτε υπήρχαν εγκυμοσύνες, είτε υπήρχαν άδειες ανατροφής, θέματα υγείας. Υπάρχει μια διαδικασία όπου προβλέπεται κάποιος ο οποίος έχει διοριστεί να ζητήσει παράταση ορκομοσίας για να κλείσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις που έχει. Mm. Τέτοια θέματα τα οποία προκύπτουν τελευταία στιγμή και τα οποία καλείται η υπηρεσία να τα διορθώσει εντός εισαγωγικών με κινήσεις οι οποίες γίνονται στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν κάποιες σχολικές μονάδες όπου έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ λείποντας αιτιολογημένα. Σας ξαναλέω ότι επειδή είχαν κάποια άδεια για κάποιον άλλο λόγο.
0: Είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις ή υπάρχουν και άλλα κενά?
1: Ναι. Όχι, κυρίως είναι αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια άλλα κενά σε κάποιες ειδικότητες. Έχουμε κάποια κενά επίσης σε σχολικούς νοσηλευτές που η πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας δεν βρήκε έξω στην αγορά σχολικούς νοσηλευτές για να καλύψει τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Οπότε και εκεί έχουμε κάποιες ακόμα ανάγκες. Περιμένουμε τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, στο επόμενο 15ήμερο, όπου θα καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί οι ανάγκες των σχολικών μονάδων προκύπτουν δυναμικά και προκύπτουν διαρκώς μες τη χρονιά. Και επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε σαν διεύθυνση, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει το Υπουργείο να καλέσει αναπληρωτές, να γίνει μια διαδικασία πρόσληψης και να πάνε στα σχολεία. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πολλές φορές μας ταλαιπωρεί. Αλλά είναι καταστάσεις τις οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε.
0: Στα ακριτικά νησάκια μας πώς είναι η κατάσταση και στα χωριά, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι τα προβλήματα?
1: Έχουμε φροντίσει να καλύψουμε σε όλα τα νησιά. Έχει καλυφθεί τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς επίσης και τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται από τράπεζα θεμάτων ή ενδοσχολικά. Ναι. Εξακολουθούμε και έχουμε ανάγκες σε κάποια νησιά, σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες δεν έχουν εξετάσεις. Εκτιμούμε ότι αυτές τα μαθήματα, δηλαδή αυτά δεν εξετάζονται. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν στην δεύτερη φάση των αναπληρωτών.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ έχουμε πάλι το αντίστοιχο θέμα που σας είπα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάστηκαν, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν ανέλαβαν, δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί καλούμαστε εκ νέου να ξαναπροκηρύξουμε τη θέση.
0: Σε ποιες περιθέσεις, σε ποια σημεία είναι αυτό?
1: Υπάρχει
0: αυτό
1: σε μικρά νησιά. Έχουμε 6 περιπτώσεις σε μικρά νησιά.
0: Πού δηλαδή?
1: Καθώς δεν έχει σημασία να το αναφέρουμε σε ποια νησιά είναι. Είναι μικρά νησιά όπου εκπαιδευτικοί δεν αποδέχτηκαν την τοποθέτησή τους.
0: 6 νησιά, σε 6 νησάκια δηλαδή.
1: 6 θέσεις είναι, όχι σε 6 νησιά, είναι 6 θέσεις σε μικρά νησιά.
0: Οκ, μάλιστα.
1: Διάφορες ειδικότητες και διάφορα νησιά. Τώρα δεν έχει

0: Θα λυθεί ή είναι υποδέες και από ό,τι κατάλαβα είναι σε δευτερεύουσες. Δηλαδή δεν είναι στα θέματα που είναι στην εξεταστία
1: έλεγχο. Έχουμε και στην πανελλαδικό μάθημα, έχουμε στα οικονομικά παραδείγματος χάρη. Τώρα για να πούμε κάτι συγκεκριμένο στην Κάρπα, ας πούμε. Ναι, δεν είναι μικρό νησί, αλλά είναι μια περίπτωση όπου καθηγητής οικονομικών δεν παρουσιάστηκε και έχουμε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Μάλιστα. Και άμεσα στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθεί καθηγητής.
0: Όταν λέτε δεύτερη φάση, πόσο περίπου δηλαδή χρειάζεται για να καλυφθεί το κενό? Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος Σεπτέμβρη, ναι, okay. θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα είναι η εκπαιδευτική θέση τους.
0: Άρα, ωραία, καλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γενικές γραμμές. Είστε ικανοποιημένος, δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι καλύτερη το θέμα της πληρότητας, είναι καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση?
1: Ναι, σε σχέση με την περσινή χρονιά τουλάχιστον και πρόπερση, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση.
0: Έχουμε και τη δημιουργία και τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος ενός ειδικού λυκείου στην Ρόδο, στο Φαλιράκι, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
1: Όχι, στο Φαλιράκι, από ό,τι γνωρίζω, είναι ένα δημοτικό σχολείο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ειδικό δημοτικό. Εμείς έχουμε το Ενεγίλα Χαγγέλου, το οποίο έχουμε προκηρύξει τη θέση του διευθυντή. Λειτουργήσε φέτος, δηλαδή εγκρίθηκε η λειτουργία του φέτος για πρώτη χρονιά. Θα συστεγαστεί με το ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, και το οποίο στις επόμενες μέρες θα δεχτεί τους πρώτους του μαθητές.
0: Μεγάλη δουλειά. Για πρώτη φορά δηλαδή στον Αρχάγγελο και ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας και για πρώτη φορά φέτος και στο Φαλιράκι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πέρσι τεράστιο πρόβλημα στο Ενεγίλη της Ρόδου, από πάρα πολλά παιδιά τα οποία το σχολείο δεν μπορούσε να φιλοξενήσει, γιατί το σχολείο είναι σε ένα κτίριο της Μητρόπολης στην πλατεία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αστική, η παλιά αστική, όσοι ξέρουν. Τόσο ένα μικρό κτίριο δεν έχει άνεση σε χώρους. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο σχολείο. Το επιλέξαμε το σχολείο να είναι στην Νότια Ρόδο για να εξυπηρετήσει εκείνη την περιοχή. Οπότε έγινε στον Αρχάγγελο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την περιοχή και τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά μένουν Αφάντου, Αρχάγγελο και προς τα έξω.
0: Κύριε Κωνσταλία, θέλω λίγο τα φώτα σας. Σε ένα συμβάν που είδαμε ένα απόσπασμα, εγώ είδα ένα απόσπασμα βίντεο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με έναν αγιασμό εδώ πέρα και με τον Δήμαρχο. Ήτανε πριν τον αγιασμό ή μετά τον αγιασμό? Γιατί δεν είδα ολόκληρο το βίντεο να καταλάβω τι συνέβη στο... να έχω μια πλήρη εικόνα. Μπορείτε χρονικά τουλάχιστον να μας προσδιορίσετε, να μας... Δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, αλλά θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάτι.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να μπω σε δύσκολη θέση. Είναι ένα συμβάν το οποίο ατυχώς έχει καλυφθεί δημοσιογραφικά. Κατ' εμέ είναι ατυχής η δημοσιογραφική κάλυψη του συμβάντος. Το περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται στο βίντεο είναι μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Δημάρχου. Δεν βοηθάει πουθενά αυτή η κουβέντα. Εκτιμώ και πάλι σας λέω, επειδή ήμουν παρόν.
0: Τι λέτε τώρα? Ναι.
1: Ότι είναι μια εσφαλμένη δημοσιογραφική κάλυψη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι δικαιώνει σε ένα βαθμό, δηλαδή όχι δικαιώνει, ουσιαστικά τα παιδιά σε ένα βαθμό τα απαλλάσσει από μια μεγάλη κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή τους επιβάλλεται, δηλαδή το ότι δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό, δεν σεβάστηκαν τη διαδικασία, δεν σεβάστηκαν τον Μητροπολίτη. Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το διευκρινίζετε. Το βίντεο υπάρχει ολόκληρο, το έχετε?
1: Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει το βίντεο. Όχι, εγώ δεν έχω βίντεο. Εγώ ήμουν παρόν, ήμουν παρόν στην τελετή συνοδεία, συνόδευα το Δήμαρχο ως προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και σε αυτό το σχολείο και σε άλλα σχολεία. Δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο, δεν έπαιρνα βίντεο εγώ.
0: Κρίμα.
1: Αυτό δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κρίμα για πολλούς λόγους.
0: Κρίμα, όχι, πραγματικά κρίμα. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Γιατί δυσφημεί τη Ρόδο και δυσφημεί και τα.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: και
1: λίγο.
0: Και το σχολείο. Δυσφημεί το σχολείο κακώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Δυσφημεί πάρα πολλά πράγματα και αδικεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ας το αφήσουμε.
0: Γιατί εδώ. Θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση που μου δώσατε.
1: Γιατί
0: βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αυτό το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει ουσιαστικά τον δήμαρχο να μιλάει στα παιδιά, να τσακώνεται με τα παιδιά ουσιαστικά και να λέει ότι δεν σέβεστε τίποτα, δεν σέβεστε να γίνει. Μισό λεπτό και να το δούμε, γιατί δεν θέλω να στο μεταφέρω με τα λόγια μου. Να σας το δείξω και να το ακούσετε. Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, είναι στο ΕΠΑΛ της Ρόδου, εντάξει. Όπου εκεί ο δήμαρχος παρευρέθη, όπως ακούσαμε, και με τον κύριο Κωνσταλία, συνοδεία, για τον αγιασμό, για τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή. Και βγαίνει λοιπόν στον αέρα αυτό εδώ το βίντεο. Παναγιώτη, δείξ' το. Πάμε, το δούμε, έλα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Δείξε με και εμένα.
2: Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά, ή θα φύγουμε. Για έλα λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό. Καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα χτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουμε. Εδώ υπάρχει.
0: Απίστευτο. Δηλαδή, ο δήμαρχος βγήκε μετά τον αγιασμό, ενώ έχει μιλήσει και ο Μητροπολίτης και λέει αυτά τα πράγματα. Και όλοι, βλέποντας αυτό το βίντεο, νομίζουν ότι είναι πριν τον αγιασμό. Και ο δήμαρχος, δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έγινε αγιασμός, γιατί συμπεριφέρεται, ή αυτό που βλέπουμε από αυτό το βίντεο, το μικρό το απόσπασμα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο δήμαρχος κάνει σαν να μην έχει γίνει αγιασμός και σαν να προσκαλεί τον κόσμο και τα παιδιά να γίνει ο αγιασμός. Τρελά πράγματα. Και όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίζει τα παιδιά και το ΕΠΑΛ γιατί δεν έμειναν στον αγιασμό σε μια, ας το πούμε, σωστή κατάσταση απέναντι στους επισήμους και, και κυρίως στο μυστήριο. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Κωνσταλία, τον αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωδεκανήσου, να μας λέει ότι αυτό το περιστατικό είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τα παιδιά πήγανε, έκαναν τον αγιασμό, ακούσαν τον Μητροπολίτη. Ωραία, τέλος, εντάξει. Έπρεπε να ακούσουν και τον δήμαρχο. Άντε, πες ναι, έπρεπε να ακούσουν και τον δήμαρχο. Αλλά εκεί δεν είναι πολιτική εκδήλωση να βγάλει λόγο ο δήμαρχος ή να εκνευριστεί ο δήμαρχος εάν τα παιδιά του γυρίσουν την πλάτη και θέλουν να φύγουν, να πάνε να πιούν τον καφέ τους, να πάνε να παίξουν, να πάνε να συζητήσουν, που έχουν δύο ένα στον άλλον, έχουν ένα δύο ένα στον άλλον τρεις μήνες και κάθονται τώρα εξαιτίας αυτού του βίντεο και αυτής εδώ της λάθος δημοσιογραφικής προσέγγισης που έγινε χωρίς να τα τοποθετήσει σωστά και εξαιτίας του δημάρχου που το έκανε ολόκληρο θέμα, γιατί παρεξηγήθηκε να γίνει η Ρόδος και το ΕΠΑΛ της Ρόδου και η παιδεία της Ρόδου αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού στα social media αρνητικού. Τι είναι αυτά, Εγώ νομίζω ότι αυτός που θα έπρεπε να συζητήσει, αν δηλαδή ισχύει αυτό που λέει ο κύριος, που μας είπε ο κύριος Κωνσταλίας, που δεν έχει κανένα λόγο να μπει και ψέματα ο άνθρωπος, νομίζω ότι τη συγγνώμη έπρεπε να τη δώσει πρώτος ο δήμαρχος και όχι τα παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τοποθετώντας το περιστατικό μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη.

0: Ωραία, και μιας και μιλάμε για όπλα και ακούσαμε και Κάμας Γιουάρα από τους Nirvana, ας μείνουμε λίγο στους πολέμους και πάμε στον Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος δίνει την ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή την τιμή του πετρελαίου που φλερτάρει πλέον στα υψηλά, και εκεί που έχει φτάσει η υπόθεση δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου και να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο.
1: 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν ιστορικό πάρτι από το 2023. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές. Και αναρωτιέται κανείς, Μιχάλη, πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι μόλις 2 μήνες μακριά.
2: Σωστά τα λες, Λένα, καλησπέρα από μένα. Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπες, ενώ υποσχέθηκε στο σιρόπι ειρήνη των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας, ξεκίνησε ένα νέο, Λένα, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τράμα πέριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
1: Για να δούμε.
2: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει τον σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει την πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επόμενη μέρα των εκλογών και τι θέλετε να
1: κάνετε. Με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως... Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε εδώ πέρα να κάνουμε 2 σύντομα σχολιάκια. Στα 2 λεπτάκια που απομένουν πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτον, όσον αφορά τη στάση της των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία και στους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έκαναν συμφωνία με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς. Αυτή εδώ η συμφωνία δεν ήταν τυχαία. Εξυπηρετεί τον εναλλακτικό διάδρομο, τον αντίπαλο διάδρομο του IMEC που θέλουν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Τον ενεργειακό. Κάτι το οποίο πλήττει τους Αμερικανούς. Γι' αυτό λοιπόν και ο Τραμπ τον είδαμε να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι οι Χούθοι έκαναν επέλαση και δεν έστειλε ούτε ένα αεροπλάνο να ρίξει ούτε μία, να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Την άφησε μόνη της. Στέλνοντάς το μήνυμα ότι κοίταξε, αφού θέλεις να παίζεις διπλό ταμπλό και με μένα την Αμερική και με τους Τούρκους, εγώ δεν σε στηρίζω, βγάλ' τα πέρα μόνη σου Σαουδική Αραβία. Αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα στις τιμές του πετρελαίου, αλλά okay, άλλο θέμα. Δεύτερο θέμα. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, από ό,τι είδαμε, την τιμή του καυσίμου του γαλονιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα ακούω πολλούς να βρίζουν το Μητσοτάκι και γι' αυτό. Και να λένε γιατί δεν βγάζει τους φόρους, ξέρω εγώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 40-50 λεπτά. Ωραία, εντάξει, γιατί έχουμε χρέη. Πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα και τα χρέη. Δεν μπορεί να φύγει και αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης και το χρέος τώρα και να φέρουμε τον κάθε εγκέφαλο στην θέση του που πρέπει να είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το θέμα είναι ότι ενώ έξω έχουν διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί οι τιμές, στην Ελλάδα δεν έχουν διπλασιαστεί και δεν έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και όχι μόνο οι τιμές των καυσίμων, αλλά και οι τιμές των προϊόντων, αλλά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί έρχεται και χειμώνας. Βέβαια τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δηλαδή το πετρέλαιο, συγγνώμη, το πετρέλαιο θέρμανσης, λένε ότι μπορεί να ξεκινήσει και από το 1,90 φέτος. Δηλαδή λίγο πριν τον υπερδιπλασιασμό. Άρα τι συμφέρει περισσότερο σήμερα όσον αφορά την θέρμανση για τον επερχόμενο χειμώνα? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα είναι το καταφύγιο φέτος για να ζεσταθεί κάπως το κοκαλάκι του Έλληνα. Η ηλεκτρική σομπίτσα, η αντλία θερμότητας, αυτά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά κρατάνε την τιμή σε έναν βαθμό πιο χαμηλή, ειδικά τα σταθερά τιμολόγια, όπως αυτό της ΔΕΗ, του My Home Enter κτλ. Γιατί δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο των στενών του Ορμούζ, αλλά εξαρτώνται από τις κακές ανεμογεννήτριες και τις κακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πολεμάνε οι οικολόγοι και όλα τα αντιπολιτευόμενα όργανα προπαγάνδας του κάθε πολιτικού απατεώνα. Κατανοητό. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ και των, δεν ξέρω, των υπολείπων, αλλά της ΔΕΗ εγώ ξέρω, έχει ένα ποσοστό μέσα από ΑΠΕ που είναι 30, 40, 50%. Τζάπα ενέργεια, ελληνική ενέργεια. Φοβερό. Και πάω πάλι πίσω στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή? Η Σαουδική Αραβία έχει κλείσει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση να της παρέχει υδρογόνο πράσινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευάζει αυτή τη στιγμή τεράστια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα στις ερήμους της, με σκοπό από αυτή την ενέργεια να δημιουργήσει εργοστάσια υδρόλυσης και να βάλει μέσα στους αγωγούς υδρογόνο καθαρό, πράσινο, που θα βγαίνει από αυτή την ενέργεια, την αιωλική. Και τι έγινε τώρα, τι είδαμε πριν δύο μέρες? Είδαμε κάποιους που δεν ξέρω ποιοι ήτανε, λένε ότι ήταν από το Ιράκ, λένε ότι ήταν από το Ιράν, λένε ότι ήταν από τους Χούθη. Όχι την επέλαση των Χούθη, κάποιους να στέλνουν κάποια drones και να βομβαρδίζουν τον αγωγό που συνδέει από τη μία μεριά τη Σαουδική Αραβία μέχρι την άλλη, τον East-West. Που υποτίθεται ότι μέσα σε αυτούς τους αγωγούς και τα λοιπά θα περάσουν το υδρογόνο 2, το καθαρό της Σαουδικής Αραβίας, για να το στείλει στην Ευρώπη. Από το 2030 και μετά, γι' αυτό ακούτε και το 2030 που είναι ορόσημο μετάβασης. Γιατί από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η Ευρώπη να βάζει το υδρογόνο ως καύσιμό της, το καθαρό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και η Σαουδική Αραβία με την ανοχή της, των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται ασταθής παράγοντας πλέον. Γιατί πήγε να παίξει και με την Τουρκία με αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, της ΜΕΚΑς. Για να κάνει πολυεπίπεδη εξωτερική και ενεργειακή πολιτική η Σαουδική Αραβία. Και το USA αυτό δεν το δέχεται. Για αυτούς που λένε εδώ πέρα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, πάμε και με τους Ρώσους, πάμε και με τους Κινέζους, πάμε και με κανέναν άλλον, όχι μόνο με τους Αμερικάνους ή μόνο με τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, ο κόσμος μας έχει πολλωθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω κάποιες ακόμα σκέψεις να σας καταθέσω αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Ακού Κόσμος 938.

Δρόδου. Παρεξηγήθηκε ο δήμαρχος της Δρόδου γιατί τα παιδιά δεν τον άκουσαν. Δείξε δίπλα και τον φίλο μας εκεί που... Ξίδι. Ξίδι. Ξίδι. Από το ΕΠΑΛ Ρόδου. Πολύ ξίδι. Και όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί όπως βγήκε έξω η βρώμα δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό. Δεν ισχύει αυτό. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Κωνσταλία πριν, στο προηγούμενο μέρος, το περιστατικό αυτό το οποίο βγαίνει και κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή στα social είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη Ρόδου, και δεν είχε καμία σχέση. Όταν έγινε αυτό δεν γινόταν αυτό το πράγμα, η χαύρα. Απλά τα παιδιά έγραψαν τον δήμαρχο. Οκ, άκουσαν όλο τον αγιασμό, άκουσαν και τον Μητροπολίτη. Σου λέει καλά είναι. Έλα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πρέπει να ακούσουμε τώρα και τον δήμαρχο. Εδώ εμείς, στην ηλικία μας, δεν ξέρω αν θα ακούγαμε τον Μητροπολίτη. Τον αγιασμό, εντάξει. Χαμός γινόταν στον αγιασμό, ειδικά όταν αρχίζει και σταυρώνει ο παπάς και αρχίζει και ραντίζει με τον αγιασμό. Όλοι έχουμε πέρασει από τα σχολεία και ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει. Χαμός γίνεται. Οκ. Δήμαρχε, είσαι φάουλ. Έκανες φάουλ. Αν ο κύριος Κωνσταλίας λέει αλήθεια. Που εγώ πιστεύω τον κύριο Κωνσταλιά. Τον κύριο Κωνσταλία. Δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα ο άνθρωπος. Λοιπόν. Φάουλ λοιπόν, γιατί κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή έξω ότι δεν σέβονται τον αγιασμό και ότι δεν σεβάστηκαν το μυστήριο τα παιδιά και ότι όλα αυτά έγιναν πριν. Όχι, όλα αυτά είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Απλά τα παιδιά δεν την πάλεψαν να ακούσουν τον δήμαρχο. Και δεν είναι θέμα προσωπικό του δημάρχου του Ισδρόδου, του κ. Κολιάδη. Όποιος να ήταν, και ο Ντόναλτ Τραμπ να ήταν εκεί πέρα απέναντί τους μετά τον αγιασμό και μετά τον Μητροπολίτη που μιλούσε, γραμμένο θα τον είχανε. Ούτε καν θα ασχολούνται, θα είχαν γυρίσει πλάτη. Και εγώ παιδί να ήμουν, το ίδιο θα έκανα. Εντάξει, τώρα σε μια αγιασμό, σε ένα σχολείο τώρα, δεν έχω όρεξη τώρα να ακούω πολιτικούς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τέλος. Πώς θα πει, παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Σας πάω, φιλάκια πολλά, να είστε καλά, γεια σας. Ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Τέλος, δεν ήθελε παραπάνω. Γεια. Ή τώρα να κάτσουμε τώρα, βγάλουμε λόγο. Λοιπόν, αλλά αφήνουμε τώρα αυτά εδώ τα μικρά, τα καθημερινά. Τις ανοησίες δηλαδή, που δυστυχώς μας κάνουν κακό. Και πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί πριν σας μιλούσα για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας, της ενέργειας, το πετρέλαιο και για το πώς επηρεάζονται όλα αυτά εδώ. Όχι μόνο τις τσέπες μας, για το πώς επηρεάζουν τις τσέπες μας και ατομικά τον καθένα τη ζωή μας, ξέρω εγώ, τις τιμές και τα λοιπά, αλλά μέσα από όλο αυτό εδώ το κακό θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και καλό και όφελος, διότι πώς το λένε, ουδέ κακόν αμυγές καλού, κάπως έτσι. Ακούστε λοιπόν, αφού η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή μπαίνει σε διαδικασία αστάθειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει και πάλι και ωφελείται η Αμερική, διότι εάν η Σαουδική Αραβία και το project όλο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φτιάχνει αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα για να στείλει υδρογόνο στην Ευρώπη, εάν αυτό όλο το project τεθεί εκτός, παίρνει μεγαλύτερη αξία το υδρογόνο που θέλει η Ευρώπη από τις χώρες του νότου της Ευρώπης που προγραμματίζει να λάβει ο Βοράς. Γιατί? Γιατί το project Greggy, για το οποίο μίλησε και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τι είναι? Είναι η ηλεκτρική, όχι ηλεκτρική, συγγνώμη, είναι η σύνδεση, ναι, ηλεκτρική. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα, δηλαδή ένα καλώδιο που έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των περιβαλλοντικών όρων, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ακρίβεια, προκηρύχθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε αυτή η μελέτη και προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή του 28, 29, 30 να έχει ολοκληρωθεί, έτσι ώστε
και από την Αίγυπτο να έρθει καθαρή ενέργεια από τις ερήμους της Αιγύπτου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ανεμογεννήτριές της στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα να δημιουργηθεί εργοστάσιο υδρόλυσης για να φεύγουν τα καύσιμα του υδρογόνου από τη χώρα μας προς το βορρά. Άρα λοιπόν η ζημιά στη Σαουδική Αραβία δίνει στην Ελλάδα μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή αυτονομία του βορρά της Ευρώπης, Γερμανίας και της βαριάς βιομηχανίας, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η όλη ιστορία, η εισαγωγή του υδρογόνου. Και είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι, γιατί άμα βλέπεις τώρα τα εργοστάσια χάλιβα του βορρά να μην βγάζουν καπνό μαύρο, που βγάζουν 24 ζώες ακατάπαυστα και να καίνε υδρογόνο από το 31, 32, 33 και αυτό εδώ να έρχεται από την Ελλάδα το καύσιμο, είναι τεράστια υπόθεση. Απορώ όλα αυτά γιατί δεν μας τα λένε. Ποιος να μας τα πει τώρα? Όχι, εξηγήστε μου ποιος να μας τα πει. Μιλάει, ψελίζει ο Μητσοτάκης, Γκρέγκι, αγωγός, διασύνδεση, κρατάει χαμηλούς τόνους. Αλλά ποιος τα ξέρει αυτά εδώ για να τα πει τώρα και τι να πει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:45. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε ενημερωτικά με τον Αθηναϊκό Τύπο, να δείτε τώρα επίπεδο ενημέρωσης τώρα, πάμε. Λοιπόν, οπότε, πριν πάω τώρα σε αυτά, να σας πω και ακόμα κάτι και να κλείσω με αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε, το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, τι ενεργειακή αξία έχει η ΑΠΕ. Έχει το φωτοβολταϊκό σύστημα και η ανεμογεννήτρια που έχει δαιμονοποιηθεί για τη χώρα μας. Τι αξία έχει. Γιατί αυτό είναι η πρώτη ύλη της πράσινης ενέργειας. Δηλαδή της δημιουργίας του καθαρού, του πράσινου υδρογόνου. Και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να το έχουμε εμείς εδώ επί τόπου και να το παράγουμε και να κάνουμε το καύσιμό μας. Από το να το παίρνουμε, να το περιμένουμε από την Αίγυπτο την ενέργεια με την οποία θα το παράξουμε. Αφού μπορούμε, έχουμε και εμείς ήλιο. Εντάξει, οκ, δεν είπαμε να τα κάνουμε όλα τσιμέντο. Αλλά όπου μπορεί και όπου είναι δυνατόν, με ένα ωραίο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί όχι. Βγαίνουν όλοι τώρα να κατηγορήσουν τις ΣΑΠΕ και τα λοιπά, τις ανεμογεννήτριες. Παίρνουν, λέει, τους χώρους από τα χωράφια και τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Πηγαίνετε στην Ήπεθρο όλοι εσείς που τα λέτε αυτά, πιάστε γκασμά και πιάστε τα παρατημένα χωράφια και σκάφτε τα. Φυτέψτε ντομάτες, πατάτες, κουνουπίδια, μπρόκολα και πουλήστε. Αφού θέλετε το πρωτογενή τομέα να είναι, κάντε το. Τι κάθεστε στα γραφεία και στα πληκτρολόγια? Πηγαίνετε, πάρτε. Να, εγώ στον Άγιο Ισίδωρο, που είναι από εκεί η γυναίκα μου, βλέπω όλα τα χωράφια παρατημένα. Οι γέροι μεγαλώσανε, δεν έχουν δύναμη να τα κάνουν. Πια πεθάνανε. Ερημώνουν τα χωριά. Και οι νέοι κάθονται στα πληκτρολόγια, στα κομπιούτερ, σε αυτά εδώ, και κατηγορούν τις ανεμογεννήτριες και τους φταίνε τα φωτοβολταϊκά πάρκα που ερημώνει η Ήπεθρος. Μα πηγαίνετε εσείς οι νέοι εκεί πέρα, που έχετε μάθει να ζείτε από τους παππούδες σας, από τα χαρτζηλίκια των γονιών σας και από τα επιδόματα του χειμώνα, 3 μήνες, 5 μήνες εκεί δουλειά στα ξενοδοχεία και μετά όλο το χειμώνα αραλίκι, επίδομα, χαρτζηλίκι και άντε και κανένα μαύρο, μεροκάματο και τέλος. Άντε, πηγαίνετε να σας δούμε. Πάμε να κλαδέψουμε τις ελιές, θα τις κλαδέψετε, θα μαζέψετε το λάδι. Ξεκινήστε από το πιο απλό, το τελευταίο. Θα μιλάμε τώρα για τα αμπέλια που είναι ιστορία, να θιαφίσεις, να κλαδέψεις, να μαντρώσεις τώρα και... Τέλος πάντων. Άιντε, παλικάρια.
Άντε, γιατί θα μας φάει η μαύρη πείνα που λέει και ο Βελόπουλος. Γιατί αυτός ο Μητσοτάκης έχει βαλθεί να σφάξει και τα πρόβατα όλα. Μην αφήσει ούτε πρόβατο εδώ. Είναι μεγάλος δολοφόνος που λένε τα ψεκ της δεξιάς και της αριστεράς. Τίποτα, η μέση οδός, η βασιλική οδός είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει. Έχει χαθεί πια η λογική. Στα άκρα. Σήμερα έχουμε και τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είπαμε τίποτα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Φοβερό. Σήμερα, παιδιά, ο Κασιδιάρης βγαίνει από τη φυλακή και είναι αυτό που χρειαζόταν η ελληνική αντιπολίτευση. Τον Ηλία Κασιδιάρη. Θέλαμε ένα καθαρόαιμο άλογο στον υπόδρομο της πολιτικής, όπως είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Διότι η αντιπολίτευση όλη αυτή εδώ είναι για τα σκουπίδια, είναι για τα μπάζα. Την έχει ισοπεδώσει ο Μητσοτάκης. Την έχει κάνει έτσι μαϊμού. Μαϊμούδες τους έχει κάνει τις αντιπολίτευσεις. Να είσαι τώρα πολιτικές μαϊμούδες. Τώρα ο Ανδρουλάκης τώρα τσακώνεται με τον Τσίπρα για το πρόγραμμα τώρα. Για το πρόγραμμα το αυτό. Τώρα πού να πιάσεις τώρα και τους υπόλοιπους τώρα και τι να πεις τώρα για τους υπόλοιπους. Καλοδεχούμενος ο Κασιδιάρης στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Ξέδιζε την ποινή του. Και για μένα η δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον Κασιδιάρη. Εάν οι Έλληνες θέλουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει, ας πάρουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει. Γιατί όχι. Δηλαδή με το ζόρι να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες. Εγώ αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω. Άμα οι Έλληνες θέλουν να πάρουν τον Κασιδιάρη και να γίνει σφαγή, πόλεμος, να χύσουν το αίμα τους και να κάψουν την Ελλάδα και να φύγουμε μετανάστες και να γίνει η Ελλάδα δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι όπως νομίζουν οι άλλοι δηλαδή, να γίνει έτσι. Η δημοκρατία αυτό δεν επιτάσσει. Γιατί μπορεί αυτοί εδώ να πιστεύουν ότι με τον Κασιδιάρη η Ελλάδα θα πάρει την πόλη. Θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Έχουν την ελπίδα αυτήν εδώ ότι με τον Κασιδιάρη θα το κάνουν. Ωραία. Το προβλέπει η δημοκρατία. Το προβλέπει. Ωραία. Αφήστε τον Κασιδιάρη να κατέβει σε εκλογές. Τώρα θα μου λες, θα μου πεις κάποιος δρελοέζο. Όπα. Τι λες. Εδώ υπάρχει νομοθεσία. Ό,τι λέει ο νόμος θα γίνει. Ναι, οκ. Okay, και τους νόμους. Όμως οι πολιτικοί τους φτιάχνουν. Οι βουλευτές, οι εκπροσώποι μας. Και οι νόμοι αλλάζουν. Όπως έγινε σε μια νύχτα αυτός εδώ ο νόμος και απαγόρευσε στον Κασιδιάρη να κατεβαίνει σε εκλογές, μπορεί σε άλλη μια νύχτα να βγει ένας νόμος που να επιτρέπει στον Κασιδιάρη να κατεβεί στις εκλογές. Τι θα πει. Έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι, φοβάται η δημοκρατία. Τι έχει να φοβηθεί η δημοκρατία. Στη Γερμανία για ποιο λόγο να έχουμε τους ακροδεξιούς αυτή τη στιγμή να κερδίζουν τις εκλογές εκεί στη Σαξονία. Τι έγινε εκεί άραγε, έγινε κυβέρνηση. Τέλος πάντων. Προφανώς μάλλον θα ξαναγίνουν εκλογές μάλλον. Τέλος πάντων, εκεί γιατί δηλαδή οι ακροδεξιοί τους να έχουν το δικαίωμα. Η Γερμανία είναι πιο καλή δημοκρατία. Πιο δημοκράτες είναι η Γερμανία από τους Έλληνες. Για πείτε μου. Oh yeah. Πάμε στις εφημερίδες. Η δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος? Ερώτημα. Ο ελεύθερος τύπος, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Τα νέα 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε έναν ιατρείο. Το μακελιό. Πρωθυπουργοί, υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Η εστία. Ομή παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσε την Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή της Μονής. Δεν ανακάλυψε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο για το αυτοδιοικητικό καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Αυτή είναι η εστία. Και πάμε στην Εξπρέσο. Όχι στην Εσπρέσο, στην Εξπρέσο. Όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες, δεν είστε άξιες. Φύγετε. Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση.
Η καθημερινή ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Του ρεζερβουάρ. Η κόντρα στα ύψη του κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιος πάει να πάρει δάνειο βρε σήμερα αυτή τη μέρα? Υπάρχουν ακόμα που πάνε να πάρουν δάνεια άνθρωποι. Ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Γαντζωμένη στη νεκροφόρα η μητέρα του. Η μιλιπόθυμη Μαρία και ο πατέρας του. Η εντολή που έδωσαν οι δύο αδερφές του μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή. Ο ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Ο λόγος, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των κατσαπλιάδων γιατρών. Η political, μέτρα χωρίς μετρό. Ή μέτρα χωρίς μέτρο. Χωρίς μέτρο. Κρεσέντο παροχολογίες από την αντιπολίτευση. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Έλλας και Πασόκ.

0: Το μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Voice, ο Ζουλάς τρώει τον Παπαδόπουλο. Ο Εθνικός Κήρυγας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Να, ο πιο σοβαρός τίτλος που είδα. Διαβάζαμε τώρα όλες τις ανοησίες εκεί του κόσμου. Α, ακούσαμε και κάτι που είναι σοβαρό, βέβαια, εντάξει, και ο Μασημένος. Η απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Επιτέλους, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Η ελεύθερη ώρα, η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, και οι κυρίες και κύριοι, και οι αθηναϊκές εφημερίδες. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Από μένα το Λοΐζο, Λοΐζο, γεια σας.
1: Κόσμος 938. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά. Bioclima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paints.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντείνονται οι ανησυχίες για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανση, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και νέοι τιμές των καυσίμων αναμένονται νέες αυξήσεις, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Ανέφερε πως η αμόλυβδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι στα 2,15 ευρώ το λίτρο, στην νησιωτική Ελλάδα πάνω από τα 2,5 ευρώ και στην Ηπειρωτική Ελλάδα στα 2,35 με 2,40 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτίμησε πως θα κυμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πως με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να προκαλεί το θέμα που άνοιξε αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινέκης επανέλαβε και χθες ότι η αναφορά του ήταν μια προσωπική άποψη που δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Παράλληλα, βουλευτές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το εκπαιδευτικό μοντέλο και σημειώνουν ότι καλύτερες υποδομές και η τεχνολογία χρειάζονται να συνοδευτούν από μεγαλύτερο βάρος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέα ως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον ανακριτή οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, 9 λεπτά με την ενεργοποίησή της είχε συναγερμός. Ακολούθησαν και άλλα αλέρτ και εξετάζεται αν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ελλάδα-Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Την απόκτηση του 34χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Φελίπε Κουτίνιο ανακοίνωσε η Σάντος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και καλό φθινόπωρο να πούμε.
1: Έτσι.
0: Συνέφιας έξω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ψιλοβρέξει, λέει, ίσως θα έχει κανένα ψυχάλα σήμερα.
1: Ναι, το νιώθω γιατί πονάει μέσα μου, το θεωρείς δεδομένο.
0: Περίεργος είναι ο παιδί και μην είναι δικιά μου.
1: Αν το θεωρείς δεδομένο.
0: Λοιπόν.
1: Όταν, ζω, πάμε παρακάτω να πω, όταν είχε το φεγγάρι σκιά γύρω γύρω και το βλέπω ο πατέρας μου το βράδυ, έλεγε αύριο θα έχει κακοκαιρία ή μεθαύριο. Και υπάρχουν και κάποιες παροιμίες εδώ τη στιγμή που να έξω.
0: Φεγγάρι, όρθιο ο καπετάνιος καθιστός.
1: Όρθιο το φεγγάρι, σάπλα ο καπετάνιος. Σάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος. Που σημαίνει, ναι, ναι, ναι, ότι δηλαδή όταν είναι έτσι το φεγγάρι, καλά δεν είμαστε βέβαια και ο και η Ρίγο, δεν είμαστε και ο Καντερές, δεν είμαστε και ο Κολυδάς.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: παιδί μου, είναι λαϊκή, ναι. Σοφία είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς βλέπαμε παλιά τον καιρό, δεν. Λοιπόν, και τι γινόταν.
0: Τώρα, εδώ είναι μαζί μου ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Τσενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χαλαρής. Γεια σας, κύριε Χαλαρή, καλημέρα σας. 2-11-10-80-8-80 για τα τηλεφωνήματά σας. Ειδικά όλοι έχετε μπλέξει κίνηση. Τώρα θα σας πω που έχετε μπλέξει, αν και ξέρετε προφανώς όσοι έχετε μπλέξει.
1: Ξέρετε εσείς πίσω στον δρόμο, δεν ξέρουν αυτοί που ξεκινούν.
0: Μπράβο, λοιπόν, μήπως τους βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς που ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει ήδη. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Τώρα, ποιο είναι το χειρότερο από αυτά που βλέπω? Το χειρότερο είναι γιατί έχουν γίνει και έχει γίνει κάποιο ατύχημα, νομίζω, εκεί. Ατύχημα, έτσι, κάτι πολύ σοβαρό, νομίζω. Στην λεωφόρο Αθηνών, που ξεκινάει πολύ πριν το Χαϊδάρι κίνηση. Δηλαδή, ξεκινάει, μπαίνει από το ποτάμι μέσα, κάνει ένα μικρό κομμάτι και ξεκινάει από εκεί, που δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Είναι Χαϊδάρι, αλλά στις αρχές του και φτάνει η κίνηση μέχρι το Σκαραμαγκά. Ένα. Δύο, εδώ η Συγκρού. Την είδαμε μόλις τώρα, την απολαύσαμε. Έχει κίνηση, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κίνηση η Συγκρού από. Πού να πούμε τώρα. Εγώ νομίζω όταν περνούσε είχε επιστροφή Νέα Σμύρνη, τώρα είναι λίγο πιο πάνω, αλλά έχει αρκετή κίνηση στην ανωδό της. Το ποτάμι. Από πολύ πριν, αρκετά πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια, στην κάθοδο όμως, από πριν από το δαχτυλίδι με τον, εκεί την διασταύρωση με, τον, με την Αττική Οδό, κατεβαίνεις και φτάνεις μέχρι την μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και επίσης κίνηση διακεκομένη. Στη διαδρομή από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά, κατά κόκκινα τα περισσότερα κομμάτια. Στην παραλιακή, στην έξοδο της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το παλιό Φάλιρο και ένα κομμάτι του Καλαμακίου μέχρι εκεί και στην έξοδο από τη Γλυφάδα πριν τη λεωφόρο Αλίμου ξεκινάει και συνεχίζει μέχρι τον Άλιμο. Λοιπόν, στην Κατεχάκη αρκετή κίνηση. Κηφισίας. Και η άνοδος και η εκάδος έχουν μεγάλα κόκκινα κομμάτια. Όπως και η Μεσογείων, αλλά χαμηλά. Δηλαδή. Από το κάτω Χαλάνδρη και μετά. Από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Αγία Παρασκευή και πάνω είναι και η άνοδος και η κάθοδος ανοιχτές. Εντάξει, τώρα το υπόλοιπο τι να πω. Έχει μικροκομμάτια. Γενικά είναι μια μέρα δύσκολη. Δεν έχει σχέση με τη χθεσινή τέτοια ώρα.
1: Και νομίζω αν έρχεται φθινόπωρο έξω με τον καιρό, έρχεται χειμώνας με την ακρίβεια. Αρχίζει πια και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Από σήμερα θα υπάρχουν νέες ανατιμήσεις των καυσίμων. Κάθε Τρίτη γίνεται αυτό. Ή πέφτουν, ανεβαίνουν. Χθες ήταν στην Αθήνα τα πρατήρια 2,19, 2,15, 2,22 είδα πρατήριο, θέλω να σου πω. 2,16 έβαλα εγώ, όπως σου είπα. Στα νησιά είναι στο 2,50 κλασικά αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στα νησιά των Κυκλάδων, για παράδειγμα, είναι 2,50. Και δεν υπάρχει και προοπτική για καλύτερα και αρχίζει, θα ανοίξει κάποια στιγμή.
1: Το ανάποδο ίσως, είναι ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ.
0: Και θα ανοίξει κάποια στιγμή και το θέρμανσης, γιατί όπως είπαμε...
1: 15 Οκτωβρίου.
0: 15 Οκτωβρίου, ναι. Ναι, ναι. Και θα αρχίσει, υπολογίζουν να ανοίξει το 1,90.
1: 1,90. Με 1,92 να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ο υπολογισμός. Και ελπίζουμε να είναι το καλό σενάριο και να μην έχουμε άλλα σενάρια στην πορεία.
0: Με 1,90 όταν πέρσι άνοιξε με 1,12, 1,15.
1: Σωστό.
0: Είναι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά. Λοιπόν, αυτός που έβαζε 300 λίτρα ή 400 ή 500 θα βάλει τα μισά. Υποχρεωτικά. Και να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχει πολύ κρύο. Πού θα έχει. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει κρύο έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι κάπως καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα πιάσει και εδώ κρύο κάποια στιγμή. Γενικά ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πάρα πάρα πολύ.
1: Και αυτό θα φέρει επιπτώσεις. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα είναι μέχρι το τέλος του έτους η συμφωνία κυρίων για τις τιμές.
0: Μου φέρει και πολύ.
1: Ναι, έτσι που πας στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξέρεις παραπάνω. Αλλά...
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα εγώ κάποιες μειώσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, όπως ο καφές που παίρνω για παράδειγμα, είδα να φθηναίνει. Είδα, ξέρω εγώ, τον τόνο να έχει μια μείωση στη τιμή του. Τώρα πρόχειρα, σου λέω 2-3 πρόχειρα που θυμάμαι. Όχι τίποτα φοβερό, αλλά μια

0: Στιγμή την είδα.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά όχι από αυτήν.
2: Μιλάγαμε για συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι, τώρα λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι αυτή η συμφωνία είναι μέχρι και τον Οκτώβρη. Το επόμενο δίμηνο θα χρειαστεί να δουν αν μπορεί να κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, να αντέχουν.
2: Θα πεινάσουν.
0: Ξέρω ότι έχω
2: να πεινάσουν.
0: Δεν του δούμε έξω. Αυτό λέω, να δουν αν αντέχουν.
2: Ναι, να πεινάσουν.
0: Μπορεί να μην αντέχουν οι άνθρωποι. Και αυτοί έχουν τις ανάγκες τους.
2: Και αν έχουν μείωση, αν έχουν ζημιές, να τις μετακυλήσουν στα...
0: στα προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν.
2: Όπως το ρεύμα.
0: Να τα βάλετε, παιδιά. Βάλτε τα όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος.
2: Ναι.
0: Μια που πήραν τη φόρα έτσι, να τα βάλουμε όλα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ναι. Πώς βάζανε παλιά την ΕΡΤ και τώρα τη βάζουν δηλαδή. Να βάλουν τα πάντα με στο ρεύμα. Ό,τι δεν βγαίνει.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε τώρα με την Ιωάννα Μάνδρου να δούμε τι γίνεται.
0: Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης σήμερα.
2: Είναι και ο Κασιδιάρης, αλλά είναι και το θέμα.
0: Τεράστιο. Τον, η αναβάθμιση, τι λέγαμε από χθες, αναμενόμενη ήταν. Ναι, μας το είπε και ο κύριος, ο καθηγητής σου, ο κύριος. Αχ, ξέχασα το όνομά του που βγάλαμε, φίλε.
2: Κύριος Βλαχόπουλος.
0: Κύριος Βλαχόπουλος, βέβαια.
2: Ναι.
0: Η αναβάθμιση της κατηγορίας.
2: Όχι.
0: Τι πράγμα.
2: Ήταν για τον.
0: Μα τα λέγει ο Άννα. Θα μα τα ξαναπεί. Η αναμενόμενη αναβάθμιση τη κατηγορία. Φόνο, πώ το λένε, από ενδεχόμενο δόλο. Έτσι,
2: ναι.
0: Ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Που βέβαια επιφέρει, αν καταδικαστεί κάποιο, έω και ισόβια κάθειρξη. Λοιπόν.
2: Θα νομίζω να κρατήσουμε και κάτι ακόμα για μένα. Λέγαμε χθε για ένα από του πιο μεγάλου συνθέτε, τον Σταύρο Ξαρχάκο, που έκανε λόγο. Μιλώντας για το Μαζονάκι, η ανάρτηση ήταν τελευταίο λαϊκό είδωλο. Μεγάλη κουβέντα θέλω να πω.
0: Και απάντηση σε διαφόρους ελίτ που είδα, ας πούμε, και ρε παιδιά, εντάξει με το Μαζονάκι που έφτιαξε.
2: Ναι, μας τα πρίξατε, ξέρω εγώ κάπως.
0: Σας απάντησε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Έτσι, αυτό.
0: Νομίζω, δεν χρειάζεται
2: απάντηση. Σεβαστές παρεμπιπτόντως όλες οι απόψεις.
0: Καλά, έτσι,
2: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά όταν βλέπεις ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Τιτάνας, γράφει αυτό που γράφει, απλά λιτά με 10 λέξεις.
2: Αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές ελίτ, πολλοί διάφοροι δεν κατάλαβαν γιατί συγκεντρώθηκε όλο αυτό το πλήθος.
0: Έλαντε
2: έτσι.
0: Και το ανώμιο μεταξύ του πλήθους.
2: Απολύτως.
0: Ναι. Είδαμε στην κηδεία και στην εκρόσιμη ακολουθία και το βράδυ είδαμε να περνάνε από εκεί μπροστά και βαρύγοι καλλιτέχνες και πιο ελαφροί και να σου πω κάτι. Σε κάποιους από αυτούς, όχι σε όλους, εγώ διέκρινα όσο παραδιακρίνει άνθρωπο τον πραγματικό πόνο και τη θλίψη. Όχι το πήγα εκεί να με φωτογραφήσουν να φύγω. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου.
0: Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την καλημερίζουμε. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα.
0: Το θέμα αρχίζει και αποκτά πολλές.
2: Ας πάμε στο δικαστικό.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας από χτες είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω από αυτό. Να αναβαθμιστεί κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ σπάνια, γιατί αυτή η κατηγορία πάρα πολύ δύσκολα στέκεται στα κρατήρια, δηλαδή αποδεικνύεται.
0: Ναι.
3: Για να φτάσει η δικαιοσύνη να το κάνει, στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα ευρήματα τα οποία δυστυχώς είναι αδιάσυστα, διότι φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του ανθρώπου υπήρξε και τραγικός και πρωτίστως άδικος.
2: Ναι. Μεταξύ αυτών, Ιωάννα, των πιστηρίων.
3: Μεταξύ αυτών των πιστηρίων είναι δύο πράγματα. Τα πιο βασικά θα πω. Το ένα είναι ότι έχει αποδειχθεί πλήρως από την έρευνα στο μηχάνημα, το οποίο αυτό δεν αμφισβητείται, ότι ο άτυχος Μαζονάκης κατέρευσε, έπαθε την ανακοπή την ώρα που γινόταν αυτή η παράνομη ιατρική πράξη, η πλασμαφαίρεση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι από το ίδιο το μηχάνημα προκύπτει ότι το μηχάνημα εξέπεμψε σως. Δηλαδή προειδοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πλην όμως η γιατρός που ήταν εκεί και έκανε αυτή τη δραστηριότητα, την ιατρική πράξη, δεν το έλαβε υπόψη. Και το δεύτερο είναι ότι οι γιατροί μετά την κατάρρευση του ανθρώπου δεν τήρησαν τίποτα από τα πρωτόκολλα και τίποτα από την ιατρική διοντολογία. Αντιθέτως, επεχείρησαν κακώς την καλώς με αντιδιοντολογικό τρόπο την ανάταξη και ειδοποίησαν, γιατί αυτό δεν αμφισβητείται η ώρα που είναι γραμμένη στο ΕΚΑΒ, και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα αργότερα. Μία ώρα αργότερα στις ανακοπές είναι ένας ολόκληρος αιώνας.
0: Όπως
3: ο άνθρωπος με άδειο λόγια, αν είχε την άμεση ιατρική φροντίδα την ώρα που έπαθε την ανακοπή,
0: Να πω κάτι. Αυτό έγινε 200 μέτρα, 300 από τον Ευαγγελισμό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το δηλαδή... Ευαγγελισμό, από το Ελπίδα, από όλα τα νοσοκομεία τη Αθήνα.
2: Ναι, εκεί ήταν γύρω-γύρω.
0: Δεν έγινε, ας πούμε, σε ένα παγκοσμένο βουνό επάνω, ξέρω εγώ που αυτό.
3: Όχι, όχι, και σε μέσα
2: στην παραλία
3: τη
2: Έγινα που έγινε το άλλο.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έγινε σε 200-300 μέτρα από τον Ευαγγελισμό. Το οποίο είναι, τι να σου πω, αδιανόητο. Ο χρόνο που χάθηκε, μέτρησα. Έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ, Ιωάννα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, αλλά έβλεπα εγώ τα ρεπορτάζ για το χρόνο που χάθηκε. Επειδή έχω την προσωπική εμπειρία του εμφράγματος πριν από 25 χρόνια, ο χρόνο είναι το πιο σημαντικό πράγμα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το χρόνο. Πόσο χρόνο πέρασε από τα αλέρτ του μηχανήματος, από
3: περίπου.
0: Το αλέρτ το πρώτο του μηχανήματος, μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΠ. Ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο ιατρείο, από ό,τι φαίνεται, έτσι.
3: Όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδεικνύεται.
0: Αποδεικνύεται. Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί το μηχάνημα δεν αμφισβητείται.
0: Μετά καθαρίσαν το γραφείο. Ναι, να το πω.
3: Μετά κάνανε πράξεις βέβαια συγκάλυψης των ευθυνών τους κτλ. Αυτό
0: έτσι
3: είναι
0: φαίνεται,
3: άλλο κεφάλαιο. Αλλά αυτό που έφτασε να πει η δικαιοσύνη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ήταν ότι ο άνθρωπος πέθανε μέσα στο μηχάνημα. Περάσανε περίπου μία ώρα. Δεν είχαν απεινιδωτεί γιατί ήταν χαλασμένος. Που έκαναν κάρπα άγνωστον ποια ώρα. Που έδωσαν αδρεναλίνη σε πάρα πολύ μικρή δόση, γιατί αυτό έχει προκύψει από τις εξετάσεις, που ήταν σαν να μην του δώσα τίποτα.
0: Πολύ μικρή ποσότητα αδρεναλίνης. 0,1 μιλιγκράμμ, ενώ έπρεπε να είναι 1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνη. Ναι, ναι. Είναι το πρώτο που κάνουν για την καρδιά αδρεναλίνη, μαζί με, με την ανάταξη.
3: Και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ μία ώρα μετά. Ο άνθρωπος είχε δυστυχώς φύγει.
2: Αυτό σημαίνει προφυλάκηση,
3: Αυτό σημαίνει προσωρινή κράτηση.
0: Σήμερα δεν είναι απλό.
3: Σήμερα.
0: Ναι.
3: Θα πάνε μέχρι αργά, ξεκινάνε στη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή κράτηση είναι ένα ενδεχόμενο πάρα
0: ισχυρό.
3: Πολύ πιθανό. Και από εκεί και μετά συνεχίζεται η έρευνα, διότι οι τοξικολογικές, ιστολογικές κτλ., οι οποίες θα δώσουν νέα στοιχεία, ενδέχεται να επιβαρύνουν χειρότερο τους γιατρούς. Διότι οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος Μαζονάκης, πήγε στο ιατρείο τους, δηλαδή ήταν χάλια, που αν πράγματι ήταν χάλια, τρεις χειρότερα για αυτούς, διότι δεν έπρεπε να τον βάλουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι παράνομη, όχι γιατί είναι παράνομη γενικώς, είναι παράνομη να γίνεται σε ιατρείο. Δηλαδή επιβάλλεται μόνο σε νοσοκομείο.
0: Ιωάννα μου, πας σε ένα κέντρο, πώς το λένε, αυτά τα κέντρα που σου παίρνουν αίμα και λοιπά, και σε ρωτάνε αν είσαι καλά, αν είχες καμιά ιωσούλα, αν είχες κάτι τέτοιο. Και αν τους πεις, πέρασε μια ιωσούλα, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ωραία, έλατε σε τρεις μέρες, τέσσερις να κάνετε τις εξετάσεις, γιατί με την ιωσούλα δεν μπορούμε να σας κάνουμε. Ούτε καν αίμα να σας πάρουμε, διότι οι εξετάσεις θα δείξουν κάτι άλλο από αυτό που είστε πραγματικά. Αυτό είναι για να δείξουμε όταν πάει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει δεν είμαι καλά και τον βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να είμαστε ειδικοί.
3: Και επιπλέον δεν έχει κάνει και εξετάσεις, αυτό έχει αποδειχθεί, δηλαδή δεν του κάνανε εξετάσεις πριν, καρδιολογικές, γιατί αυτό από ότι. Προκύπτει και από τη δικογραφία, διότι έχουν δώσει μαρτυρικές καταθέσεις έμπειροι και αιματολόγοι που λένε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην ουσία αυτή η πλασμαφαίρεση, γιατί και εμείς εγώ δεν την είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή την πλασμαφαίρεση, είναι μια αιμοκάθαρση. Είναι όπως είναι η αιμοκάθαρση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Περνάει το αίμα και
2: επί αυτό έχουμε κάτι άλλο, Ιωάννα.
3: Όχι, τίποτα. Όχι, περιμένουμε τον Κασιδιάρη στις 12,
0: ναι.
3: που θα αποφυλακιστεί από τον Δομοκό. Η δικηγόρος του έχει κάνει μια ανακοίνωση και λέει ότι βγαίνει μετά από 13 χρόνια, εξέτει την ποινή κτλ. Και ο ίδιος, διαβεβαιώνει η συνηγορός του Βάσο Πανταζή, θα εξηγήσει, για να μην γράφεται το ένα και το άλλο, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του στην πολιτική και ποιες είναι οι πολιτικές του βλέπεις.
2: Σε συνέντευξη τύπου τις αμέσως επόμενες ημέρες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
3: Ακριβώς, ναι, συνέντευξη τύπου, και να δούμε βέβαια αν ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, πολύ πιθανό να έχει ξεχάσει, και δούμε τίποτα αρκετούς να είναι μαζεμένοι απ' έξω.
2: Περιμένω στον Οδοκό, γίνεται συγκέντρωση οπαδών του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.
3: Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλοκαιράκιδες, ήρθε το τέλος σας, λέει ο Θοδωρής, ο φίλος μας εδώ πέρα που μας ακούει. Καλά, καλά, Θοδωρή μας.
2: Νομίζεις μια ζωή καλοκαίρι.
0: Γιορταμιλής, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ, μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όλοι και προϋποθέσεις. Είναι εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων η Εθνική Asset Management AEDA. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Γύρω σε έκα δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Λέει η Vivian Μπενέκου, στέλνει ένα μήνυμα. Έκανε το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
0: Αλήθεια.
2: Λέει ο Ξαρχάκος. Και τι άλλο λέει να πεις για την ψήφια αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό όμως συμπληρώνει και συμφωνούμε, νομίζω, Σωτήρη, είναι μεγάλος ο Ξαρχάκος και όλοι οι παλαιοί. Γιατί δεν έχουν το πρόβλημα, το κόμπλεξ να παραδεχτούν και γιατί, ας πούμε, λένε και επισημαίνουν πράγματα που πολλοί άλλοι δεν τα βλέπουν.
0: Όντως, όντως. Μπράβο, Βιβλιαν. Καλημέρα. Καλά, καθίστε να είμαστε επισημάνε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στις χώρες πλακιδιών, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
1: Ακού. Κόσμος 93.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κάποια στιγμή αργότερα θα μεταφέρουμε κάποια από αυτά.
1: Ένα από τα θέματα της ημέρας νομίζω θα είναι και το θέμα με το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει σήμερα στη ΔΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έχουμε χοντρή αντιπαράθεση.
0: Με την δήλωση που έκανε ο κύριος
1: Μαρινάκης. Με τον κύριο Μαρινάκης και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις βουλευτών. Ναι. Ακούσαμε χθες εδώ από τα παιδιά, από την Στέλλα και τον Θανάση και τον κύριο Πέτσα.
0: Ταχύτατα όμως τοποθετήθηκε η Υπουργός Εργασίας και Υποψήφια στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
1: Άργησε λίγο, αλλά.
0: Όχι, αλλά είναι. Το έκανε σε μια ώρα, θέλω να πω. Το έκανε όμως και το έκανε και εμφατικά. Και χθες έδωσε και μια απάντηση ο κύριος Μαρινάκης, η οποία ήταν λίγο έτσι. Καρφοειδής, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αληθές.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα ξαναπώ.
0: Αρχίσαν τα εσωτερικά μαχαιρώματα γιατί είναι εκλογές και επειδή οι βουλευτές. Και τώρα θα μιλήσω με έναν από αυτούς, αλλά ας ακούσει, δεν πειράζει. Είναι και πολύ λογικό είναι. Όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, 40 χρόνια καλή που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, 39, τους ενδιαφέρει άμεσα να επανεκλεγούν, έτσι. Και ειδικά όταν βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Και εκεί όπως έλεγε ένας παλιός βουλευτής που δεν είναι πια ζωή, ο Θόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο Μακαρίτης, έλεγε ο εχθρός σου είναι μέσα στο κόμμα σου, ο αντίπαλος είναι έξω από το κόμμα.
1: Σωστό. Θέλω να πω γι' αυτό. Ναι. Εγώ πάντα την ίδια άποψη. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρώτο λάθος του κυβερνητικού εκπροσώπου, με την έννοια ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνήθως δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Το πρόβλημα είναι απολύτως υπαρκτό. Για την περικοπή των κονδυλίων ανεργίας, φάνηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη. Θα ξαναπώ όμως αυτό που πάντα λέω, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ονείρων, ο κύριος Μαρινάκης, ήταν λαχείο για τον κύριο Μητσοτάκη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Έτσι, δεν λέω του βάλε πλάτη, δεν του δημιούργησε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και έδωσε απαντήσεις. Έτσι, ανεξαρτήτως τι θέση έχει ο καθένας για τα επιδόματα ανεργίας.
0: Πάμε τώρα σε ένα πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι.
0: Και είναι βουλευτή βέβαια, στην όμορφη ευθειότητα. Μην κάναμε λάθος και στον νόμο.
1: Όχι, δηλαδή,
0: ναι. Και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε ωραία.
1: Εμείς, μια και είμαστε, αυτό ήταν ατυχής η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα περικοπής των επιδομάτων ανεργίας?
2: Εντάξει, εγώ θα σταθώ στην πολιτική ουσία και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός που έχει και τη συνολική εικόνα της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από τα εργασιακά ήταν απολύτως ξεκάθαρη και σαφής.
1: Mm-hmm.
2: Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, τότε που υπήρξε μια μεγάλη μετεξέλιξη του τότε ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ, δεν άλλαξε μόνο το όνομα, άλλαξαν και μια σειρά από άλλα πράγματα, μπήκανε σειρά προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το Μητρό των Ανέργων, τις προτάσεις που θα του γίνονται δουλειά, με τι προϋποθέσεις κανείς μπορεί να παραμένει στην ανεργία για όσο χρονικό διάστημα περιγράφεται, εάν δηλαδή έχει απορρίψει τρεις συνεχόμενες προτάσεις και το καθεξής.
0: Πολύ λογικό αυτό.
2: Που εκλογήκευσαν πάρα πολύ το πλαίσιο προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν η κυβέρνηση έχει και αν έχει να κάνει πράγματα που αφορούν συνολικά την εργασιακή πολιτική, νομίζω ότι μελετώνται, μπαίνουν σε δημόσια διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και εισάγονται στη Βουλή όπου ψηφίζονται. Αυτό έγινε με τις συλλογικές συμβάσεις και με τη μετενέργεια, αυτό έγινε με την ψηφιακή κάρτα του εργαζόμενου που οδήγησε στην αύξηση των υπερηρωών και σε αντιδράσεις από σειρά κλάδων μέχρι να προσαρμοστούν και να δούμε τι γίνεται. Αυτό γίνεται με μια σειρά από παρεμβάσεις. Νομίζω ότι και η υπουργός, αλλά και η αποσαφήνιση ότι πρόκειται για κάποιες προσωπικές θέσεις και τα υπόλοιπα έχουν βάλει το θέμα στην σωστή του διάσταση. Προσωπικά νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε, δηλαδή τη συγκροτημένη πολιτική γύρω από τα εργασιακά.
1: Να ξανακάνω όμως την ερώτηση για την προσωπική σας άποψη με περικοπή των επιδομάτων ενεργείας και, και περαιτέρω μετατροπή του σε επιδόματα εργασίας.
2: Έχουμε βρει τρόπους να ενισχύουμε την πρόσληψη του εργαζομένου σε μια σειρά από πράγματα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, έχει την ισχύ που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή ή αν, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μπορεί να υπάρχουν μια σειρά από άλλοι λόγοι που να έχουν να κάνουν με τις μισθοδοτικές τους απολαβές των εργαζομένων. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, πρέπει να δώσει και παραπάνω κίνητρο σε κάποιον να πάει να δουλέψει. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό, σε κάθε περίπτωση, είναι ζήτημα του αρμόδιου Υπουργείου. Τοποθετήθηκε υπουργός. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό, πέρα από τις εκτιμήσεις και τα σχόλια που κάνει ο καθένας, είναι το πώς η αντιπολίτευση πιάνεται από τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς να έχει να πει τίποτα για τη συνολικότερη εικόνα στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, εγώ προκάλεσα συναδέλφους μου και σε άλλα πάνελ που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης. Το εξισώνουν μάλιστα με εκείνη την παρέμβαση του κυρίου Κατρούγκαλου. Θυμάστε πολύ καλά εσείς παραμονές του εκλογής.
0: Εγώ το θυμάμαι γιατί έγινε στο στούντιο που
2: ήμουν εγώ. Ναι, ναι, ναι. Του 2023. Δηλαδή, τι ακριβώς έρχεται να πει η κυβέρνηση ότι θα φοβούνται οι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά ή που βρίσκονται στη φάση που δεν έχουν δουλειά και περιμένουν την επόμενη ευκαιρία. Τι ακριβώς δηλαδή μας λένε? Μας λένε ότι δεν έχει μειωθεί η ανεργία κατά 500.000. Μας λένε ότι δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που κυρίως είναι ο μισθός των ανθρώπων που μπαίνουν για πρώτη φορά σε δουλειά μετά από παρατεταμένη ανεργία, στα 960 ευρώ τώρα σύντομα και αργότερα στα 1.000. Ότι δεν υπάρχουν πιο ουσιαστικές και πιο φιλοεργατικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την εργασία, με υπερορία που πλέον δεν νοείται κανείς να μην πληρώσει, με ωράριο που δεν νοείται να μην τηρήσει. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης με ένα συνολικό πλέγμα πολιτικών που νομίζω ότι έχει συντελέσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και για τη μείωση της ανεργίας και για καλύτερες ποιοτικές θέσεις. Το γεγονός ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν κι άλλο, το γεγονός ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και κυρίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με το κόστος αύξησης του κατώτατου μισθού, όταν και όποτε βρίσκεται δημοσιονομικός χώρος, είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Αλλά να πιάνεται κανείς από μια τοποθέτηση να καλλιεργεί μπαμπούλες και να προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο ότι δεν έχουν γίνει τεράστια βήματα στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου και της ένδυας επιχειρημάτων και πολιτικών.
1: Εκτιμάτε ότι τα αντίστοιχα βήματα έχουν γίνει και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας?
2: Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο πουθενά που να έχει αντιμετωπίσει με την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν εκδόμαστε με το δάχτυλό μας. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι είμαστε ικανοποιημένοι εμείς εδώ στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, δεν θα είναι κατά την άποψή μου ειλικρινής. Στις ΗΠΑ, το διάβασα προχθές, νομίζω για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο και τα 2,5-3 η βενζίνη, αν τα λέω σωστά, αυτή την τάξη μεγέθους, εν πάση περιπτώσει. Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να, εδώ η αντιπολίτευση, για παράδειγμα, συγγνώμη λίγο, εδώ η αντιπολίτευση λέει μείωση του ΦΠΑ.
2: Ναι. Η ιστορία με τη μείωση του ΦΠΑ που έχει απασχολήσει πολλές φορές τον δημόσιο διάλογο έχει οδηγήσει σε μια διατύπωση διαφορετικών επιχειρημάτων. Κατά την
1: άποψή
2: μου, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη που να λέει ότι το μέτρο αυτό θα έφερνε συγκεκριμένα ωφέλη για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να άξιζε κανείς να το δοκιμάσει. Και γιατί το λέω αυτό?
1: Συγγνώμη λίγο, στο Αιγαίο που εφαρμόστηκε ήταν λάθος? Γιατί πρέπει να πούμε ότι ήταν λάθος μετά που εφαρμόστηκε. Να πάρθει πίσω, θέλω να πω. Τότε το αμέσως ερώτημα από ένα δημοσιογράφο που σέβεται τον εαυτό του είναι να το πάρει πίσω τότε και από το Αιγαίο.
2: Ωραία.
1: Πάνε και πολλοί τουρίστες και πληρώνουν.
2: Στο Αιγαίο που εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει σε τέτοιου είδους μείωση τιμών όσο η αντίστοιχη του ΦΠΑ παντού? Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Δεύτερον, υπάρχει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει ότι μια τέτοιου είδους μείωση θα μετέφερε προς τον τελικό καταναλωτή μία μείωση της τάξης του 15 με 19%. Τρίτον, υπάρχει εμπειρία.
1: Είναι και λίγο αυτό,
2: χωρών...
1: συγγνώμη λίγο, 15 με 19% δεν είναι και λίγο?
2: Με συγχωρείτε, για ένα μόνο χρονικό διάστημα, ένα 15-19% της μείωσης, ακούστε, όχι της μείωσης, όχι 15-19% μείωση τιμής, για να παρεξηγηθώ, 15-19% της μείωσης του ΦΠΑ, δηλαδή περίπου το 1/10 της μείωσης και κάτι παραπάνω θα πάει στον καταναλωτή, αυτό λέω. Και τρίτον, υπάρχει και η εμπειρία χωρών ευρωπαϊκών που το εφάρμοσαν, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, που και εκεί είδαν με έκπληξή τους, δεν το έκαναν γι' αυτό προφανώς, να μην πηγαίνει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο της μείωσης, οι τιμές να την πάνε προς τα πάνω και να αναγκάζονται μετά από λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είχαν και τεράστια απώλεια εσόδων, για να μην αναγκάσουν να βάλουν καινούργιοι πόρτες να το επαναφέρουν στα ίδια ή σε υψηλότερα επίπεδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί να ακούγεται ευχάριστο, δεν έχει κατά την άποψή μου μετρηθεί σωστά η επιρροή του συνολικά το εισόδημα και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας από αυτό που το προτείνουν, η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία έχουν απαντήσει επαρκώς τεκμηριωμένα για το γιατί αυτού του είδους το μέτρο δεν είναι ανάμεσα στις επιλογές που η κυβέρνηση κάνει για την αντιμετώπιση του κόστου της
0: πολιτική ερώτηση. Τριγυρίζετε σε μια περιφέρεια που έχει και πολλούς αγρότες, έχει και αστικές περιοχές, όπως η Λαμία για παράδειγμα, έτσι, μεγάλη πόλη κλπ. Και άνεργους προφανώς. Τώρα εσείς τι εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσδοκάσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση που δεν αργεί πια, είναι σε μερικούς μήνες, δηλαδή δεν πάμε να μιλάμε για 2-3 χρόνια κλπ. Τι εκτιμάτε, εδώ υπάρχει ένας στόχος να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι ρεαλιστικός στόχος με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει και θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Μέρα παραμέρα θα βλέπουμε, μην βλέπουμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις πια.
2: Οφείλουμε να επιδιώξουμε αυτό το στόχο. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επανασυνδεθούμε με εκλογικά ακροατήρια που για διάφορους λόγους δεν θα έλεγα μας εγκατέλειψαν. Εν πάση περιπτώσει κρατούν κάποιες αποστάσεις και αυτό είναι αρκετά σαφές και στη μεγάλη εικόνα, δηλαδή σε αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι αρκετά καθαρό και στην εικόνα που έχουμε στην καθημερινότητα όσοι πηγαίνουμε και κυκλοφορούμε ανάμεσα στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπω. Δεν μπορώ να το δω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μας εμπιστεύτηκε, ο οποίος ήταν μαζί μας, ο οποίος τον συνδέουν πολλά πράγματα αξιακά, πολιτικά, με αυτό που λέμε ελληνική κεντροδεξιά. Όταν μιλάμε για ελληνική κεντροδεξιά, νομίζουμε μιλάμε για Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί όμως να τον συνδέουν. Μπορεί όμως να τον συνδέουν και με τον Αντώνη Σαμαρά αυτόν τον κόσμο και ίσως αυτό σας στερήσει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα της.
2: Είναι στο δικό μας χέρι, τόσο με τις πολιτικές μας, όσο και με την ειλικρίνεια και με το ύφος με το οποίο θα πολιτευόμαστε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της διακυβέρνησής μας, να αναγνωρίζουμε με γενναιότητα
1: οι επιθέσεις των Αντώνη Σαμαρά βοηθούν.
2: Να λέμε και κυρίως να καλλιεργούμε ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά.
1: Βοηθούν οι επιθέσεις εναντίον του.
2: Θα σας απαντήσω. Προσωπικά πιστεύω ότι όταν ο κύριος Σαμαράς παρουσιάσει το πολιτικό του κόμμα και τις προγραμματικές τους θέσεις για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την κατεύθυνση της χώρας, αν και όταν γίνει αυτό, οφείλουμε να αντιπαρατεθούμε πάρα πολύ καθαρά για να αναδείξουμε εάν έχει προτάσεις, εάν δεν έχει προτάσεις, εάν υπάρχει πολιτική βάση σε αυτό που πάει να κάνει ή εδράζεται σε άλλου είδους ζητήματα, και τότε οι πολίτες, ακούγοντας και τον έναν και τον άλλον, και όλους θα αποφασίσουν, θα συγκρίνουν και θα ψηφίσουν τους καλύτερους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Βουλευτής Φιότιδος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ήταν καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέλω να πω έτσι.
1: Έχει υπογράψει ένα άρθρο στην Καθημερινή του Σαββάτου μαζί με τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη για το θέμα της παιδείας, με κριτική και με προτάσεις.
0: Ναι, προέρχεται από την φρουρά, την παλιά του. Την πρώτη, του Κώστα Καραμαλή, ο Γιάννης Οικονόμου, το πούμε, και πρόεδρος της ΟΝΕΔ, του Κώστα Καραμαλή. Ένα από τα μηνύματα που έστειλε τώρα μια φίλη, Χριστίνα, λέει: η συζήτηση που αρνούνται να κάνουν τη μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στις υπηρεσίες είναι ο πελάτης που παρακαλάει να μην πάρει απόδειξη, γιατί δεν του χρησιμεύει τίποτα, δεν εκπίπτει, και με το ΦΠΑ πληρώνει πολύ παραπάνω. Αλλιώς θα συμπίπτουν όλες οι δαπάνες στο φορολογικό εισόδημα. Δεν επιλέγουν καμία από αυτές τις λύσεις. Καλή συνέχεια. Δίκιο έχει πάντως, έτσι. Πού είναι που λέμε.
1: Βάλαμε τεκμήρια.
0: Στις υπηρεσίες κυρίως είναι, που είναι και ο έλεγχος πιο δύσκολος.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Τις φρικτορίες εμείς δεν τις προλάβαμε. Εντάξει, οκ. Το Telex, όχι, δεν το Telex.
1: Κάπως το προλάβω.
0: Telex, δεν το
3: προλάβω.
0: Πού δουλεύεις, αγόρι μου, το προλάβει.
1: Όχι, βέβαια, και σε εφημερίδες υπήρχε και λοιπά.
0: Είχε το γραφείο του πατέρα σου. Καλά, το γραφείο του δικού πατέρα μπορεί να είχε, λέω εγώ, στην ταβέρνα δεν είχε, αλλά λέμε τώρα, ναι. Αλλά λέω εγώ να χρησιμοποιήσω.
1: Το Telex, βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει
1: ποτέ. Ούτε εγώ χρησιμοποιήσα.
0: Αυτό εννοώ. Ενώ ας πούμε τέλεφαξ.
1: Αλλά και υπολογιστή δεν έχω χρησιμοποιήσει.
0: Που μας είπαν πρώτη φορά τέλεφαξ και λέμε πώς θα γίνει, θα στείλουμε ένα χαρτί, για αυτό το χαρτί τώρα θα πάει εκεί. Και πήγαινε αυτό το χαρτί, δεν είναι αυτό το χαρτί βέβαια. Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε πολύ και διαβάζουμε μηνύματα αργότερα. Πάλι δεν έχουμε χρόνο μετά. Εσείς όμως, radio-papaki.parapolitica.gr, θα έρθει ο χρόνος που θα διαβάσουμε. Πάμε.

0: Τράβα και εσύ μια εκλογή. Θα σ' αρέσει.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίας.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης. Επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το τι πρέπει να γίνει και όχι μόνο γι' αυτό, για μια σειρά άλλα πράγματα. Ναι. Αύριο, τέτοια ώρα, 10 και 10 περίπου, ναι, θα έχουμε εδώ στα παραπολιτικά τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, ναι, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, να τον ρωτήσουμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση για αυτά, έτσι. Αν
0: πολύ σωστά
1: προτίθεται, ξέρω εγώ, να δώσει επιδόματα, πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Να.
1: Και πώς θα αντιμετωπίσει και αυτή, καθεαυτή την ακρίβεια. Τον έχουμε εδώ αύριο. Να. Σήμερα είναι στη Γερμανία, θα δει και τον κύριο Μέρτς.
0: Να.
1: Ως πρόεδρος του Eurogroup.
0: Κύριε Δήμου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέει, επανέρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει την Παρασκευή και δεν μου απαντήσατε. Ξέρετε, άλλο σύγχρονο πολιτικό που έχει φάει τόση λάσπη όσο ο Αλέξης Τσίπρας, με ενδιαφέρει άποψης και ιδιαίτερα του Βασίλη. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτές τις κουβέντες για τις λάσπες που έχουν φάει πολιτική κατά καιρούς, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, εγώ δεν θέλω να την πω δημοσίως. Άμα θες, ο Βασίλης κάποια στιγμή, τώρα όχι, γιατί έχουμε καλέσει.
1: Κύριος Γιώργος Καραμέρος.
0: Ο στέλεχος, να πούμε, της ελληνικής
1: αριστερής. Νομίζω ότι είναι ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Καλά, έχει παρατηρηθεί πρώτος.
1: Έχει φύγει.
0: Σε αντίθεση με άλλους που κάθονται εκεί και περιμένουν στους ζητήρες να παίρνουν το μισθό τους και περιμένουν να τους φωνάξει ο Τσίπρας. Νομίζω δεν θα τους φωνάξει και πολλούς από αυτούς, αλλά αυτό είναι εικασία, δεν είναι ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, κύριε Κουρή. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Λίγο τον ήχο μόνο αν μπορείτε, γιατί νομίζω ότι έχετε hands free και
0: δεν
2: σας ακούμε. Όχι, κανονικά σας μιλάω.
0: Δυνατά και καθαρά, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πώς είναι η ζωή εκτός, δεν θα ρωτήσω αυτό.
2: Εκτός Βουλής. Κύριε Σκουρή, επειδή ξεκινάτε χαλαρά και μ' αρέσει, θα σας πω πώς είναι η ζωή στην Ανατολική Αττική.
0: Εκείνος είχε δουλειά και πριν πάντως, έτσι.
2: Θα σας πω. Όλοι έχουν δουλειά και όλοι προσπαθούν.
0: Όλοι δεν είχαν δουλειά για πριν.
2: Ακόμα και για να πάρεις το επίδομα ανεργίας, πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
2: Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι.
1: Πρόσωπος λέει, είναι προσωπική μου άποψη, λέει ο κ.
2: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει δύο φορές και ο κ. Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας. Και το 2024 και το 2025. Η δεν ζωή λοιπόν αυτό είναι.
0: Έχει πει ότι θέλει 300, να κάνουμε αλλαγές στο επίδομα
2: ανεργίας. Για 300 με 400 χιλιάδες εργαζόμενους στον επισκεπτισμό ή στον τουρισμό ή στην φιλοξενία, δηλαδή αυτοί που δουλεύαν σεζόν, να γυρίσουν και μπορεί αν ξαναβγεί ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχουν επίδομα ανεργίας, ή μπορεί να το νομοθετήσει και τώρα, να διαλύσει πλήρως εργασιακές σχέσεις. Για αυτούς που οδηγούν είναι.
1: Συγγνώμη λίγο, το απέκτησε, κύριε Καραμέρος.
0: Τώρα είστε παλιός. Ξέρετε ότι δεν, ακόμα και να το έχει σαν πρόθεση.
1: Ακόμα και
0: να
1: το θέλετε, δεν το κάνει πριν τις εκλογές.
2: Το θέμα όμως το επαναφέρουν. Και επειδή είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, είναι προφανές ότι προσπαθούν να.
0: Αλλαγές στα επιδόματα δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να τα παίρνουν αβέρτα. Φερρυπίν τα παίρνανε, ας πούμε, κάποιο κατηγορία Ρωμά. Τα παίρνανε. Μέναν τα παιδιά. Ακούστε με λίγο. Μέναν στην ίδια τάξη 4 χρονιές και παίρνανε επιδόματα. Το κόψαν. Αυτό κατά την άποψή μου πολύ θετικό. Δεν έπρεπε να κοπούν κάποια τέτοια επιδόματα.
2: Συνδέθηκαν οι αποσύρες με τα επιδόματα. Τι σχέση όχι όμως το επίδομα ανεργίας, γιατί για το επίδομα ανεργίας.
0: Λέμε για τα επιδόματα γενικώς.
2: Ο κύριος Βορύδης που τον απερασπίστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είπε και για άλλα επιδόματα ο κύριος Βορύδης.
2: Λέγοντας ψευδώς ότι το παίρνουν κάποια χιλιάρικα, παίρνουν αυτοί που κάθονται σπίτι τους, ενώ γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν εργαστεί έστω μία μέρα ότι για να πάρεις επίδομα ανεργίας πρέπει ή να έχει λήξει τη σύμβασή σου, όπως συμβαίνει με 300-400 χιλιάδες νέους εποχικούς ή εποχικούς πυροσβέστες
0: και λοιπά,
2: ή άλλους που είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή να έχεις απολυθεί. Ναι, δεν το παίρνεις το επίδομα ανεργίας επειδή σε τεμπέλεις και δεν ξεκίνεις ποτέ να πας να δουλέψεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και επειδή με ρωτήσατε και τελειώνω. Εδώ στην Ανατολική Αττική όχι μόνο έχει βενζίνη όπως όλη την Ελλάδα πάνω από 2 ευρώ και τα βλέπετε, τα καύσιμα τα λέγατε προηγουμένως και σας άκουγα.
0: Ναι,
2: θα πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου, να βρεις τρόπο να πας για το παιδί σου στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Προχθές στο Νέο Γκουτζά δεν πήγαν 37 μαθητές.
0: Αυτό ήθελα, καθώς το έλεγα το πριν στο Βασίλειο, να κάνουμε θέμα αύριο.
2: Τα έχει κάνει πάλι μπάχαλο η Περιφέρεια Αττικής με το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της μεταφοράς του μαθητών. Ναι. Σήμερα, σε λίγη ώρα, τώρα στις 10, θα πάει να εγκαινιάσει ένα εργαστήριο Υπουργός Παιδείας στο ΕΠΑΛ του Διονύσου Ζήνων, την ώρα που οι μαθητές οι οποίοι ζουν στις Αθήνες ή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι αποκλεισμένοι από τη μεταφορά των μαθητών.
0: Mm-hmm.
2: Πολλά δρομολόγια δεν εκτελούνται, δεν έχουν βγει σε διαγωνισμό, γιατί είχε, θα σας τα πει ο Περιφερειάρχης, φαντάζομαι αν τον φιλοξενήσετε, πώς συνεχίζουν το φιάσκο της προηγούμενης χρονιάς και με την έναρξη αυτής. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες. Πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, τι θα βρουν στο σούπερ μάρκετ, αν θα τακτοποιήσουν το παιδί στο σχολείο.
1: Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει ανεξάρτητους βουλευτές, πρώην στελέχη, τι πρέπει να γίνει? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, λέει, μας περιφρονούν, μας αφήνουν να παίξω τόσο καιρό.
0: Μια γκρίνια υπάρχει όντως και εγώ την εισπράττω. Ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν είναι να τέθει σε μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή...
1: Τη γνώμη σας ρωτάμε.
2: Σας πω τη γνώμη μου, κύριε Σκούρη. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Από εκεί και πέρα έχουν οριστεί.
1: Συγγνώμη, τι σημαίνει πανστρατιά όλων των. Τι λέτε, να κατεβούν μαζί στις εκλογές? Τι σημαίνει πανστρατιά?
2: Μιλάω για τις κοινωνικές δυνάμεις.
1: Είπατε των δημοκρατικών δυνάμεων, γι' αυτό
2: βέβαια. Κοινωνικές δυνάμεις και προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις είναι αυτές που βλέπουν ότι θα τους κόψει το επίδομα ανεργίας ο Μητσοτάκης. Αυτοί που δεν θα μπορούν να γεμίσουν το ψυγείο τους ή αυτοί οι οποίοι βλέπουν το τι γίνεται, για παράδειγμα, στον χώρο της υγείας, για να μην μπω στην άλλη υπόθεση τώρα.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα λίγο, αλλά πάλι επεκφεύγεται. Εγώ δεν ρώτησα όμως αυτό. Και επιτρέψτε να ρωτήσετε, τι κάνω εγώ.
2: Κατά τη γνώμη μου, ουδής περισσεύει. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα είναι οργανωμένοι πολιτικοί οργανισμοί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης, λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί. Τις ανέφερε διεξοδικά και ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε ξανά την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Πολύ γρήγορα, επειδή είστε δημοσιογράφος αυτή, διότι δεν φεύγει ποτέ, θα απαντήσετε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο και το καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή ρώτησα τον κύριο Οικονόμου κάτι αντίστοιχο, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Περιμένουμε δημοσκοπήσεις. Αυτές που βλέπουμε ως τώρα όμως δεν δείχνουν, ούτε στην κυβέρνηση δεν δείχνουν, πολλό δε μάλλον στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, ότι μπορεί να είναι πρώτο και αυτό δύναμο. Εσείς τι εκτιμάτε, τι βλέπετε?
2: Εγώ την τελευταία δημοσκόπηση που είδα, κύριε Ξενάκη, είδα ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάδα είναι στις 9 μονάδες. Και βλέπω ότι μπαίνουμε σε ένα χειμώνα.
0: Με αυτή την κυβέρνηση που περιγράφετε.
2: Θα απαντήσω αν θέλετε, γιατί δεν έχετε χρόνο. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα χειμώνα που εκτιμώ ότι θα έχουμε ένα σημείο θράψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Το σημείο θράψης θα το δημιουργήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
0: Και όλα αυτά θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, θα τα εισπράξει ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα, όχι μόνο γιατί κατέθεσαν ένα πρόγραμμα, δεν θα σας πω τώρα γιατί δεν έχετε χρόνο. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, γιατί είναι η λύση, ο πολιορκητικός κρυός, για να πέσει όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Μια εικονική πραγματικότητα, μια πλασματική ευημερία, που μόλις ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας, συναντάμε μόνο προβλήματα και διέξοδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Στην Ανατολική Αττική, την Οργόνη, ακόμα το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Θα είναι υποψήφιος, ουδής περισσεύει, κρατώ. Έτσι, ουδής περισσεύει, τα κόμματα έχουν. Και δεύτερο θέμα είναι αυτό που βάζει και είναι σοβαρό με τη μεταφορά των μαθητών.
0: Θα το πούμε αύριο αυτό, Βασίλη. Αν θέλει. Λοιπόν, Βασίλη Ντέτσικα, Δελτίο Ειδήσεων. Σωστά.
1: Και να έρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν αποκλείεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση λογαριασμού ενέργεια και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Και είναι οι τιμέ των καυσίμων, αναμένονται νέε αυξήσει, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέο πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Σασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, εκτίμησε πω θα κυμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πω με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρου και δεν έχεις κάτι να πεις, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κρυφό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το μεσημέρι θα αποφελεκιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά από 7 χρόνια εγκλισμού, ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος, ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακός στο Βενζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρα εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League, στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.

0: Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική.
1: Πού το δημιουργήσατε αυτό, ρε Κύρκο? Καλημέρα σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. 2-10-10-80-8-80 στην τηλεφωνία για τα τηλεφωνήματά σας. Ένας φίλος εδώ, Γιάννης, λέει: πάω να βάλω πετρέλαιο. Αν θέλετε να βοηθήσετε, δεν θα πω όχι. Έχω και αέρις, δώστε το τηλέφωνο στον αέρα, δεν θα παρεξηγηθώ. Παιδιά κι εγώ. Και μια καλημέρα στο Δήμο της Νιγαίας. Παιδιά, μην στέλνετε τόσα πολλά email για τη διατροφή που θα κάνετε, διότι θα τα κάνουν χαρτί μετά και θα κόβουν δέντρα γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, να φτάνει, δεν χρειάζεται 13. Ναι, λοιπόν πάμε.
2: Να σου πω έτσι τι πληροφορούμε από τις νέες δημοσκοπήσεις. Νομίζω θα έχετε και εσείς απόψεις στο δελτίο. Θα κάνεις παρουσίαση.
1: Αύριο. Νομίζω.
2: Τετάρτη.
1: Τετάρτη,
2: ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μαθαίνω δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με το καλοκαίρι.
1: Για πες μου και εμένα, ξέρω.
2: Όχι, μαθαίνω.
1: Δεν την παρουσιάσω,
2: δεν μιλάω για την.
1: Εγώ δεν ρωτάω ποτέ γι' αυτό.
2: Λέω συνολικά.
1: Για
2: τις μετρήσεις.
1: Για το μαγαζί που δουλεύω. Για τα μαγαζιά ρωτάω. Για πες. Ό,τι πάνω κάτω δηλαδή. Πάνω κάτω δηλαδή, στα ίδια.
2: Στα ίδια περίπου.
1: Όπως τα αφήσαμε τον Ιούλιο.
2: Έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αν δεν είναι ειδοποιές διαφορές.
1: Το πρώτο κόμμα είναι πρώτο, το δεύτερο είναι δεύτερο, το τρίτο είναι.
2: Και με τα ποσοστά περίπου, μια μικρή αύξηση λόγω ΔΕΘ ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι.
2: Ίσως να έχει μια μικρή αύξηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτά είναι περίπου τώρα, δεν είναι κάτι δηλαδή που.
1: Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο δεν αλλάζει.
2: Όχι.
1: Και είναι και ευκρινή η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου και του δεύτερου με τον τρίτο.
2: Κυρίως είναι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και λιγότερο, αλλά ευκρινή πάλι μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου.
1: Το τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι καταραίει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γι' αυτό ανακοινώσε όλες τις μετρήσεις.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε γι' αυτό.
2: Αυτό σημαίνει όμως ότι. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι αναποφάσεις.
1: Βεβαίως. Και άρα ανοίγει το τοπίο και για άλλους. Δηλαδή θέλω να σου πω.

0: Άρα την Άκου τώρα, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ναι. που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Όπως. Βάζουν λέει οι εταιρείες, θα πω μόνο αυτή, που λέει, ωραία, λες τώρα τι θα ψηφίσεις. Πόσο σίγουρος είναι ότι αυτή η ψήφο σου θα είναι και ίδια και τον Μάρτιο ή τον Μάιο που θα γίνουν εκλογές.
1: Πόσο απαντάει.
0: Ε?
1: Πόσο,
0: ο ένας στους τρεις λέει ότι δεν είναι σίγουρος. Ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν το βάζεις μαζί με τους αναποφάσεις τους. Καταλαβαίνεις. Και να πω επίσης για το ότι σήμερα θα ξαναβρείτε στο Power Game. Τι θα ξαναβρείτε, Big Mouth, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Για ανοίξτε να δείτε πολλά και ενδιαφέροντα που έχει σήμερα και γαργαλιστικά και περίεργα και όχι μόνο πολιτικά-πολιτικά, είναι και διάφορα τα κοινωνικο-επιχειρηματο-οικονομικά.
0: Μπράβο, πολύ μεγάλο και μεγαλύτερο
1: ενδιαφέρον. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παιδιά, όλοι εσείς που περιμένατε, λέγανε κάποιοι, μήπως και δεν βγει στη
0: ξαναβάζει ένα θέμα, νομίζω, που λέει ότι υπάρχει και ένα βουβό κλίμα no. σε αυτές τις μετρήσεις που δεν ξέρεις πώς θα βγει. Θα βγει όπως ήταν το 2023.
1: Λέει μάλιστα ότι το βουβό κλίμα αυτό υπήρχε στις εκλογές του 23 και Μπράβο. Έφερε τη διαφορά των 20 μονάδων που δεν την περιμένει κανείς. Ναι, ναι, τώρα μπορεί να είναι το αντίθετο.
0: Είναι όπως να έπρεπε να το προσέξουμε στο Μαξίμο.
1: Λίγο παραπάνω, ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρεις τι θα είναι ακόμα.
1: Ναι,
0: πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μακριά από κλίμα εκλογών. Δεν βλέπω να δημιουργείται ένα μέτωπο που να λέει Μητσοτάκης ή χαθήκαμε, αλλά δεν βλέπω να δημιουργείται και ένα κλίμα που θα λέει να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει άλλος.
1: Λέω τώρα λοιπόν.
0: Ως ρεύμα λέμε. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μπορεί να υπάρχει ως ρεύμα το να φύγει ο Μητσοτάκης. Του να το εκφράζει ένα πρόσωπο όμως που να πάει εκεί το μεγάλο κομμάτι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι την άποψή μου.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν φαίνεται γενικότερα. Δεν είναι ένα ρεύμα να πει στο παιδί μου. Στον κόσμο.
1: Βασίλη μου, συνήθως φωνάζουν αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση. Δεν φωνάζουν αυτοί που θα ψηφίσουν κάτι. Φωνάζουν αυτοί που δεν θα ψηφίσουν κάτι. Κακά τα ψέματα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Επίσης, να πω κάτι άσχετο και σχετικό μαζί. Μου έκανε εντύπωση που χθες στην κηδεία του Βαζονάκη, που είδαμε κόσμο από όχι μόνο νοικιώτες, είδαμε από την Ελλάδα, έτσι, γιατί λέγανε ότι ήταν πολύ δημοκρατική. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο, είδαμε πρόσωπα όπως η Μαριάννα Λάτσι, να το πούμε αυτό έτσι. Είδαμε και ανθρώπους από φτωχογειτονίες κλπ. Δεν είδαμε σχεδόν καθόλου πολιτικούς. Δηλαδή, εγώ είδα μόνο τον Άδων Γεωργιάδη που ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε το κράτος να προστατεύσει τον άνθρωπο και έφυγε από τη ζωή αποτελεσματικά. Και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά είδα επίσης, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον έχουμε στη συνέχεια νομίζω.
0: Όχι, ήταν κι άλλοι, αλλά λίγοι.
1: Αυτούς τους δύο είδα. Είδα και τον Μαρκόπουλο. Ο οποίος μου έμαθα από προσωπικό μου φίλο ότι είχε μια προσωπική σχέση μαζί με τον κύριο Μαζονάκη, τον ήξερε. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον ήμουν συγγνώμη, τον ήξερε.
0: Ήταν κι άλλοι, αλλά λίγοι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το πολιτικό
1: θα μην αδικήσω κανέναν.
0: Δεν κατάλαβε εξ αρχής τη δυναμική που έχει, δεν την έπιασε, δεν τη ζήρε, παιδί μου, για να πάει.
1: Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, νομίζω. Εγώ ότι γενικώς οι πολιτικοί πια δεν θέλουν να πολυεμφανίζονται σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν είναι οργανωμένες και υπάρχει ελοχεύει ο κίνδυνος, ξέρεις, του να.
0: Αποδοκιμασία.
1: Βέβαια, ναι. Ο μόνος που το κάνει αυτό είναι ο Άδωνης, το πούμε και αυτό. Ο οποίος αφόβος μπαίνει παντού και δεν νοιάζεται καθόλου.
0: Νομίζω. Ναι. Θα τον έχουν αμέσως μετά τα παιδιά εδώ.
1: Τα παιδιά, ποια παιδιά από όλα.
0: Και η Στέλλα Καντώνα.
1: Είναι παιδιά όντως, ναι.
0: Θα τον έχουν εδώ σήμερα βεβαίως, έχει κάνει ήδη δηλώσεις. Νομίζω ότι έχουμε μία από αυτή.
1: Για το θέμα του Μαζονάκη και του γιατρού.
0: Του γιατρού, του ιατρείου.
1: Αυτό το περίφημο.
2: Όπως το έχω καταλάβει, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο σύζυγος δηλαδή, δεν είχε σύρνα μηχανήματα.
3: Και αφού είναι αντιπρόσωπος, πώς δεν έχει σχέση με
2: τον. Ο Θοδωρόπουλος έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες.
3: Δηλαδή, δεν έκανε αυτό.
4: Θα ξανανοίξει ο Θοδωρόπουλος.
2: Εγώ δεν είμαι δικαστής. Ξαναλέω. Όπως διαβάζω την ιστορία και από αυτά που έχουν καταγγελθεί και μου έχουν εξηγήσει, δεν κάναν την ίδια δουλειά οι δυο τους. Κάναν δύο διαφορετικά πράγματα. Συστεγασμένα, αλλά διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Ας το ρωτήσουν κάτι παραπάνω. Θα το ρωτήσουν κάτι παραπάνω τα παιδιά σε αυτό, νομίζω.
0: Από την άλλη πλευρά, ήξερε ότι υπήρχαν τα μηχανήματα εκεί.
1: Μα είναι δυνατόν να μην το ήξερε. Αφού καζεύγηκαν έξω από το κέντρο με το κόκκινο παντελόνι εκείνος κιόλας, το οποίο μου έκανε χείριστη εντύπωση, θέλω να πω. Να το πω και αυτό, όχι, με συγχωρείς, γιατί έκανε σε πολύ κόσμο. Σε όποιον το έλεγα, μου έλεγαν το είδα και εγώ. Δηλαδή. Εντάξει, κρίνει τον κόσμο με την εξωτερική εμβάνηση και από αυτό, την ενσυναίσθηση που λέμε, έτσι. Λοιπόν, το κρίνω, ναι, το κρίνω και από αυτό.
0: Είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, ότι γνώριζε τον Θεοδωρόπουλο και όπως το λένε τον γιατρό. Ναι, το τηλεφώνησε, αλλά δεν και λοιπά. Ναι. Τι άλλο είχαμε σε αυτή την ιστορία.
1: Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, συγγνώμη.
0: Είχαμε και την δήλωση της Αφροδίτης Μάνου παρεμπιπτόντως για τον Μαζονάκη.
1: Απαράδεκτη για τον
0: Μαζονάκη. Ναι, εντάξει. Ο καθένας. Έχουμε πει και άλλη φορά, έχει απολύτως το δικαίωμα
1: της απάντησης. Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Έτσι, και κρίνεται, ναι, θεωρώ και εγώ το ίδιο.
1: Για να διαβάσουμε όμως, για να μην την αδικήσουμε, επειδή την έβλεπε ναι, ναι, ναι, στο Twitter, γιατί αλληλοακολουθούμε.
0: Επαναλαμβάνουμε, κάνουμε μια κρίση ενός δικαιώματος. Ποια άποψη που έχει δικαίωμα ο καθένας να

0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω όμως να τη δω, να τη διαβάσουμε. Λέει, για να με βοηθήσει λίγο με το χρόνο. Να τη λοιπόν, ναι. Λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζουνάκι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη, Αφροδίτη Μάνο, με όλο το σεβασμό στο έργο σου, στη δουλειά σου και στις απόψεις σου, προσωπικά τη θεωρώ μια λάθος δήλωση. Και ξαναλέω, απάντησε ο Σταύρος Ξαρχάκος στη δήλωση αυτή.
1: Τελευταίο λαϊκό είδωλο, είπε. Και μιλάμε για τον Σταύρο Ξαρχάκο, για ποιον μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απίστευτα μετρημένο επίσης στις δηλώσεις του, στις δημόσιες παρεμβάσεις του και όχι μόνο.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, τι πήρε ξανά.
1: Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική δήλωση που έχει γίνει για τον Μαζονάκη. Ναι. Η δήλωση του Ξαρχάκου.
0: Είπε και έπαιξε τόσο ψηλά, έτσι. Ναι. Και πολύ δικαιολογημένα, έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά τι. Γιατί και εγώ την έλεγε με εξέπληξη, έτσι. Με το ότι. Ένα πρόσωπο που το έχω σε μια εκτίμηση. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει.
1: Μην το ξεχάσω, Σάββατο είναι ναι. η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, διεθνής μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Αθηνάς απαγορεύεται κυκλοφορία αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Θα έχει μόνο. Πατίνια, ποδήλατα, μηχανές θα έχει και θα έχει και συγκροτήματα, χορούς κλπ. Ναι. Παιδιά, άμα έχουμε κουλτούρα χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα, είναι σαν αυτό που λέγανε για τους κολοτρονέους. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρνουν αντίδωρο από τον παπά το χέρι.
0: Το ψάχνει. Λέει ο Δημητρής, επειδή εμείς διαβάζουμε τα πάντα εδώ πέρα όταν δεν είναι εκτός αυτών που προβλέπει το ΕΣΟΡΟΥ. Λέει: η δημοσκόπηση που λέτε είναι σαν αυτή που ρώτα για τον κόσμο για το πώς τον Αντρουλάκη στη ΔΕΘ μια εβδομάδα πριν πάει. Δεν ξέρω ποια δημοσκόπηση είναι αυτή που λέτε. Δεν έχω δει εγώ δημοσκόπηση που να ρωτήσει πώς ήταν ο Αντρουλάκη στη ΔΕΘ χωρίς να πάει. Τέλος πάντων.
1: Είναι και πολύ άδικο. Βλέπετε... Και είναι και πολύ άδικο, κάτσε να το πω εγώ τώρα, γιατί είναι και δημόσιες δηλώσεις. Και είναι και πολύ άδικο αυτό για τον Αντώνη Παπαργύρη και κατά τη γνώμη μου πολύ πολύ άδικο.
0: Λοιπόν, αν εσείς βλέπετε χαρά για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, τότε OK. Άσχετο αυτό.
1: Αν βλέπουμε χαρά.
0: Για τις δηλώσεις εξαγγελίες Μητσοτάκη, τότε OK. Άσχετο αυτό.
1: Όχι άσχετο, καμία σχέση.
0: Καμία. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε αυτό κάποτε, αλλά με τόσο χρήμα λέει ότι τα ραδιόφωνα των Αθηνών παίζουν δύο εβδομάδες διαφήμιση για την ευλογία των προβάτων. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή παίζουν τα ραδιόφωνα διαφήμιση, εμείς λέμε αυτά που λέμε. Μετά από 40 χρόνια στη δουλειά ο ένας και 40 χρόνια στη δουλειά ο άλλος. Λέτε ότι λέτε, θα έρθουν οι κάλπες και θα δείξουν και τις δημοσκοπήσεις και αν έχουν πέσει έξω και να δούμε. Γιατί στην Σουηδία, για παράδειγμα, πέσαν έξω οι δημοσκοπήσεις και το ακροδεξιό κόμμα δεν ήταν τόσο ψηλά. Ή φοβήθηκε κόσμο επειδή αυτό που έγινε στη Γερμανία και πήγαν και ψηφίσανε κάποιοι και το αποτέλεσμα
1: δεν κατάλαβαν ότι οι σοσιαλδημοκράτες το άλλο μέτωπο πήρε σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της ακροδεξιάς. Κρατήστε το αυτό για να δούμε πώς γίνεται.
0: Και αυτό,
1: κρατήστε το. Φάντως... Θέμα της ημέρας, Σωτήρη, συγγνώμη, γιατί να το πω. Στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία, για Βόρειο Ιρλανδία οι ηγέτες ζητήσανε να κάνουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Βαθιές ρίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα αυτονομιστικά κινήματα εκεί.
0: Ναι.
1: Έρχονται οι συνάντησεις αυτές στο Κάρτιφ των τριών ηγετών.
0: Ναι.
1: Έρχεται αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία. Ότι αν ενωθούν θα είναι κάτι το φανταστικό.
0: Ναι.
1: Και λένε οι ηγέτες ότι εμείς θέλουμε δημοσίευμα για ανεξαρτησία. Το μέλλον μας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στα κράτη. Θυμίζω η Σκωτία έχει κάνει δημοψήφισμα.
0: Ναι, και για λίγο.
1: Για λίγο, για λίγο είχε χάσει
0: για
1: ανεξαρτησία.
0: Για τον Σον Κόνερ, τότε, ο οποίος ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν κάνετε δημοψήφισμα, δεν αναγνωρίζετε.
0: Όχι.
1: Και ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση να κάνει να διευκολύνει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω. Πώς το λένε, δεν είναι μια λέξη δύσκολη, εγώ δεν μπορώ να την πω. Westminster.
0: Westminster, ναι.
1: Ναι, είναι εκεί που είναι η περιοχή που είναι το κοινοβούλιο. Είναι κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Καλά,
0: τι δεν είπες. Να σου πω, μου λέει εδώ μια φίλη από την Κρήτη, από τη συνεφιασμένη Λεβεντογένεια Ζωή, λέει ήταν και Όλγα Κεφαλογιάννη που την είδα φωτογραφίζει. Τηλεόραση δεν έχω δει καθόλου. Να το πούμε λοιπόν. Και συγγνώμη, δεν είπα, ο Βασίλης είπε ότι ήταν και άλλοι. Και εγώ λέω ποιου είδα εγώ.
1: Ήταν και
0: άλλοι. Δεν είχα πάει. Είδα αυτού, θα δίκησα σίγουρα κάποιου. Κάποιοι θα έχουν πάει, είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Αν δεν γυρίσει ο Ριζάη, θα τον πιάσουμε, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης.
0: Να τον πιάσουμε.
1: Τώρα, όντως, διαβάζω στην απογευματινή.
0: Είναι επικίνδυνος κακοποιός και εκτός από όλα τα υπόλοιπα.
1: Διαβάζω στην απογευματινή, πήρε 16 άδειες.
0: 15 χρόνια. Και έφυγε στη 16η κοπάνηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μορφόπαιδα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια.
0: Ο φαρμακοποιός καρδιά σας. Φρέσκος από τρίμερο. Είχαν αργία χθες τα τέτοια. Γιάννης λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αφροδίτη Μάνου. Σε λίγο θα μας πείτε και πώς έχει το μπουκάλι βίσκι στην κηδεία. Ντροπή, Γιάννη, ντροπή. Νομίζω ντροπή πραγματικά. Δεν είναι για σένα, τυχαίο. Καλημέρα, καλή σεζόν. Μπορείτε να πείτε κάτι για ασφάλεια στα ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα. Ευχαριστώ, Μαρέκη. Απαντά, υπογράφει, δεν ξέρω τώρα πώς είναι το όνομα. Ευχαριστούμε πολύ για τα πατίνια. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Εδώ είναι, συνεχίζουμε να τα βλέπουμε στους δρόμους, στα πεζοδρόμια.
1: Σαν
0: να μην έχει τίποτα απολύτως να έχει αλλάξει. Εκτός να έχει αλλάξει και δεν το βλέπω. Αλλά εσύ έχεις βλέπει το να αλλάζει. Προχθές κλώτσισα ένα το οποίο είχε μπει ακριβώς πάνω στο αυτοκίνητο και όπως το είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν είχε, το είχε αφήσει κανίσιο. Το έδωσα μία και έφυγε πίσω.
1: Και στον δρόμο
0: να το μαζέψουν. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Νευρίστηκα τόσο πολύ.
1: Περίπου όπως κυκλοφορούσαν το πολύ, να έχουν βάλει κράνος.
0: Ναι, ναι, έπεσε πάνω στον κάτω των σκουπιδιών. Κύλησε δηλαδή και έπεσε πάνω στον κάτω των σκουπιδιών και έμεινε εκεί. Ας πάνε να το μαζέψουν αυτοί που έχουν την ευθύνη να τα μαζεύουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Φτάνει πια έλεος. Άνθρωποι είμαστε και έχουμε και νεύρα. Έτσι. Γκλώτσε άνθρωπο. Αυτό κλώτσε. Δεν μπορεί να σε φαντάζομαι. Καλημέρα στην Άννα.
1: Καλά, μα πας να περάσεις.
0: Συγγνώμη,
1: εκείνα τα πεζοδρόμια που είναι σκαμμένα και δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ, τι γίνεται?
0: Δεν ξαναφτιάχνονται ποτέ. Τι γίνεται?
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν γίνεται ποτέ. Και πρέπει να κοιτάς κάτω όταν περπατάς και πέφτεις πάνω στα δέντρα που είναι πάνω που δεν είναι κλαδεμένα.
1: Δηλαδή,
0: αν δεν κοιτάς το κινητό στο τηλέφωνο. Το λέω από προσωπική εμπειρία όλο αυτό, έτσι. Επειδή είμαι και λίγο ψηλούλης, λοιπόν, αν κοιτάω τα πεζοδρόμια, γιατί τα πεζοδρόμια έτσι είναι και εκεί που μένω δυστυχώς, το παλιοφάλιρο, πολλά πεζοδρόμια είναι έτσι. Περπατάς για να μην σκοντάψεις, κοιτάς το πεζοδρόμιο. Χτυπάς το κλαδί που δεν είναι κλαδεμένο πάνω, γιατί σου λένε μέσα στον κήπο του άλλου. Πρέπει να το κλαδέψει εκείνος. Ρε φίλε, ναι, αλλά είσαι το δήμο το δικό σου. Και κλείνει το πεζοδρόμιο. Κόψε το κλαδί αυτό εκεί πέρα και ας μείνε με στο τέτοιο. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Σχέδιο Πισαρίδη. Ήδη από το 19 μείωσαν τις προμήθειες, τις προϋποθέσεις για ανέργους, λες και επιβαρύνει το δημόσιο. Εργαζόμενοι πληρώνουν το επίδομα αυτό. Λαμόγια, λέει. Όχι εμάς, φαντάζομαι.
1: Ναι, το επίδομα ανεργίας πληρώνει τα προσφορές των εργαζομένων.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: γιατί μια μέρα μπορεί και ο εργαζόμενος αυτός που πληρώνει να χρησιμοποιήσει το τέτοιο. Χαίρεται, λέει, τι συγγνώμη ζήτησε ο Γεωργιάς για το σύστημα υγείας και το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν αισθάνεται ο υπουργός ότι έχει ευθύνη για την κατάργηση του 19 του Σώματος Ελεγκτών Υγείας Πρόνοιας και διάφορα άλλα.
1: Το θέμα της κατάργησης είναι σοβαρό, κατά τη γνώμη μου. Ναι.
0: Καλημέρα, Λεωνίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Συγγνώμη που άρχισα και το διαβάσω, αλλά το στείλες πολύ νωρίς. Καλημέρα στον Αντώνη. Τη βάλαμε τη δήλωση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγο. Αυτή που. Γιατί μας
1: λέει ναι.
0: Τη διαβάσαμε.
1: Νομίζω και θα έχουμε τον κύριο Τσουχαλά για το φίλο μας τον Πασόκο που μας βρίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πολύ λίγο αμέσως μετά το διάλειμμα να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
0: Ναι, ναι. Μόνο μία αναμήνυμα τη φίλη μας κυρία Μπούκουρα λέει καλημέρα. Άρα γίνει σωστό να δίνονται άδειες σε τέτοιου εγκληματίες σαν αυτόν που δραπέτευσε. Είναι αμετανόητη και η τιμωρία του πρέπει να είναι και αυτή. Το λέγαμε χθες ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχει μία τέτοια. Αλλά τι να σα πω τώρα, δεν μπορώ να. Δεν είμαι ειδικό. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διάλειμμα, διάλειμμα, κύριε.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Και επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Επιστρέφει ο φίλος ο Δημήτρης, να μου επιτρέψει να διαβάσω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Πρώτα απ' όλα, μπράβο σας που διαβάσετε το μήνυμά μου. Γι' αυτό σας ακούω και γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να το στείλω. Το σχόλιο μου αφορούσε δημοσκοπήσεις και αυτό που είπατε ότι μετά τη ΔΕΘ θα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να συμπάει. Όπως γίνεται κάθε φορά σε εκλογές με το κυβερνό κόμμα. Ναι, αυτό λέγαμε.
1: Στη ΔΕΘ. Αυτό που κρίνεται συνήθω είναι ο πρωθυπουργό. Κόνα κόμμα σε αντιπολίτευση, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Πάει, δεν πάει, είναι και το ίδιο πράγμα.
0: Έχει τσιμπήσει και λίγο από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τσιμπήσει. Περίεργο με βάση την αντίδραση του κόσμου. Εντάξει, την αντίδραση του κόσμου δεν την ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε όλου. Του συνολικά έτσι. Δεν έχουμε
1: σχέση. Εμεί λέμε τι πληροφορίε που έχουμε για τι μετρήσει και θα δούμε.
0: Για τι διαφημίσει, όπω έχει πει άλλο σχολιαστή σα, δυστυχώ ένα ραδιόφωνο δεν μπορεί να διώξει χρήματα από διαφημίσει. Αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει άλλο
0: λόγο. Αυτό είναι το εσωτό. Φοβάμαι όμω ότι κάποιοι επηρεάζονται αυτά τα χρήματα. Από του παραγωγού δεν είναι όλοι σαν και εσά.
1: Να τα βάλουμε, παιδιά.
0: Πραγματικά χαιρόμαστε όταν έχουμε διαφήμιση, να το πούμε τα μαρτύρια, γιατί σημαίνει ότι.
1: Και χαιρόμαστε για την υποψία σα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: πραγματικά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πραγματικά ευχαριστούμε.
1: Πάντως το ραδιόφωνο δεν υπάρχει άλλο μέσο, έτσι δεν
0: λέει ο Μινά. Το σώμα ηλεκτρονική
1: υγεία καταργήθηκε
0: το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λέω Μινά. Δεν το ξέρω αν ήταν το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ επί Νέα Δημοκρατία. Μεταφέρω το μήνυμά σα.
1: Συμφωνούμε πάντως ότι έχει. Πώς να σου πω, καταργηθεί και δεν αντικαταστάθηκε με τέτοιο τρόπο που να γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό
0: ναι,
1: συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα. Θα τον έχουμε σε λιγάκι. Ναι.
1: Τώρα, διάβασα μια είδηση, θέλω να το πω έτσι. Ακούγεται ευχάριστα καταρχήν. Επιδότηση γεννήσεων από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης από 1.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ.
0: Στους δημότες του Δήμου Αργυρούπολης. Ναι.
1: Εδώ το ίδιο έχει γίνει πρόσφατα στην Καλλιθέα. Είχε βγάλει και τον κύριο Ασκούνη τον Κώστα, τον δήμαρχο Ιέρη εδώ. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τους Δήμους. Παιδιά, καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να λύσει κάτι, μπορεί να απαλύνει, να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια και καλά κάνει. Ναι. Παιδιά, μήπως πρέπει να δείτε τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς, πού θα φέρουν τα παιδιά, πώς θα μεγαλώνουν. Που είναι πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το να δίνεις ένα χιλιάρικο εφάπαξ σε άλλον για να γεννήσει. Με το χιλιάρικο δεν πρόκειται να γεννήσει. Είναι ένα βοήθημα, είναι. Αυτά για να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά και δεν είναι μικροπολιτικά, ρε παιδί μου.
0: Το λέγε ο Χάρη Κλίν για τον. Ότι πάρουμε καλόν είναι.
1: Δεν το λέγε ο Χάρη Κλίν, το λέγε.
0: Το λέγε ο Χάρη Κλίν για τον πρόεδρο
1: Σπύρο Κυπριανού.
0: Σπύρο Κυπριανού. Ναι, το λέγε
1: εσύ. Ο Σπύρο Κυπριανού ήταν υπουργό εξωτερικών μετά το 1974 και εν συνεχεία ένα διάστημα ήταν και πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στην αρχή λοιπόν που ήταν όλη η ιστορία, όπου πήγαινε, του λένε τι κερδίζαμε, κύριε πρόεδρε. Και έλεγε ο Κακομίδης τότε, ότι πάραμε καλό είναι.
0: Λοιπόν.
1: Τότε προσπαθούσαν να διεθνοποιήσουν το πρόβλημα της Κύπρου.
0: Ναι. Κράτησε το όνομα
1: Φράγκος. Και μετά για επάγγελμα, δεν το λέω.
0: Για να το ξεχάσω, μετά γράψε το κάπου, γιατί έχω το στυλό μου μπροστά. Το όνομα Φράγκος Φραγκούλης, να πούμε δύο πράγματα μετά. Έχει ένα ρεπορτάζ για να κόπουλο στο Δημήτρη στο παραπολιτικά.gr. Μπείτε να το δείτε, θα τα πούμε και μετά, γιατί θέλω και εγώ να σα πω δύο λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Κώστας Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε παρέα μας.
1: Να πάμε από το πρώτο, από τα θέματα που γίνονται, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτον, εγώ λέω μια προσωπική μου άποψη για το πρόβλημα της ανεργίας και δεύτερον, και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα είχε καταθέσει τέτοια πρόταση.
2: Ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τέτοια πρόταση. Ποτέ. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί με το κοινωνικό κράτος. Και αυτή είναι μια ψευδολογία.
1: Για τη μετατροπή επιδομάτων ανεργίας σε επιδόματα εργασίας. Ήταν φιλοσοφία για ένα διάστημα.
2: Αυτό έχει να κάνει με τα κίνητρα που δίνονται, όχι με την περικοπή του επιδόματος. Αυτό έχει να κάνει με κίνητρα που μπορεί να είναι ότι παράλληλα με την ανάληψη εργασίας ενός ανέργου να συνεχίσει να του καταβάλλεται ένα ποσό. Όχι να του κοπεί αν είναι άνεργος.
1: Πιστεύετε είναι ότι αυτό είναι κρυφή ατζέντα.
2: Δεν είναι διαζευτική. Η επιδότηση ανεργίας με εργασία δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Προσέξτε. Για ποιο λόγο είναι κρυφή που πια είναι φανερή ατζέντα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μαρινάκης και ανέβει τη κοινωνική δικαιώματος και μείωση τη διάρκεια και ακολουθεί. Ο κύριος Οικονόμου που λέει δεν είναι άγαλο σκοπότρο. Ο κύριος Πανάκης που λέει ότι αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης το λέει η αγορά. Ο κύριος Φορίδης που είπε το ξεκαθαρίζω πρέπει να κάνουμε το θέμα της επιδότησης ανεργίας. Αυτό πια είναι ξεκάθαρο ότι είναι.
1: Συγγνώμη λίγο για τον ήχο, λίγο τον ήχο σας χάσαμε.
0: Αν είστε με hands free, βγάλετε το.
1: Κάπως καλύτερα.
2: Εδώ έχουμε τοποθέτηση στην ατζέντα ενός ζητήματος. Είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο σήμερα ότι μην διεκδικήσεις δικαιώματα αν είσαι θύμα αυθαιρεσίας εργοδοτικής, ότι αν απολυθείς, για δύο μήνες σε καλύπτουμε.
0: Ναι.
2: Όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, πάλι,
2: κάτι θα, ακόμα.
1: Λέει δύο μήνες, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, λέει να μετατραπεί όμως σε επίδομα εργασίας και να δουλεύεις.
2: Πρώτα απ' όλα υπάρχει ήδη. Ήδη υπάρχει μια διάταξη η οποία δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Ο κ. Μαρινάκης είπε δύο μήνες. Και εγώ διάβασα τον Τινιού σε εσάς.
1: Ναι.
2: Που είχατε μια ωραία ανάλυση που έλεγε αναχώρα τι συμβαίνει. Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δύο μήνες τρέτομα ανεργία.
0: Ναι.
2: Σε καμία. Είναι σε όλες από έξι και πάνω ή από πέντε και πάνω.
1: Είναι και μία, δύο νομίζω που είναι μηδέν.
2: Η Ουγγαρία ναι. Είναι τρεις μήνες. Γι' αυτό είπα ότι αυτό που ο κ. Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Προφανώς υπάρχουν απόψεις στη Νέα Δημοκρατία νεοφιλελεύθερες. Δεν ξέραμε ότι είναι τόσο κοντά στον Πρωθυπουργό και δεν ξέραμε ότι είναι και τόσο γενικευμένο ώστε να βγουν μια σειρά στελεχών και να
0: φτιάξουν. Πάντω, ο κ. Οικονόμου, επειδή τον επικαλεστήκατε, πριν από λίγο τον είχαμε και είπε επιλέξει, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν έχει να πει κάτι. Αυτό. Το σα το
1: αποστάσει.
2: Εγώ τον είδα στο Mega News που λέει δεν είναι άγιο σκοπό.
0: Αυτό έγινε πριν από. Πρέπει είδε εσεί δηλαδή.
2: Δεν είναι θέμα να το αποδεχτώ, δεν το άκουσα.
1: Σα το λέω τώρα. Τώρα, Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, τι λέτε, τι
0: είστε και δημοκός.
2: Να έχει λύσει ο Άριος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κρυφθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία, ούτε να είναι τυπική ηγεσία βάσει ενός καταστατικού. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Η άποψή μας είναι πάρα πολύ καθαρή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο χωρίς αστερίσκους από το 2014 είχαμε μια πολύ καθαρή θέση ότι πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί. Είναι πολύ καθαρό νομίζω.
1: Να μην κατέβλετε, αλλά αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
0: Επειδή είστε
1: και νομικός,
0: και δεν είναι το κομμάτι, δεν είστε, θέλω να πω, εργατολόγος.
2: Δεν είμαστε,
0: είστε νομικός.
2: Εμείς περιμένουμε.
0: Να.
2: Ο νομικός έχει τελειώσει την ίδια σχολή, οπότε...
0: Ναι, αυτό λέω, νομικός είστε, ναι, δεν είστε συνταγματολόγος, αυτό θέλω να πω, συνταγματικό.
2: Η άποψή μας...
0: Αλλά γιατί κάνει συνταγματικό δίκαιο, ναι.
2: Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε το θέμα, κατά τη γνώμη μου, μόνο νομικά.
0: Όχι, αλλά υπάρχει και το νομικό
2: ζήτημα. Εδώ υπάρχει το νομικό ζήτημα.
0: Γιατί εκείνος θα κοιτάξει το νομικό κομμάτι για να το αξιοποιήσει.
1: Με πολιτική απόφαση δεν απαγορεύεται η κάθοδος κομμάτων στις εκλογές, γιατί μετά θα πούνε να απαγορευτεί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ κυρίως.
2: Η νομοθεσία είναι το βασικό ζήτημα εδώ. Υπάρχει το πλαίσιο, εμείς θεωρούμε ότι το πλαίσιο όπως υπάρχει δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες και σας παραπέμπω σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Μετά την ΔΕΘ, τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις?
0: Γιατί εσείς έχετε δηλώσει ότι θα περιμένετε και 2-3 μήνες
2: σε εμάς. Ναι, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ότι δεν θα ήταν αντίθετος στο να έχουμε ανασυγκρότηση και επανίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του παλιού ΣΕΙΠ. Αυτή, ξέρετε, είναι μια υπηρεσία, ήταν οι παλιοί Ράμπο, οι οποίοι κάνανε ελέγχους, την οποία την κατήργησε αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Γεωργιάδης, μακάρι να έχουν μεταβάλει άποψη, αλλά πρέπει να κάνουν και μια αυτοκριτική. Γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι το κατήργησαν.
0: Ναι.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει και χθες ο Γιάννης Τσίμαρης, ο τομεάρχης υγείας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ακριβώς το απόγευμα, και σήμερα ήρθε η απάντηση του κύριου Γεωργιάδη. Και ρωτάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει συστηματικοί και δημοτολητικοί από το 19 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, αν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις, πώς συγκρίνονται τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα όταν λειτουργούσε το Σώμα Επιθεωρητών, έχει υπάρξει βελτίωση ή έχει υπάρξει χειροτέρευση?
1: Αυτό να πω ότι το λέγαμε Ράμπο Υγείας, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτή, ακριβώς,
1: και είχε Ράμπο. Ιδρυθεί επί Αλέκου Παπαδόπουλου όταν ακριβώς. Ήταν υπουργός του Σιμίτη, καλά θυμάμαι.
0: Και επειδή
2: εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν, το οποίο σήμερα δεν ξέρουμε καν αυτοί οι άνθρωποι Ναι. Ούτε πήγανε.
0: Ναι. Και επειδή ένας φίλος, έστειλε μήνυμα πριν και είπε ότι αυτό καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω εδώ ψάχνοντας αυτό που τα βρίσκει όλα, ότι το νόμο αυτό που είναι το 46-22 του 19 εισηγήθηκε και ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήταν, το πρώτο εμβληματικό νομοθέτημα της τότε κυβέρνησης.
2: Μητσοτάκη.
0: Άρα και Μινά, μα φίλε μας, δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν επί
2: Δημοκρατίας. 7,5 χρόνια μετά να εμφανίζεται μετά από μία ερώτηση ο Υπουργός Υγείας. Θέλει να κάνει αυτοκριτική για το θέμα αυτό. No. Ακούσαμε την αυτοκριτική του χθες και το συγγνώμη το οποίο είπε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ δεν θα μπω στο προσωπικό θέμα προφανώς. Αλλά λέω ότι εδώ χρειάζεται και μια συνολική αυτοκριτική της κυβέρνησης για τις αδράνειες που έχει επιδείξει στον χώρο της υγείας.
1: Εγώ θα έλεγα, με πλήρη συνείδηση. Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη και τη αντιπολίτευση. Θέλω να πω, ποτέ δεν γίναν κάποιες ερωτήσεις για τα θέματα αυτά των κέντρων ομορφιάς, το Χ και εσύ και οτιδήποτε.
0: Πέρασαν από κάτω. Θέλω να πω ενδεχομένω.
2: Παραπέμπω σε τοποθετήσεις στη Βουλή του Γιάννη του Τζίμαρη.
0: Εντάξει,
1: λέω δεν έχει γίνει τώρα και καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνετε, εννοώ ότι δεν έγιναν πρώτης γραμμής θέματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εσείς πιστεύετε, για παράδειγμα, ότι οι διαφημίσεις πρέπει να καταργηθούν αυτών των κέντρων? Υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί χθες είχαμε εδώ έναν διατροφολόγο ο οποίος μας είπε τα ίδια συμβαίνει και στο δικό μας κλάδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Αυτό γίνεται. Ναι, είναι πολύ κλάδι, θέλω να πω. Και ίσως χρειάζεται γι' αυτό το θέμα της παραϊατρικής εντός ή εκτός εισαγωγικών να γίνει μια μεγάλη έρευνα και να φτιαχτεί ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο.
2: Μα το πιο απλό είναι όταν βλέπεις κάποιον που κάνει διαφήμιση να λες μήπως πρέπει να ελέγξω να δω αυτό το προϊόν το οποίο παρέχει την υπηρεσία, αν είναι μια υπηρεσία ασφαλής. Εδώ δεν είχαμε καν αυτό. Ενώ στην ουσία το ότι όλοι διαφημίζονται θα μπορούσε να είναι και μια αυξημένη ορατότητα στο να δω ποιος πρέπει να ελέγξω. Εδώ δεν έγινε τίποτα.
1: Να δυσκολέψουμε λίγο.
2: Είναι πάντως μια μεγάλη συζήτηση.
1: Σωστό. Να δυσκολέψουμε λίγο τη συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ξανά δεύτερο κόμμα και μετά τις ΔΕΘ, μετά τις εκδηλώσεις της Κρήτης κλπ. Στις επόμενες δημοσκοπήσεις, θα σας προβληματίσει?
2: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ή πρώτο κόμμα ή δεύτερο. Εμείς θεωρούμε πρώτο στην κάλπη.
1: Σύμφωνοι,
2: οπότε,
1: αλλά.
2: Οπότε εμάς προφανώς κάθε φορά αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Η άποψή μας είναι ότι εδώ υπάρχει ένα ενεργό δίπολο που πια όλοι το αντιλαμβάνονται. Και ότι ακούγαμε για έλλειμμα δυναμικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι όποιος έχει δει τους τελευταίους τρεις μήνες που όλα τα κόμματα υπάρχουν, βλέπει ότι το κόμμα κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε έτοιμος όχι για αρχηγός αντιπολίτευσης, έτοιμος για πρωθυπουργός τη ΔΕΘ. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο οποίο τα πρώτα 40 λεπτά της ομιλίας του μιλάει μόνο για την ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάει μόνο για τις μεγάλες αλλαγές που θα βοηθήσουν να αλλάξει η πίστα ελληνική
0: και
2: οικονομία.
0: Και στιγμές προτάσεις, αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να το πούμε. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά που λέει τις δημοσκοπήσεις και λέγονται είναι σωστά. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχει και ποτέ λάθος καμία δημοσκόπηση τα τελευταία 10-15 χρόνια που θυμάμαι εγώ 20, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές. Αυτό δεν έχει πέσει ποτέ καμία δημοσκόπηση έξω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με διαφορά αρκετή από το δεύτερο και το τρίτο. Αυτό θέλω να σας πω. Αν ο στόχος του πρώτου κόμματος είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, έτσι.
2: Ας πω. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Η χώρα για να κυβερνηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είναι ο εκλογικός νόμος, χωρίς το πρώτο κόμμα.
0: Σωστό,
2: είναι
0: πολύ δύσκολο. Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Άρα τι λέμε,
0: λογικό, ναι.
2: Ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Ρετινοπούλου, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα κυβερνήσει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ποιοι μπορούν να προσαρμοστούν στο πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το είναι σαφές.
1: Φαντάζομαι από αυτό.
2: Προστασία προς κατοικίας.
1: Από αυτό, συγγνώμη λίγο, από αυτό αποκλείεται και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί λέτε ότι είναι ίδιο πράγμα με το ίδιο πράγμα. Η άλλη όψη του Μητσοτάκη, το λέτε περίπου, έτσι.
2: Είναι η άλλη όψη ως μηχανισμός εξουσίας. Και βέβαια έχει και μία ταύτιση απόψεων σε κάποια κεντρικά.
1: Αυτό λέω. Άρα, αποκλείοντας το Μητσοτάκη, αποκλείοντας και τον Τσίπρα.
2: Εμάς ο αντίπαλός μας είναι.
1: Σύμφωνοι, λέω. Να δω ποιος
2: είναι ο αντίπαλός μας.
1: Μισό λεπτό.
2: Το κόμμα της Ελλάς, διότι. Δεν είναι ότι ή εμείς θα νικήσουμε η Ελλάς ή εμείς θα νικήσουμε ο Μητσοτάκης. Άρα, πώς θα είναι ο αντίπαλός μας η Ελλάς. Καταλάβατε, δηλαδή, οι δύο πόλοι αυτοί είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Εμείς λέμε. Έχουμε στόχο την πρώτη θέση, τον θεωρούμε εφικτό. Ο κύριος Ξενάκης είπε κάτι για να μην το αφήσω, ήταν ουσιαστικό. Προφανώς, εγώ δεν σας λέω ότι αν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες πριν δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, μπορεί να είναι πιθανό να είναι. Αν δείχνουν όμως το ΠΑΣΟΚ πρώτο, μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, σήμερα είμαστε βεβαίως, μήνες. Δεν το συζητάω.
1: Αν δείξει το ΠΑΣΟΚ πρώτο, θα είναι μεγάλη ανατροπή. Θα πάρει αυτή την
2: αποτελέσματα 2 μήνες πριν.
0: Ναι.
2: ήταν άλλη δημοσιοποιητική εικόνα. Είχαμε κόμματα τα οποία λέγαμε θα είναι τρίτα και σήμερα πάλι.
0: Αλλά και πριν δύο μήνες λέγαμε ότι μπορεί να είναι άλλη και δεν είναι πολύ άλλη.
2: Άρα τι θέλω να πω, Υπάρχει πρώτη κάλπη. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη.
0: Αυτό. Ναι.
2: Για να σημαντική κυβέρνηση. Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάλπη, πρώτη, και είμαστε δεύτερη, όπου το θεωρούμε ότι αν δεν είμαστε δεύτερη, έχει ένα ισχυρό Πασόκ δεύτερο, στη δεύτερη κάλπη, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το Πασόκ μπορεί να πάρει και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά.
1: Κάτι που λέτε δεν μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας.
2: Θεωρώ ότι φαίνεται. Ότι δεν έχει το εύρος αυτό. Το εύρος, διότι. Και σε επίπεδο αξιοπιστίας υπάρχουν ζητήματα και σε επίπεδο ετοιμότητας, κυβερνησιμότητας, διότι φαίνεται και από τη διαχείριση που γίνεται μετά τη ΔΕΦ. Το πολιτικό προσωπικό που έχει η Ελλάς, χωρίς να το υποτιμώ, δεν είναι έτοιμο για αυτό.
1: Και τρίτον,
2: εμείς έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα που μπορεί να δομηθεί κοινωνική συμμαχία σε αυτό. Εμείς έχουμε ένα πράγμα το οποίο καλύπτει τους ανθρώπους που έχουν χρέη, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τον δημόσιο υπάλληλο, τον αγρότη. Έχει καθαρό κοινωνικό πρόσημο. Δεν είναι με ίσες αποστάσεις.
1: Να, επειδή ξεπεράσαμε το όριο. Η τρίτη θέση, τελευταία ερώτηση, αλλά η τρίτη θέση είναι αποτυχία.
2: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Δεν ρωτάω αν υπάρχει καμία περίπτωση. Λέω υπάρχει επιτυχία. Μέχρι να με ρωτήσει αν η εκπομπή μου θα έχει 0% ακροαματικότητα, θα σα πω.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Θα σου πω δεν υπάρχει.
2: Η εκπομπή σα δεν θα έχει ποτέ
1: 0%. Λοιπόν,
2: είναι σαν να λέτε, όταν λέτε, αν το πω σε αυτή τη θέση, είναι σαν να λέτε ότι μπορεί η εκπομπή σα να έχει 0%.
0: Α, ωραία, αυτό μα άρεσε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, λέει ο Στράτος, καλημέρα παιδιά. Ο Άδωνης είπε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σωστό. Υπάρχει και ατομική ευθύνη σε αυτά τα πράγματα. Μόνοι τους πάνε σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Το κράτος λέει φταίει. Επίσης, έχετε να πείτε κάτι για όλους αυτούς που υπόσχονται θαύματα μέσα από το λόγο της Εκκλησίας.
1: Λοιπόν, αυτοί που πάνε σε τέτοια έχουν προσωπική ευθύνη. Βεβαίως έχουν προσωπική ευθύνη. Θα το ξαναπώ όμως, η πολιτεία είναι να προστατεύει αυτούς. Δηλαδή, μια κυρία. Αυτούς. Θα το ξαναπώ για ένα ακραίο παράδειγμα. Μια κυρία την πήρε τηλέφωνο και συνομίλησε μαζί της ο Ρονάλντο, ο ποδοσφαιριστής, στα ελληνικά. Και τη ζήτησε 50 ευρώ δανεικά. Ναι. Και του τα έβαλε στο λογαριασμό. Ναι. Και μετά τη ξαναζήτησε άλλα 50 ευρώ και του βάλε και τα άλλα 50 ευρώ. Ναι. Προφανώς είναι ατομική ευθύνη, αλλά ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Ρονάλντο μιλάει ελληνικά και ζητάει δανεικά 50 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω κάποιος πρέπει να το προστατεύσει και να πιάσει αυτούς που κάνουν την απάτη. Εκεί είναι το πρόβλημα, παιδιά. Επίσης... Από πάντως ο κύριος Τσουκαλάς έβγαλε, νομίζω, μία είδηση, έτσι. Λέει, και δεύτεροι να είμαστε στις πρώτες εκλογές, δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό, στην τρίτη θέση έχουμε πολύ, στις δεύτερες εκλογές έχουμε πολύ
0: μεγάλες
1: πιθανότητες να νικήσουμε. Ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το εύρος, την αξιοπιστία και τα στελέχη.
0: Γιατί μπορεί να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο εμείς. Αυτό από ό,τι μπορεί να μαζέψει ο Τσίπρας αν είναι εκείνος δεύτερος.
1: Μπράβο. Επαναφέρει όμως το θέμα ότι μπορεί να μην είναι στις πρώτες εκλογές πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχο εννοώ.
0: Λοιπόν,
1: είναι λίγο θολωμένο, είναι λίγο θολωμένο της Θεσσαλονίκης πρώτο κόμμα και μόνο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Το, τρίτο,
1: το σημειώνω.
0: Οι πιθανότητες του είναι τέτοιες όσες εμείς δεν μας ακούει κανείς. Αλλά μας ακούνε, εντάξει. Οπότε εντάξει, δεν έχει κανένα. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Επειδή αναφέρει για αυτούς που πάνε για το λόγο της Εκκλησίας. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Ναι, είναι άλλο το ένα.
0: Όντως υπάρχουν κάποιοι, ενδεχομένως θα υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, ραζοφόροι ή μη, που υπόσχονται θαύματα κλπ. Αλλά η πίστη και η παρουσία στην Εκκλησία, έτσι, δεν συγκρίνεται με την ανταπόκριση στον κομπογιανητισμό. Έτσι. Αυτά. Αν υπάρχει κι ένας παπάς που υπόσχεται θαύματα, είναι κομπογιανήτης κι αυτός. Έτσι, να το πω ευθέως. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά μην τον μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.
1: Εγώ ξέρετε την άποψή μου, αλλά σέβομαι το οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα. Έτσι, απολύτως.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Και πριν πω τα επόμενα, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Να, γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες Εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ήθελα να πω, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είναι πολυσυντάκτης, όπως έχουμε πει, που αφορά δύο στρατηγούς. Τον επίτιμο αρχηγό υγείας του Φράγκο Φραγκούλη και τον επίτιμο αρχηγό υγείας του Κωνσταντίνο Φλόρο. Είναι δύο πρόσωπα που λέει εδώ που η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει να εντάξει στην ψηφοφορία τη με το βλέμμα στην κάλπη του 2027.
8: Τι λένε οι δικές μου πληροφορίες.
7: Ο κ. Φλόρος είναι ο ένας που θεωρείται μάλλον βέβαιος. Ο άλλος, ο Φράγκος Φραγκούλης, στον οποίο εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση, θέλω να πω. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά, η κόρη του και συνάδελφός μας και φίλοι μου. Λοιπόν. Αυτός θα είναι, κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον κύριο Φλόρο, τον στρατηγό, έτσι. Αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει και θελήσει και υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα αποδεχθούν αυτό, διότι δεν είναι όλοι που το αποδέχονται, και ψηλά κάποιοι έχουν ενστάσεις, θα τη βοηθήσει πολύ σε μια περιφέρεια πάρα πολύ δύσκολη για αυτήν, σε κοινά στα οποία έχει πάψει πλέον να απευθύνεται. Εδώ τελειώνω, γιατί έχουμε την προστικλημένη μας από την Ανατολική Αττική για ένα θέμα το οποίο και πέρσι δυστυχώς το είχαμε αναδείξει και φέτος δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει, και αυτό δεν είναι άλλο από την ιστορία των παιδιών τα οποία χθες δεν πήγαν σχολείο. Λοιπόν, η κυρία Πολυξένη Παρασκευά είναι μητέρα ενός από τα παιδιά. Θα μας πει ακριβώς πού και πώς. Δεν πήγαν σχολείο χθες, διότι δεν υπάρχουν λεωφορεία τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και τα βάζει η περιφέρεια αυτά τα λεωφορεία. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας. Χάτζη Παρασκευά, Πολυξένη ονομάζομαι. Είμαι μητέρα μαθήτριας από την τρίτη γυμνασίου του Νέου Τζά. Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3. Λειτουργήσε πέρσι το 1.
7: Ναι.
9: Και φέτος δεν έχει κανένα, όλα κρυθήκανε άγωνα.
7: Ναι.
9: Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Ναι. Επομένως, τέλος πάντων, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν
7: τα
9: δρομολόγια.
7: Ναι.
9: Έτσι, και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται, είναι ότι δεν μπορούν να πάνε πλέον τα παιδιά τους στο σχολείο.
8: Είναι κοινή απόφαση να μην τα στείλετε.
9: Δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι. Δηλαδή δεν μπορεί να
7: κάνει
9: γιατί αποστάσεις
7: μιλάμε.
9: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα.
7: Ναι.
9: Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, Μάτι και Ραφίνα και Νέο Βουτζά. Μιλάμε για μια περιοχή που το σχολείο είναι πάνω στο βουνό, δηλαδή είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Η μόνη πρόσβαση για το σχολείο είναι οδικός, πεζός μάλλον, να είναι το παιδί, τα παιδιά μας να πάνε πεζά, αλλά χωρίς πεζοδρόμια. Η Λεωφόρος Μαραθώνος δεν διαθέτει πεζοδρόμια για όσους την ξέρουν. Όταν φτάνουν στο Βουτζά έχουν να ανέβουν και μια ανηφόρα τεράστια. Δηλαδή και η απόσταση είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα.
7: Ναι. Αυτό μέχρι πριν από 2 χρόνια, 3 ήταν λυμένο νομίζω.
9: Δεν υπήρχαν τέτοια θέματα.
7: Ναι.
9: Την έναρξη του αγιασμού εμείς είχαμε μήνυμα από τη διεύθυνση του σχολείου ότι τα παιδιά σας αύριο την τάδε ώρα έχουν αγιασμό και το λεωφορείο φεύγει το τάδε εκείνη την ώρα, το τάδε εκείνη την ώρα, το τάδε την άλλη ώρα.
7: Αυτό ξεκίνησε πέρσι δηλαδή.
9: Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
7: Και τι έγινε?
9: Τίποτα. Ό,τι και φέτος.
8: Τώρα η απόφαση είναι να ρωτήσω κάτι. Τώρα η απόφαση είναι να μην στέλνετε τα παιδιά σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι.
9: Κάνανε, δεν είναι να με τα στείλουν τα παιδιά σχολείο. Δεν μπορούν πλέον οι άνθρωποι
7: να
9: τα στείλουν.
7: Ναι,
9: δεν
7: ναι,
9: έχουν
7: ναι.
9: τρόπο να τα στείλουν.
7: Ναι.
9: Μέχρι να μας βρει η περιφέρεια τη λύση.
7: Τι σας λέει η περιφέρεια?
9: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο Δήμαρχο μέσα και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε.
7: Στον Δήμαρχο, Δήμαρχο
9: τον κύριο Τσίρκα.
7: Α, ναι, όχι,
9: το Δήμαρχο Μαραθώνα.
7: Μαραθώνα, ναι.
9: Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας.
7: Ναι. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Είναι το τέλος της εκπομπής.
8: Θα επικοινωνήσουμε και αύριο με την περιφέρεια.
7: Και με την περιφέρεια και με το Δήμο θα μιλήσουμε.
9: Εμείς δεν δεχόμαστε άλλο τις διαπραγματεύσεις αυτές οι οποίες γίνονται με το ίδιο ποσό συνέχεια.
7: Ναι.
9: Δεν δεχόμαστε τα παιδιά μας αύριο να πάνε σχολείο μόνο με. Να είναι δικό μας ο προβληματισμός.
7: Ναι.
9: Δηλαδή η περιφέρεια δεν προβληματίζεται καθόλου.
7: Ναι. Είναι φαντάζομαι και πολλά τα λεφτά για να βάλετε πούλμαν και να το κάνετε.
9: 3.600 ευρώ μας ζητήσανε γιατί αναζητήσαμε όλες τις λύσεις. Μας ζητήσανε κλειστό συμφωνητικό ενός έτους.
7: Για ένα χρόνο.
9: Δηλαδή ακόμα και αν λυνόταν το πρόβλημα
7: πούλμα,
9: με την περιφέρεια.
7: Για
9: 50 πούλμαν.
7: Για 50 πούλμαν. Αυτό βγαίνει είναι από σόγια κάθε οικογένεια.
9: Ναι, η περιφέρεια βέβαια, αν το υπολογίσετε, τους δίνει γύρω στις 2.000. Δηλαδή είναι μεγάλη απόκληση.
7: Γι' αυτό δεν πάνε.
8: Και
7: τουριστικά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά.
8: Εμείς και όποιος άλλος δήμος εδώ στην Αθήνα έχει παρόμοιο πρόβλημα ή όπου αλλού, παιδιά, τηλεφωνήστε. Να τα μαζέψουμε.
7: Στην Ανατολική Αττική είναι
9: τόσο λεφτά. Μάθαμε ότι στην Αλσούπολη, στη Νέα Ιωνία, βρήκαμε δηλαδή ότι το λύσανε βάζοντας ο Δήμος τα υπόλοιπα χρήματα τη διαφορά.
7: Και αυτό είναι μια λύση.
9: Με κάποια έκτακτα ψηφίσματα.
7: Σας ευχαριστούμε. Ναι,
9: εντάξει.
7: Για να δούμε και τι θα γίνει με εκεί και
8: στο Δήμο Μαραθώνων.
7: Ναι,
8: ευχαριστούμε πολύ.
7: Μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, τελειώσαμε.
6: Ακού Κόσμος 938.
10: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέσα Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν αποκλείεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση λογαριασμού ενέργεια και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Και είναι οι τιμέ των καυσίμων, αναμένονται νέε αυξήσει, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέο πρόεδρο τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Σασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμαν, εκτίμησε πω θα κοιμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πω με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρου και δεν έχεις κάτι να πεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κρυφό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το μεσημέρι θα αποφελεκιστεί ο καταδικασμένος Υπεύθυνος για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Μετά από 7 χρόνια εγκλεισμού, ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμμα του, ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που του έχει επιβληθεί. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογκες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώς στο Βενζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρα εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα. Μανίσα Κολοσσός.
11: Ο καιρός.
10: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
6: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 9.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί με τον Βασίλη Χατζιάννου. Γεια σου, Βασίλη μου.
1: Τι κάνεις, Λεβέντη μου.
0: Όλα καλά, τα κέφια, η διάθεση. Πώς πάνε. Εντάξει, οι Χούθοι, τι γίνεται με τους Χούθοι. Εδώ τι έγινε τελικά με το δήμαρχο. Ρε παιδιά, τι είναι τώρα αυτά τα ρεζίλικα τώρα. Όχι, Θεέ μου, έβλεπα ένα βίντεο. Το είδα τώρα το πρωί, ας πούμε, και λέω τι είναι τώρα αυτά τα ρεζίλικα. Τσακώθηκε ο δήμαρχος με τους μαθητές, γιατί εν τω μεταξύ αυτός ο κύριος που βγήκε, να πούμε, στην εκπομπή του Λοϊζού, και είπε το πολύ απλό, ότι δεν είχε τελειώσει, λέει, ο αγιασμός, είχε γίνει ο αγιασμός. Δηλαδή μίλησε μετά ο Δεσπότης.
1: Εκ των υστέρων, δηλαδή,
0: ναι, και μετά ήρθε ο δήμαρχος, η σειρά του, και φαίνεται ότι, να, εδώ βλέπουμε, και φαίνεται ότι οι μαθητές από κάτω την έκαναν, αλεπουζών.
1: Ναι.
0: Σου λέει τέλειωσε ο αγιασμός, ναι. Μας μίλησε ο Δεσπότης μας. Εντάξει, σου λέει τώρα τι το κάναμε τώρα εδώ. Πασαρέλα, σου λέει τώρα μας μιλάτε. Και πλακώθηκαν και άλλο τώρα τα social media, καταλαβαίνεις. Ευτυχώς που έγινε αυτή η διευκρίνηση, γιατί ξέρεις, φαινόταν αγένεια από πλευράς των παιδιών. Ναι. Λες, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά δεν έχουν,
1: ξέρω εγώ, τα σπίτια τους. Ήταν πριν τον αγιασμό.
0: Ναι, αυτό, και εγώ αυτό νόμιζα, ότι ήταν, ότι πριν γίνει ο αγιασμός δεν συγκεντρώνονταν, ας πούμε, για να γίνει, ας πούμε, το μυστήριο. Εντάξει. Κακώς τώρα πήρε αυτή τη... Και δεν ξέρω πώς βγήκε, ας πούμε, στρεβλά το θέμα στον αέρα. Ενώ στην πραγματικότητα ο αγιασμός έχει γίνει. Και μετά...
1: Ήθελε να μιλήσει ο δήμαρχος.
0: Ναι, ήθελε να μιλήσει και ο δήμαρχος. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Μαθητές είναι, Αλέξανδρε, τι περιμένεις τώρα, δήμαρχέ μου. Τα παιδιά τώρα δεν είναι τώρα φαντάροι, στρατιώτες, ξέρεις, κάνονται σούζα και, ξέρω εγώ, μπροστά στον πρωθυπουργό και μπροστά σε σένα, ας πούμε, και στον καθένα αξιωματούχο, ας πούμε. Εντάξει. Και έγινε ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, πάμε, ας ξεκολλήσουμε τώρα από αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν άλλα θέματα σοβαρά, ρε παιδιά.
1: Η επικαιρότητα είναι...
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Μέσα στα όλα ευχάριστα τα οποία υπάρχουν, ξέρεις, με το Καστελόριζο και με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας, το Καστελόριζο πραγματικά αυτή την ώρα περνάει πλέον σε μία άλλη...
1: Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα.
0: Έχει γυρίσει
1: σελίδα για τα καλά.
0: Βεβαίως. Είδες την ικανοποίηση την οποία εξέφρασε χθες ο δήμαρχος, ας πούμε, ο άνθρωπος σου λέει, εντάξει, είναι, τελείωσε, είναι ένα νέο ξεκίνημα για το Καστελόριζο. Και να σου πω κάτι, Βασίλη, εγώ τον Μητσοτάκη τον εμπιστεύομαι. Αυτά τα οποία υπόσχεται τα κάνει. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Τσίπρας που λέει και μετά αντεγιά. Ούτε είναι ανεύθυνος να λέει αριθμούς τύπου Ανδρουλάκη και τρέχα γύρευε, ας πούμε. Λόγια μόνο. Εν τω μεταξύ, αυτό το θέμα το οποίο βεβαίως τώρα παίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, έχει να κάνει τώρα με την στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν ξέρω και πώς λέγονται εκείνα τα στενά, να δεις πώς λέγονται. Τέλος πάντων.
1: Του Ορμούς.
0: Όχι, του Ορμούς είναι.

0: Ελέγχουν δηλαδή όλοι. Ξέρεις τι θα οικονομήσουν τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν γκαζάδικα, πώς θα λένε τα.
1: Οι εφοπλιστές.
0: Καλά είσαι. Γιατί τυχαία νομίζω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Μέγκα.
1: Α, τι πήγε. Έγινε.
0: Μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Εκεί πέρα γκύλι καινούργια τώρα, τάγκερς. Βέβαια.
1: Α, ανανεώνεται αυτό.
0: Βέβαια, έχει άλλα αυτό. Αυτό έχει καμιά δεκαριά, 11 πόσα έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα παρήγγειλε. Για το, σε 1-2 χρόνια θα τον ανεβάσει τον στόλο του, θα τον εκτινάξει, θα τον φέρει στα ύψη. Μπορώ να σου πω μετά αργότερα και τη σειρά των πλειοκτητών, των εφοπλιστών που έχουν. Μιλάμε, αυτοί τώρα θα με συγχωρείς, θα χεστούν στο χρήμα να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Αμερική όμως τελικά. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η στάση της, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα έχουμε και το φαΐλο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εδώ είναι τώρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια είναι λογικό να εκτινάσονται τα καύσιμα στον αέρα.
1: Βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση τύπου Αντρουλάκη να σου λέει ότι μείωσε το φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Για στάσου ρε φίλε, αν το κάνουμε αυτό, από πού θα βρίσκονται τα χρήματα? Άσε που είναι και σε ένα βαθμό και μία δέσμευση από τα μνημονιακά χρόνια του Τσίπρα και τα λοιπά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όλα του Τσίπρα, τη σφραγίδα και την υπογραφή έχουν, μην το ξεχνάμε. Αν το μειώσει τώρα, τον μειώσει τώρα ο Μητσοτάκης, θα υπάρξει ένα τρομακτικό κενό. Κενό το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Όπου θα πληρώνονται οι δόσεις των δανείων μας και πώς θα αποπληρώνεται δηλαδή το χρέος και πώς θα πληρώνονται και οι τόκοι. Οι τόκοι, βρε, μόνο οι τόκοι, μόνο τόκους, για τα δάνεια τα οποία έχει η Ελλάδα, πρέπει να πλησιάζουν τα 5 δισεκατομμύρια ετησίως. Τα ξέρουμε, ξεράδια ξέρουμε. Αλλά φωνάζομαι, δεν μου λες, αν μηδενίσουμε τον. Μια στιγμή, να δούμε καταρχήν η Ελλάδα, οι τιμές των καυσίμων, γιατί ακούω πολύ γκρίνια, γιατί είναι αμόλυβδη, γιατί σούπερ κτλ.
1: Έφελα στα 2,25.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια στιγμή, πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε ποιες είναι οι τιμές εδώ, ποια είναι η τιμή στη Γερμανία, στην Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, εδώ πέρα έχουμε, στη Δανία έχουμε το λίτρο 2,63, στην Ολλανδία 2,47, στη Γερμανία 2,33, στη Φιλανδία 2,32, στη Γαλλία 2,11, στην Ελλάδα 2,09.
1: Πριν ήταν αυτό.
0: Ναι, 2,09. Εσύ πόσο λες ότι είναι τώρα?
1: Τώρα στα πρατήρια.
0: Άσε τη Ρόδο, ρε παιδάκι μου. Η Ρόδο στα νησιά έχουν πιο ακριβά. Είναι λόγω των μεταφορικών και το ΦΠΑ. Πόσο είναι στα πρατήρια?
1: Εδώ 2,25.
0: 2,25.
1: 2,24.
0: Δηλαδή, ας πάρουμε λοιπόν αυτό. Είμαστε κάτω δηλαδή από την Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία. Θα μου πεις, έχει άλλες χώρες, γιατί ο μέσος όρος είναι 1,91.
1: Εδώ αυτές είναι τιμές Αθήνας.
0: Αυτές είναι κεντρικές τιμές Ελλάδος, είναι, παιδί μου. Ο μέσος όρος της Ελλάδος είναι. Εδώ βλέπεις ότι η Ελλάδα δεν είναι σε καμιά τρομακτική, ας πούμε, κάκη στη θέση και έχει βέβαια πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση. Κοίταξε να δεις, αν τον μειώσει το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση ο Μητσοτάκης, σίγουρα θα κατέβει, θα πάει στο 1,80-1,90. Και τι έγινε, σωθήκαμε δηλαδή, άμα πάει στο 1,80-1,90. Το θέμα είναι η χώρα μετά πώς θα πληρώνει τα δάνεια της, για πες μου. Για πες μου, πού θα τα πληρώνει μετά? Θα πρέπει μετά να αυξήσει το φόρο εισοδήματος του καθενός μας. Εκεί δηλαδή που πληρώνεις τώρα εσύ ένα φόρο, λέω 1000 ευρώ το χρόνο, λέω τώρα δεν ξέρω πόσο πληρώνεις, έτσι, να πληρώνεις μετά 2-3 χιλιάδες. Ή εγώ ξέρω εγώ κάτι αντίστοιχο. Ρε παιδιά, είναι απλό να ζητάμε να κόψουμε από εδώ, να κόψουμε από εκεί, ναι, είναι το μόνο εύκολο να ζητάς. Το θέμα είναι ο άλλος ο οποίος θα κάνει τα κουμάντα του. Πώς θα τα νοικοκυρέψει όλα αυτά τα πράγματα? Έχουμε και υποχρεώσεις. Δίνομαι, αλλά από κάπου πρέπει να παίρνει αυτό εδώ πέρα το ρυθματιασμένο το κράτος. Ας κόψουμε τις πολλές βόλτες. Τι να πω, εδώ καίγεται, ο κόσμος καίγεται. Εδώ δεν βλέπουμε τι γίνεται. Και πρόσεξε να δεις, το ότι δεν μπαίνει τώρα η Αμερική στο παιχνίδι, αυτό τώρα θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Και δεν ξέρω αν αυτή εδώ η κατάσταση μας ευνοεί ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μεγάλες ευθύνες ως πολίτες, διότι έχουμε δαιμονοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ποιες είναι αυτές? Είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι οι ανεμογεννήτριες και είναι και το υδρογόνο. Και η Ελλάδα μπορεί να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράγουμε βεβαίως και εξάγουμε και όλας. Αλλά με το φτανιό, ρε παιδί μου, φτύνεις αίμα πραγματικά στην κυριολεξία. Έχεις απέναντί σου τον

0: κάθε ψεκασμένο, τον κάθε αγύρτη. Και εδώ μιλάμε τώρα, δε βλέπω το πάθος που βγάζει η αντιπολίτευση κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωραία ρε λεβέντες λοιπόν, άντε λοιπόν μαζούτ. Άντε λοιπόν καρκίνος, εργοστάσια, φουγάρα. Θυμάσαι τότε τη φίλη μας την Ευαγγελία την Παναή? Είναι με την Κωνσταντοπούλου, δεν είναι υποψήφια βουλευτής?
1: Ναι.
0: Με την Βουλεύση Ελευθερίας. Που ξάπλωνε κάτω στο δρόμο η Ευαγγελία, η φίλη μας, για να μην περάσουν τα μηχανήματα, οι μηχανές που ερχόντουσαν για τη ΔΕΗ, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, για να το αποτρέψει. Μάλιστα δεν ξέρω και τι έγινε και το δικαστήριο, νομίζω πως έχει αθωωθεί για την παρεμπόδιση που είχε κάνει τότε. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας που γινόταν, γιατί σου λέει, οι περιοχές που έχουν τα εργοστάσια της ΔΕΗ δημιουργούν τρομακτικό πρόβλημα στην υγεία των πολιτών. Και αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπουμε στη Ρόδο λόγου χάρη που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Ξέρουμε λόγου χάρη ότι στην περιοχή Θεολόγου, εκεί πραγματικά μιλάμε, δηλαδή κάθεσαι στο καφενείο και κάνεις έτσι το χέρι σου πάνω στο τραπέζι και βγάζεις κάρβουνο. Έβγαζες κάρβουνο. Τώρα με το δεύτερο εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά προσέξτε, όλη η ουσία είναι το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται τώρα και είναι σε εξέλιξη. Η ηλεκτρική διασύνδεση από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από τη Σαλαμίνα, από τον Πειραιά, δεν ξέρω ακριβώς από ποιο σημείο της χώρας μας. Έρχεται το ηλεκτρικό καλώδιο, θα φτάσει στην ΚΟ, από την ΚΟ θα διακλαδωθεί μετά σε Κάλυμνο, Νήσιρο, ναι. Και από εκεί κεντρικά θα κατέβει κάτω στη Ρόδο και από τη Ρόδο μετά στα υπόλοιπα νησιά. Αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Είναι κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια και δεν μιλά κανείς. Και όχι μόνο δεν μιλά κανείς, αλλά όταν ρωτάμε και τους οικολόγους, άντε ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια καλή κουβέντα. Ούτε και αυτοί το θέλουν. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έκαναν αγώνα εναντίον, ξέρω εγώ, των εργοστασίων της ΔΕΗ, τώρα που τους δίνεις ηλεκτρική ενέργεια με καλώδιο, καθαρή πεντακάθαρη, δεν τη θέλουν. Αν δε πάμε να μιλήσουμε για καμιά ανεμογεννήτρια, όπως είχε γίνει μια συζήτηση στη Νότια Ρόδο, βλέπεις τι γίνεται, είδες αντίδραση. Γιατί ακολουθούν και ακούνε αυτά που λέει ο Βελόπουλος, αυτά που λέει ο κάθε ψεκασμένος. Αυτό γίνεται. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Υπάρχει λύση στη θάλασσα.
0: Μα ούτε και εκεί, όταν τους λέει ο Χατζημάρκος. Ωραία, τότε λέει να τις βάλουμε στη θάλασσα. Όχι, λέει, δεν τις θέλουμε. Ρε παιδιά, καταλάβατε. Και αρχίζω πλέον να λέω τώρα ότι αυτοί οι οποίοι προκαλούν, έτσι πραγματικά ψεκάζουν τους εγκεφάλους των Ελλήνων και δαιμονοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν το μέλλον του πλανήτη μας είναι το υδρογόνο, όταν ο Ερντογάν δίπλα μας δίνει μάχη να κερδίσει, να κάνει αυτός, να κάνει, ξέρεις, deal με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός δεν έχει αντιδράσεις με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά, με υδρογόνο να παράγει ενέργεια και να την προσφέρει στην Ευρώπη. Και εμείς που έχουμε την ευλογία να είμαστε ο ενδιάμεσος, η Ελλάδα αυτή την ώρα, που μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πάρα
1: αυτό.
0: Πολλά.
1: Θα χαθεί αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πίσω επειδή το θέλουν οι ψεκασμένοι, για όνομα του Θεού. Επειδή έχουμε δαιμονοποιήσει. Εντάξει, είναι ντροπή δηλαδή. Ντρέπουμε μόνο και που το συζητάω. Μέσα ο φίλος μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη μου.
2: Καλημέρα.
0: Σας βρήκα σε κατάλληλη ή σε ακατάλληλη φάση?
2: Όχι, σε μια χαρά κατάλληλη. Κάνω δουλειές έξω και σταμάτησα δεξιά για να κάνουμε την κούβεντα μας.
0: Α, πολύ ωραία. Πώς θα πάμε τώρα τελικά? Έχουμε δαιμονοποιήσει και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα εκεί. Το έλα να δεις. Είναι όλα μαζί τώρα αυτά. Έλα, πάμε να τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα με σειρά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το σημαντικότερο θα έλεγα αυτή τη στιγμή ήταν ότι αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε τι γίνεται, ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν λέει το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύποι με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
2: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, πώς είναι σε κάτι χωριά της Κρήτης ή της
0: Λιμάνης. Παναγιώτη, δείχνε μας και το χάρτη, σε παρακαλώ, όσο μιλάει ο Φαΐλος στην τηλεόραση, να βλέπουμε πού αναφερόμαστε.
2: Είναι τα δικά μας αρβαντοχώρια που αγαπάμε πολύ τα όπλα. Λοιπόν, αυτοί τα αγαπάνε πολύ περισσότερο και κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία, να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία, οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόβλες και τα καλάζνικοφ και έκαναν, που είναι πληρεξούσιοι του Ιράν, όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της Μέκας, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπανε, ξέρετε, λέει, είναι μόνο, λέει, για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν, ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά, η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
0: Από το Ισραήλ.
2: Από το Ισραήλ, δηλαδή να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε, γιατί το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων. Το άλλο το οποίο έγινε, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτή η συμβολική αλλά και με μεγάλη πρακτική σημασία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Καστελόριζο.
0: Τι την παρακολούθησε, στην επίσκεψη την παρακολούθησε.
2: Την παρακολούθησα, λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα νομίζω κανείς το έχει ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο να πάει και στα τρία νησιά ταυτόχρονα. Και είχε και ένα, πρώτα απ' όλα ήταν μια πρακτική σημασία, ότι είναι άσκηση κυριαρχίας, απάντηση στους τραμπουκισμούς των Τούρκων και στις γελιότητες τις οποίες λένε. Δηλαδή ακόμα επικαλούνται και τη συνδίκη των Παρισίων, στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενη, έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο, δηλαδή. Δεύτερον, αγνοεί η Τουρκία τον βασικό κανόνα του διεθνούς δικαίου, που λέει ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοαμυνά, δηλαδή ό,τι απειλείται δικαιούσε να το φρουρήσεις και να βάλεις και όπλα και να βάλεις και ό,τι χρειάζεται, έτσι. Δηλαδή αυτοί που μας απειλούν έρχονται και μας ζητάνε τα αρέστα γιατί έχουμε όπλο και γιατί βάλαμε κλειδαριές και πόρτες ασφαλείας στο σπίτι μας. Αυτό έρχονται και μας λένε ενδεχόμενοι, επίδοξοι μάλλον, κλέφτες. Λοιπόν, και επίσης αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ παλαιότερα θυμάστε σε επισκέψεις στην περιοχή αυτά πηγαίναν και παρενοχλούσαν αεροπλάνα μας.
0: Ναι, δεν άφηναν. Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, αυτή τη φορά
0: Σούζα,
2: έκαναν γαργάρα, ήπιαν το γάλα τους.
0: Γιατί λες, Φαΐλο μου, γιατί?
2: Πιστεύω, να σας πω ένα που έχω κάνει μια χαζή υπόθεση.
0: Άκουσα να λένε κάποιοι ότι ήταν κλειδωμένα πολλά πράγματα, λένε.
2: Ναι, είμαι ένας παλιός καταδρομές Αλεξοδίτης που πηρέτησε πριν από 35 χρόνια, έτσι. Αλλά κάνω μια υπόθεση από αυτά που ξέρω. Ένα ραφάλ μπορεί να κλειδώσει πάρα πολλούς στόχους. Λοιπόν, ένα αεροπλάνο δίνω που να πετάνε στην περιοχή από τα σύγχρονα αεροπλάνα μας, ενεργοποιώντας τα ραντάρ του, μπορεί να κλειδώσει οτιδήποτε από πολύ μακριά από την ώρα ακόμα. Μπορεί να έχει σηκωθεί από το αεροδρόμιο το τουρκικό. Λοιπόν, οπότε έτσι εκπέμπεις και ένα μήνυμα. Και υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε, να δείτε σαν αναχαιτήσεις, πώς κλαίνε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, Τούρκοι πιλότοι, όταν τους έχει πάρει την ουρά ο Έλληνας πιλότος και βλέπουν ότι πάει ο βομβητής
0: τώρα,
2: μέσα, ο βομβητής, ότι είναι κλειδωμένοι στο ραντάρ των οπλικών συστημάτων του Έλληνα χειριστή.
0: Που σημαίνει δηλαδή, λοιπόν, αν πατήσει ο άλλος το κουμπί, πάει τελείως.
2: Ακριβώς, ότι είναι καταρρύψη. Και γι' αυτό και καταλήγουν. Δηλαδή, ο κανόνας είναι όταν γίνει αυτό, σε έχει καταρρύψει στην ουσία και σκούνας και φεύγεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν επίσης σημαντικό.
0: Α, τον ειδοποιεί ότι έχει κλειδωθεί, ναι. Μάλιστα.
2: Και ακόμα πιο σημαντικό, εγώ θα χαρακτηρίσω, πέρα από την ίδια την επίσκεψη, την σύντομη λακωνική δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία απαντάει σε όλες τις κραυγές και τους πυθικισμούς, όπως χοροπηδάνε οι Τούρκοι σαν τις μαϊμούδες και κουνώντας τα χέρια τους και κραυγάζοντας, η πολύ σύντομη και απλή δήλωση που είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και υποδείξεις από κανέναν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι να μην έχουν καμία ψευδέστηση ότι μπορεί αυτό το bullying που προσπαθούν να κάνουν, ότι μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά
2: αυτό, σε αυτό, να μου επιτρέψετε να πω μόνο αυτό το τελευταίο, αγαπητέ Κλειάνθη, αυτό είναι η κορονίδα της αποτροπής. Ποια είναι η κορονίδα της αποτροπής? Αγοράζεις όπλα, εντάξει, εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, κάνεις συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές σχέσεις, αλλά πρέπει να πάνω απ' όλα να εκπέμπεις το μήνυμα ότι δεν μασάς, να το πω έτσι πολύ απλά. Ότι αν τολμήσεις, κύριε, να έρθεις, τότε αυτό που θα λάβεις είναι μια απάντηση πολλαπλάσιας ισχύως από αυτό που θα προσπαθήσεις να μου κάνεις. Αυτό που πολύ ωραία είχε πει κάποτε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ότι να μην νομίζουν ότι αν κάνουν κάτι ότι θα μείνει τοπικά. Mm-hmm. Η απάντησή μας θα είναι
0: γενίκευση.
2: Σε όλο το εύρος του μετώπου.
0: Γενίκευση, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο είπες πάντως είναι εκπληκτικό, το κρατάω. Επίδειξη κυριαρχίας, έτσι.
2: Είναι πράξη κυριαρχία. Είμαι μέσα στο σπίτι μου, είμαι μέσα στο.
0: Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς επίσημου κράτους, ούτε και λεκτικά. Μόνο ο τύπος, οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις τους, μόνο σε αυτές υπήρχαν.
2: Βγαίνουν και διάφοροι αναλυτές και εδώ κάνουμε καμιά φορά και ένα λάθος εμείς. Δηλαδή βγαίνουν κάτι περιθωριακοί τύποι εκεί, κάτι κλόρου που έχουν και αυτοί.
0: Καλά, έχουμε και εμείς τέτοιους πολλούς.
2: Και τους παίρνουμε εμείς στα σοβαρά, καθόμαστε και σχολιάζουμε και κάνουμε όλες τις εκπομπές.
0: Έχουμε και εμείς τέτοιους.
2: Υπάρχουν όμως και δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν. Έτσι. Υπάρχουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, αυτού του πιστού σκυλιού του εξωμότη προδότη του λαού του, γιατί είναι Κούρδος, έτσι, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες, θρασίτατες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ότι η απειλή πολέμου είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
0: Δεν είδα κάποια δήλωση από την επίσκεψη Μητσοτάκη.
2: Όχι τώρα για την επίσκεψη, μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Και γράφανε ότι επειδή και μόνο δείξαμε στρατιώτες και επιθεώρησε φυλάκια ο Πρωθυπουργός, ότι δίδεν αυτό συνιστά παραβίαση των συνδικών.
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δεν μασάει από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, όταν έχει την ευθύνη της χώρας, έτσι, όσο ήπιος άνθρωπος και αν είσαι σαν χαρακτήρας, όταν βλέπεις την απειλή, κατάλαβε να θυμίσω κάτι. Ο Μητσοτάκης το πρώτο του μάθημα για το τι έχει απέναντι, μεγάλο μάθημα, το πήρε και έδωσε και εξετάσεις και πήρε άριστα στον Εύρο το 20.
0: Ναι.
2: Πήγα να του κάνουν τα δικά του ίμια. Εκείνος όμως δεν είναι σημίτης ούτε να λιποθυμήσει, ούτε να βάλει τα κλάματα, ούτε να φοβηθεί και να βγει να ευχαριστεί τους Αμερικάνους και να κάνει. Τι έκανε? Άφησε το στρατό και την αστυνομία μας να τους τσακίσει, τους άλλαξε τα φώτα, δεν τους πέρασε, προστάτευσε και τη χώρα αλλά και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του και την κυβέρνηση, γιατί δεν θα στεκόταν η κυβέρνηση αν γινόταν αυτό το ντου, έτσι. Και είδε με τι τραμπούκους έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά είχαμε όμως τραμπούκους και αντιπάλους εσωτερικά και συνεχίζουμε να έχουμε.
2: Οι οποίοι εντάξει, τότε λουφάξανε βέβαια για λίγο, μετά βγήκε, θυμάμαι, γιατί ξέρω εγώ τα παρατηρώ όλα και έχω αυτό που λένε μνήμη παλιού χωροφύλακα ή μνήμη ελέφαντα. Θυμάμαι τα πάντα. Βγήκε ο Φίλης πριν πολύ αργότερα και είπε ότι προδώσαμε τις αρχές μας, λέει, που δεν τοποθετηθήκαμε τότε οι πόρτες μεταναστών στον Εύρο.
0: Μάλιστα.
2: Ακού τι είπε, έτσι. Να. Λοιπόν, γιατί. Αυτή, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Όταν θες να βρεις την αριστερά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάς πού είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά γυρίζεις και κοιτάς απέναντι.
0: Είναι εκεί, έτσι οι αριστεροί όμως όλοι?
2: Και δεν είναι καταρχήν όλοι έτσι σίγουρα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι τηρούν αυτή τη στάση,
0: είναι
2: αυτό
0: αριστεροί.
2: Που λέω εγώ, τη θεκιοφόρη του εχθρού, είναι αριστεροί, είναι ψευτοδεξιοί. Με τέτοιες επιρροές.
0: Α, μ' άρεσε το δεύτερο. Γιατί τώρα βλέπουμε να αυξάνονται και να πληθύνονται οι ψευτοδεξιοί και οι πατριώτες της φακής και όλοι αυτοί οι τύποι. Οι οποίοι δεν ξέρουμε και τι ρόλο παίζουν σε τελική ανάλυση.
2: Διάβασα άρθρο του Ιωακιμίδη, παρακαλώ. Το που νομίζω και κάποια σχέση με τον Λιάμε. Το οποίο έλεγε περίπου ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον ευρωπαϊκό αυτό της Τουρκίας και ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε με το Ισραήλ. Δηλαδή. Είναι απίθανο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει, η χώρα έχει ένα άνοιγμα που η ιστορία δεν μας το, έχει να μας το κάνει από το 64, από το σχέδιο Άτσεσον, έτσι. Όπου έχουμε έναν σύμμαχο, όπου συχνά για πρόσταξη στο Ισραήλ γίνεται δημόσια συζήτηση από ειδικούς και από αναλυτές του βαθαίου κράτους, όπως είναι ο Σέγκαλ, το έχει γράψει και σε άρθρα του, που ήταν αντιπρόεδρος της Ισραήλ Aerospace Industries, αυτού που φτιάχνει το θόλο, προστατεύει το Ισραήλ, για το ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ατήλα στα κατεχόμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Και ότι σε περίπτωση σύγκρουση θα πρέπει να τους χτυπήσουν. Προσέξτε. Ερήμηνοι, άσχημοι, χωρίς να έχουμε πει κάτι εμείς. Βγαίνουν μόνοι τους Ισραηλινοί και λένε ότι αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί, που τα όπλα τους, αν βάλουν Ταϊφούν οι Τούρκοι και ότι άλλα όπλα είναι στο βεληνικές τους, η Χάιφα, το Τελαβίδι, η Ιερουσαλήμ, τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια του Ισραήλ, αποτελούν απειλή. Και κάνουν και συζήτηση και λένε μάλιστα ότι δεν τους καλύπτουν τους Τούρκους. Το άρθρο 5 δεν μπορούν να κάνουν, αν το Ισραήλ τους χτυπήσει εκεί, δεν μπορούν να κάνουν επίκληση στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ σε προστατεύει στο εδάφος σου. Αυτές οι δυνάμεις, αφού βρίσκονται παράνομα, κατέχουν παράνομα μια άλλη χώρα, την Κύπρο, και βρίσκονται εκτός τουρκικής επικράτειας, είναι στόχος για τον οποίο, αν χτυπηθεί, δεν μπορεί να γίνει επίκληση από την Τουρκία του άρθρο 5. Δηλαδή κάνουν αναλύσχη για την νομιμότητα των ενεργειών τους κατά του τουρκικού επεκτατισμού. Πού, στην Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τεράστια σημασία της συμμαχίας αυτής και γιατί πρέπει να τη διαφυλάξουμε για να τη βαθύνουμε και να τη συνεχίσουμε στο διηνεκές ως κόρνο θαλμού. Και βγαίνουν αριστεροί και διάφοροι ψευτοπατριώτες και λέψου αυτοπατριώτες, γιατί έχεις και κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι κρυφοναζί, φανεροναζί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι λόγω του παραδοσιακού ακροδεξίου αντισημιτισμού, του αντισημιτισμού δηλαδή του κεντροευρωπαϊκού νασιοναλισμού, αλλά Χίτλερ, είναι κατά τη συμμαχία για αυτό το λόγο. Γιατί είναι βαθιά αντισημίτες, δηλαδή τους ενδιαφέρουν τα εθνικά συμφέροντα.
0: Αυτή η αύξηση που βλέπουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, αυτό το οποίο τελευταία, είναι τέτοια αντισημίτες, είναι αυτή ή είναι απλώς ακροδεξία, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ναζί δηλαδή αυτή.
2: Το ΑΕΦ επίσημα υποστηρίζει το Ισραήλ.
0: Το υποστηρίζει.
2: Αλλά είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δηλαδή ταυτόχρονα έχουν φιλορωσικές θέσεις.
0: Ναι,
2: έχουν απορροφήσει διάφορους περίεργους μέσα. Έχουν και που προέρχονται.
0: Μπέρδεμα πάντως. Δεν βγάζεις άκρη εύκολα. Εμάς η δική μας είναι πιο καθαρή, ας πούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, αλλά βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις διάφορους ξεκασμένους, ανακυκλωμένους νεοναζί, ας πούμε, οι οποίοι φιγραμμίζουν με την αριστερά και με τους Τούρκους.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι κατά τη συμμαχία.
0: Κλείνει ο κύκλος τελικά, έτσι, και ενώνονται αυτά τα άκρα.
2: Αυτό και μόνο.
0: Ωραία, αυτό το είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς, τα άκρα, τα δύο άκρα.
2: Μα δεν είναι θεωρία των δύο άκρων. Εγώ διαφωνούσα τότε με το εξής, ότι δεν είναι θεωρία. Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα, είναι πράξη.
2: Θεωρία είναι κάτι θεωρητικό.
0: Στα χαρτιά, στα λόγια.
2: Πρακτικά.
0: Εδώ το βιώνουμε, να.
2: Έχεις πρώην Χρυσαυγίτες και νυν, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να γίνουν. Κομμουνιστές. Και διάφορους ψευτοδεξιούς, έτσι, φιλελέδες, ας πούμε, που είναι τύπου ΕΛΙΑΜΕ, όπου όλοι μαζί συμφωνούν κατά της συμμαχίας με το Ισραήλ. Αυτό δείχνει πόσο σωστή είναι αυτή η πολιτική, καταρχήν. Έτσι. Διότι αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ισχυρούς συμμάχους. Να διαβάζουμε λοιπόν το Βενιζέλο της ΑΚΜΗΣ 1909-1920, και όχι το Βενιζέλο που αγαπάει μετά οι ΕΛΙΑΜΕ πιτζίδες, δηλαδή τον ηττημένο Βενιζέλο μετά το 20 και μετά το 22, μετά την καταστροφή. Όλοι ξεχνάνε το πώς έκανε ο Βενιζέλος, ξεκίνησε και απελευθέρωνε την Ελλάδα.
0: Άραστε.
2: Με συμμαχίες. Με τους Σέρβους, με τους Μαυροβούνιους, με τους Βούλγαρους. Αν όλοι οι Βούλγαροι πήγαν να γυρίσουν τον Αττήνα μας και τους νίκησε και αυτός πάλι χάρη και στις συμμαχίες τις οποίες είχε συνάψει με τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους.
0: Ήθελα να ξέρω πραγματικά η ιστορία μας τι θα γράψει για το σήμερα. Συνεχίζουμε όμως. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, όλοι αυτοί οι ακραίοι, και κυρίως με ενδιαφέρει, οι αριστεροί, για τους αριστερούς έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, λίγο πολύ γνωστά είναι τα. Ήθελα όμως για τους ακροδεξιούς, γιατί βλέπω ότι είναι μια δύναμη ανερχόμενη. Εδώ στη χώρα μας, τι ρόλο παίζουν, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ποιον έχουν, ας πούμε, υποκινούνται από τη Ρωσία, όπως κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, είναι οι πουτινόφιλοι.
2: Αν δείτε βασικές θέσεις,
0: τι είναι,
2: το έχουν εκφράσει ο Κασιδιάρης, η Νίκη, ο Βελόπουλος, είναι καταρχήν, έχουν φιλορωσικές θέσεις.
0: Φιλορωσικές.
2: Έχουν θέσεις, πολλοί από αυτούς, κατά του Ισραήλ. Που άλλοι τις βασίζουν σε διάφορες
0: κατά θεωρίες, του Ισραήλ, απλώς, ή μίσος κατά του Ισραήλ, γιατί εγώ εισπράττω μίσος.
2: Βεβαίως, καλά, υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα υπόστρωμα του αντισημιτισμού, το οποίο για διάφορους λόγους κουλτούρας, θρησκείας, κτλ. μυθολογίας, έτσι θα το έλεγα μυθολογίας, το εννοώ κυριολεκτικά, δηλαδή μύθων οι οποίοι υπήρχαν κατά των Εβραίων, ότι δίθεν, εγώ κάνω και πλάκα, τους κάνω και πλάκα, λέω κοιτάξτε, αν είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα μίντια, ελέγχουν τις τράπεζες και ελέγχουν τον κόσμο, τότε μήπως είναι ακόμα καλύτερη ιδέα να τους έχουμε συμμάχους.
0: Να, ένας λόγος
2: δηλαδή,
0: λοιπόν.
2: Και δίκαιο να ακριβώς. Αν είναι τόσο, ισχυρή και σαν το που δεν ισχύει αυτό. Γιατί βλέπουμε τώρα πόσες πολιτικές, στις οποίες ας πούμε δεν ταυτίζονται με τους Αμερικάνους για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει και το αλέρτια ότι οι Εβραίοι πατάνε ένα κουμπί και οι Αμερικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ισχύει αυτό. Να πω κάτι ιστορικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Το Ισραήλ μέχρι το 1967 mm-hmm. Ιδρύθηκε και πολέμησε το 48, το 56 και το 67. Πολέμησε με όπλα κυρίως γαλλικά, τσέχικα. Ο πακτολός της μεγάλης αμερικάνικης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας άνοιξε μετά το 67. Διότι βλέποντας η Αμερική, μία μικρή χώρα, να έχει ένα σερί από τρεις νίκες, όπου διέλυσε τους αντιπάλους, ειδικά το 67, η νίκη ήταν τρομερή. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, κατέστρεψε τις αεροπορίες των αντιπάλων τους στο έδαφος. Λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει στην μικρή αλλά ποιοτική και σκληρή δύναμη του Ισραήλ, να είναι, να το πω έτσι, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανών και των συμφερόντων τους εκεί και να συνεργάζεται με αυτούς, παρά στην ασταθή ποσότητα και κακή ποιότητα των αραβικών καθεστώτων, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους, είναι αναξιόπιστοι και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα που έφεραν μαζί τους όταν μαζεύτηκαν το 48 από τις χώρες από τις οποίες προήλθαν, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αγγλία, γιατί μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο. Και είχαν ξεκινήσει και στέλνανε ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχαν αρχίσει και στέλνανε μηχανικούς, γεωπόνους, στρατιωτικούς, αγοράζανε γη. Επιστρέφουν, μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Φανταστείτε εμάς να μας έχουν σκορπίσει όλο τον κόσμο και να μαζευόμαστε σιγά σιγά στην Ελλάδα και να την απελευθερώναμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έκαναν. Λοιπόν, ο πακτολός ο μεγάλος ξεκίνησε μετά το 67. Και γι' αυτό το λόγο. Γιατί είδαν οι Αμερικανοί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτή η χώρα λοιπόν εκεί είναι η μόνη στην οποία οι γυναίκες, οι μουσουλμάνες, έχουν πλήρη δικαιώματα. Mm. Το καλύτερο περιβάλλον για μια μουσουλμάνα γυναίκα σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Και το λέω εγώ που έχω πάει αρκετές φορές.
2: Όχι,
0: και
2: είναι
0: έχω...
2: πάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς,
2: εκεί, ναι. Οι οποίοι έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα.
0: Όλα τα.
2: Τα περί apartheid είναι μπούρδες πλήρη... των αριστερών που ψεύδονται όπως αναπνέουν.
0: Πλήρης δηλαδή, δημοκρατία.
2: Δεν υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για μουσουλμάνους, ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά νοσοκομεία, τα πάντα. Όλοι
0: από κοινού, ακριβώς.
2: Έχουν ανώτατο δικαστή, στο δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Έχουν βουλευτές, έχουν επιστήμονες μέσα. Υπηρετούν στο στρατόπολι. Όχι μόνο οι Δρούζοι, υπάρχουν και άλλοι. Mm. Υπήρχε πρέσβης του Ισραήλ που είχε στην Ελλάδα, που ήταν μουσουλμάνος παλιότερα. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η εικόνα, η αλήθεια είναι τόσο διαφορετική. Καταρχήν, περί γενοκτονίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται γενοκτονία και χιλιάδες τραυματίες, οι περισσότεροι από τους τραυματίες, να μεταφέρονται και να νοσηλεύονται οι Παλαιστίνοι, έτσι. Πού? Στο Ισραήλ.
0: Έχετε δει, κύριε Κρανιδιώτη μου, αγαπημένο μου Φαΐλο, έχεις δει τη σειρά Χάος, το Φάουντα.
2: Το... Όχι, το βλέπει φανατικά η γυναίκα.
0: Α, καλά, καλά δε. Είναι δυνατόν να μην το έχει δει ο Φαΐλος.
2: Ένας πρωταγωνιστής, είναι τραγουδιστής, πολέμησε.
0: Και τραυματίστηκε.
2: Έφυγε, πήγε κατά τάχτη και τον καλέσανε, yeah. Πολέμησε και τραυματίστηκε. Yeah, σοβαρά.
0: Βέβαια, ακριβώς, ναι, σοβαρά. Λοιπόν, έχεις χάσει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι το Netflix κοντεύει να πέσει, ας πούμε, από την ζήτηση την οποία έχει για τη συγκεκριμένη σειρά. Μιλάμε, δηλαδή, είναι το κάτι άλλο. Βγήκε η τελευταία σεζόν.
2: Δυστυχώς, λόγω της δουλειάς, ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
0: Αργά το βράδυ. Και εγώ, μην νομίζεις, τα βράδια ξενυχτώ για να κάθομαι, χάνω από τον ύπνο μου. Αλλά μιλάμε ότι είναι το κάτι άλλο.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, γίνεται μια πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα εκστρατεία των μουσουλμάνων Σουνιτών με χρήματα κυρίως από το Κατάρ και από τους Τούρκους και άλλους, αλλά κυρίως το Κατάρ κατά του Ισραήλ, με μια προπαγάνδα με φοβερά ψευδή, τα οποία έχουν επιβάλει κάποια ψεύδιος δίθεν αλήθειες και το οποίο έχει καταβγεί πολλοίς κόσμος. Έτσι, δηλαδή τα περί γενοκτονίας και όλες αυτές, τις ανοησίες. Αλλά στο έδαφος όμως, ξέρετε, η ιστορία είναι αμήλικτη. Ωραία η προπαγάνδα. Αλλά η προπαγάνδα μόνη δεν νικάει. Mm-hmm. Εκεί στο έδαφος ιτώνται κατά κράτος. Και τι αποδεικνύεται. Και μετά από αυτό που έγινε, είδατε αυτό το φως στο, στο όρος Μποφόρ στο Λίβανο, όπου ανατείναξαν ένα τούνελ, κάτι εγκαταστάσεις στρατιωτικές που είχαν φτιάξει Χεζμπολάχ, που είχαν κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια, με φοβερά όπλα και ανάγκασαν και παραδόθηκαν και κάποιοι από τους όσοι αντέξανε την πολιορκία, αλλά το ανατείναξαν οι Ισραηλοί. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ με χρήματα που έπαιρναν από Τούρκους, Καταριανούς, από το Ιράν, είχαν σιγά σιγά χώσει δισεκατομμύρια, που αντί να πάνε για την ευημερία των κατοίκων της Γάζας ή των κατοίκων των μουσουλμάνων του Νοτιού Λιβάνου, των Σιητών αυτών που στελεχούν τις Χεζμπολάχ, πηγαίνανε για να φτιαχτούν εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ και τον αφανισμό του κράτους και του λαού. Να ολοκληρωθεί το ολοκαύτωμα δηλαδή. Και από εκεί κοπανάγανε στο κεφάλι των Ισραηλινών πυράβλους. Ξέρεις πόσους πυράβλους είχαν ρίξει από τη Γάζα μέχρι να γίνει γι' αυτό με Οκτωβρίου η Χαμάς? 14.000.
0: 14.000.
2: Και μετά λένε τι έγινε. Τι έγινε? Ξεκινήσαν έναν πόλεμο τον οποίο τον χάνουμε. Και τη Γάζα τους την είχε παραχωρήσει το Ισραήλ. Τους την είχε δώσει, είχε φύγει, είχαν αποσυρθεί και ο στρατός και η αστυνομία και οι πάντες τους τη δώσανε. Και αυτοί τι κάνανε? Πήραν λεφτά για να κάνουν πόλεμο. Τον κάνανε. Το χάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ό,τι και να πούνε λοιπόν ψέματα περί γενοκτονίας και λένε κιόλας, γιατί και επιχείρημα λέει, συνεργαζόμαστε λέει με ένα γενοκτονικό κράτος. Και δεν τους απασχολεί αριστερούς και ψευτοδεξιούς, και Έλια με Πιτζίδες και τους Γιώργο Πουσάλους διαφωνούν αυτά, δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά όμο με όμο με τους Τούρκους. Αυτά λένε οι Τούρκοι.
0: Δεν τους
2: απασχολεί. Αυτό το θράσιο είναι φοβερό.
0: Ποιοι είναι τελικά πιο επικίνδυνοι, ή εντός ή εκτός εχθροί μας?
2: Κοιτάξτε, και οι δύο είναι πάντα επικίνδυνοι και προκαλούν ζημιά, και σας έχω ξαναπεί το παράδειγμα του 1919-1922, όπου τα μέλη και οπαδοί του ιδρυθέντος τότε ΣΕΚΕ, που έγινε μετά το ΚΚΕ, οργάνωναν, εκτός από, δεν είναι τυπώναν μόνο περιοδικά που προσπαθούσαν να τύπα και φυλάδια που προσπαθούσαν να κάνουν προπαγάνδα χτυπώντας το ηθικό της στρατιάς στη Μικρά Ασία, όπου πολεμούσαν και οι δύο παππούδες μου, κάνανε και σαμποτάζ. Και είχαν συλληφθεί από αυτούς, ανάμεσά τους και ο περίφημος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω Πουλιόπουλος λέγονταν, που ήταν και γραμματικός, διατέλεσε και γραμματέας αργότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για προδοσία και θα του φέγγιζαν στη Σμύρνη και τη γλίτωσαν γιατί κατέρευσε το μέτωπο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι και τότε και υπάρχει και το δημοσίευμα το περίφημο του Ζαχαριάδη αργότερα στο Μεσοπόλεμο στο Ριζοσπάστη, που λέει: εμείς όχι μόνο αντέχθηκαμε, την επιδιώξαμε λέει την ήττα του στρατού, του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Γιατί τότε λέει θα γινόταν μεγάλη Ελλάδα και θα καταπίεζαμε τους Τούρκους.
0: Είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα.
2: Ναι, το έχουν γράψει. Το Κάλε Γκρότ, όταν είχε διάβγει ο καιρός, δεν είχε πολύ υγρασία και νεύση, βλέπανε τους μιναρέδες. Φτάσανε 40-50 χιλιόμετρα από εκεί. Είναι σαν να είσαι πάνω στην Πάρνεθα και να βλέπεις προς τα Μέγαρα, ας πούμε, να είσαι πάνω στην κορυφή. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι εκεί. Και αυτοί εργαστήκανε και δηλώνανε ότι ήταν περήφανοι για την ήττα μας. Που εμείς γιατί πήγαμε εκεί? Αυτό επίσης είναι άλλο ένα ψεύδος, εσχρό ψεύδος. Γιατί πήγε ο στρατός μας εκεί? Γιατί είχαν ξεκινήσει από το 14-15 να σφάζουν Έλληνες και Αρμένιους. Πήγαμε εκεί για να απελευθερώσουμε τα αδέρφια μας. Δεν πήγαμε να κατακτήσουμε την Ανατολία. Και όταν φτάσαμε μέχρι εκεί ήταν για να καταστρέψουμε τις βάσεις εφοδιασμού του Κεμάλ. Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει και σφάζανε ήδη. Και πήγαμε εμείς εκεί, αναγκαστήκαμε να πάμε. Λοιπόν, δεν το λέει κανένας αυτό όμως. Λένε όλες αυτές τις μπουρδες ότι φταίμε κι εμείς, ότι είμαστε αθλητιστές, ότι είμαστε δεν ξέρω εγώ τι. Απελευθερωτικό πόλεμο έκανε η μεγάλη στρατιά στη Μικρά Ασία. Αυτό έκανε.
0: Κοιτάξτε, δεν
2: ξεχνάμε όλοι ότι ήταν το δεύτερο σπηλώνας ιστορικά του ελληνισμού, ήταν πάντοτε απέναντι. Μεγάλες πόλεις, μεγάλος πολιτισμός. Αποικίες όλων των πόλων, αλλά ήταν τόσο παλιές πια που είχαμε πια σειρίζες εκεί. Αποικίες των Αθηνών.
0: Πώς εν τι αυτή η περίπτωση νομιμοποιήθηκε τελικά αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
2: Πότε, δεν σ' άκουσα, έκανε μια διαφορά.
0: Πώς τελικά και νομιμοποιήθηκε αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα είναι πώς νομιμοποιήθηκε.
0: Με τέτοιο ιστορικό, έτσι.
2: Όχι, πώς νομιμοποιήθηκε συνειδητή, δηλαδή πώς έχει οπαδούς. Γιατί?
0: Ναι, από εκεί πέρα είναι το δεύτερο αυτό.
2: Γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού, αγαπητέ Κλεάνθη, βασίζεται στη σκέψη του και στην πολιτική του, στο θυμικό του και κυρίως στο μίσος και τον κοινωνικό φόνο. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές όπου γίνανε αυτές οι δίθεν επαναστάσεις και όλα αυτά, είναι σαν να ανακάτεψες το βούρκο της κοινωνίας και να έχουν ανέβει στον αφρό τα πιο αντικοινωνικά στοιχεία. Άμα δεις τι ήταν οι Μπολσεβίκοι, για παράδειγμα, και πώς έδρασαν. Άμα δεις τη δικιά μας ιστορία, την ιστορία των Δεκεμβριανών, την ιστορία αυτό που λέμε εμείς εμφύλιο, που το ΟΗΕ το έλεγε συμμορή το πόλεμο, έτσι δεν το λέγει δεξιά, κακή δεξιά. Συμμορίσει και ονομάσει ΟΗΕ. Λοιπόν, άμα δεις το ποιοι ήταν αυτοί που μπαίνανε και σφάζανε ανθρώπους και αρπάζανε παιδιά και κλέβανε πρίκες και όλα αυτά, θα δεις ότι ήταν αυτό το κατακάθι της κοινωνίας σε ένα μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως και υπάρχουν και τα τέκνα των αστών, τα οποία μισούν τον εαυτό τους και το θεωρούν μόδα και πηγαίνανε και το στελεχώναν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το γιατί το νομοποίησε το κράτος ήταν γιατί είχαν την ψευδέστηση όλοι πάντοτε ότι αν το κόμμα είναι νόμιμο και είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά, ότι μπορούν να το κουλαντρήσουν, ότι μπορούν να το έχουν σε έναν έλεγχο, ενώ αυτοί έχουν μια βασική αρχή. Χρησιμοποιούμε τα πάντα. Χωρίς δισταγμό. Όπως και οι μουσουλμάνοι. Έχουν ένα κοινό με τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, ξέρεις, έχουν και όρο, που το λέει μέσα και το Κοράνι και αυτά τα διάφορα κοιτάπια που έχουν, ότι μπορείς να υποκριθείς, να κάνεις ακόμα και αμαρτίες, να βάζεις και χοιρινό, να κάνεις, δηλαδή, να κάνεις πράγματα που τα θεωρούν, που τα θεωρούν αυτοί χαράμ, για να δυσδύσεις τη Δύση.
0: Προκειμένου να δυσδύσεις τη Δύση.
2: Βεβαίως, υπάρχουν όροι για αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος είναι χειρότερος φασισμός τελικά, ο μαύρος ή ο κόκκινος?
2: Μα δεν είναι ξαδερφάκια είναι. Έχουν την ίδια μήτρα. Πρώτα απ' όλα έχουν, ιδεολογικοποιούν, θεωρούν νόμιμο πολιτικό μέσω την βία. Αφαιρούν την ανθρώπινη ιδιότητα από τους αντιπάλους, άμα δεις τη ρητορική. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι στη δεκαετία του 20 και αρχές του 30 οι αφίσες των Ναζί ήταν ίδιες με τις αφίσες των Μπολσεβίκων, απλά άλλαζαν τις σημαίες και τα εμβλήματα. Ίδιες αφίσες. Τις αντιγράφανε κιόλας. Λοιπόν, είναι πρώτα ξαδέρφια. Καταρχήν ο ναζισμός τι σημαίνει? Ναζισμός. Νατσιονάλ σοσιαλισμός. Το συνθετικό του το ένα όλοι το ξεχνάνε ότι είναι ότι ο σοσιαλισμός. Οι άνθρωποι σοσιαλιστές ήταν για αυτοί. Παρέμβαναν κεντρικά στην οικονομία σε πάρα πολλά ζητήματα, βλέπανε την κοινωνία και αυτοί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό, σκοτώνανε τους αντιπάλους τους, το θεωρούσαν απολύτως θεμητό και μισούσαν τη δημοκρατία, η οποία όπως το κλασικό θα το έλεγε ο Τσόφης, αλλά και δίκαιο, ότι είναι το χειρότερο πολίτευμα, δεν έχουμε βρει καλύτερο. Έχει ελαττώματα, γιατί ελαττώματα έχει η ανθρώπινη φύση, έτσι, η δημοκρατία, αλλά είναι αυτό το οποίο έχει τις περισσότερες εγγυήσεις για τις ελευθερίες και την ευημερία των ανθρώπων. Και αυτή τη δημοκρατία λοιπόν, την αστική δημοκρατία που έχει αυτές τις εγγυήσεις, και οι πιο ευημερούσες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που έχουν τέτοιο καθεστώς, δηλαδή που όταν αυτοί όλοι που φεύγουν, πού πάνε να ζήσουν? Πάνε να ζήσουν στο βόρειο, στο Βιετνάμ ή στη Βόρεια Κορέα ή στην Κούβα? Θέλουν να πάνε στην Αμερική, θέλουν να πάνε στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε αστικά καθεστώτα θέλουν να πάνε. Λοιπόν, και η ποιότητα ζωής και οι ελευθερίες διασφαλίζονται και η ευημερία σε αστικές δημοκρατίες. Και γι' αυτό και εγώ και όποιοι τέλος πάντων έχουμε λειτουργικό εγκέφαλο, υποστηρίζουμε, όποιες άλλες διαφορές και αν έχουμε, υποστηρίζουμε αυτό του είδους της δημοκρατίας με πίστη. Γιατί υπερασπιζόμαστε την ευημερία των παιδιών μας, των εγγόνων μας και εμάς τον ίδιο.
0: Δεν ξέρω τώρα, βλέπω τώρα εδώ ας πούμε στα διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, εδώ ένα μήνυμα μου λέει ότι εφόσον υπάρχει νόημο ΚΚΕ, γιατί να μην υπάρχει και νόημο ναζιστικό κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Κασιδιάρη αν εννοείται αυτό λόγω της αποφυλάκησης του, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ναζιστικό κόμμα, όσο με το ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, έτσι είχε χαρακτηριστεί. Να το διευκρινίσω με αυτό.
2: Κοιτάξτε, νομίζω, αυτοί έχουν μάθει και το μάθημά τους. Θα αποφύγουν σύμβολα, θα αποφύγουν συγκεκριμένη ρητορική και συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή τότε είχαν μετρήσει και βλέπανε τη σκιά τους και νόμιζαν ότι ήταν τον πόη τους, ήταν ο ήλιος ήταν από πίσω και η σκιά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, και νομίζανε ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ και το λέω πάντα, η μεγαλύτερη ζημιά την οποία έκαναν δεν ήταν μόνο το ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους. Έτσι έχουν σκοτώσει εκείνο τον Λουκμάν, πώς τον λέγανε, αν το θυμάμαι καλά, τον Πακιστανό, και τον Παύλο Φίσα. Δεν ήταν και κάποιους άλλους που είχαν δει, χτυπήσει μαχαιρώσεις, τι είχαν κάνει. Έτσι. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η κατασυκοφάντηση των πατριωτικών ιδεών. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουν διάφοροι τώρα ένα παιδί που φοράει μία μπλούζα που είχε από το στρατό, που έχει πάνω το έμβλημα των ειδικών δυνάμεων, τότε θωρακισμένο, έχει την ελληνική σημαία. Α, λέει Χρυσαυγίτης.
0: Χρυσαυγίτης κατευθείαν.
2: Αυτό είναι εσχρό.
0: Μαγάρι
2: είναι
0: σαν...
2: δυστυχώς δικό του κατόρθωμα. Δικό του κατόρθωμα είναι αυτό. Λοιπόν, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά από τον ελληνικό τρόπο με έψιλον και τάφ κεφαλαίο, όπως το έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως το υιοθετούσε και ο Ιώνας Δραγούμης, από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες πυθικίζουν τον κεντροευρωπαϊκό νασιοναλισμό και ρατσισμό. Στην Ελλάδα οι πιο σκληροί και τολμηροί εθνικιστές, αυτοί που πήραν την άρπαξαν, όπως το έλεγε ο Πλαστέρας, άρπαξαν τη χώρα από την Ελλάδα τα μαλλιά για να τη σώσουν, ήταν οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου. Ιστορικά αυτή είναι αλήθεια. Ήταν οι πιο σκληροί πατριώτες, ήταν οι πιο επιθετικοί, και από τους λαϊκούς και βασιλόφρονες της εποχής. Έτσι, γιατί θέλανε να απελευθερώσουμε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, να τα πάρουν. Και άλλοι το θέλανε. Έτσι, εργάστηκαν για αυτό μετά. Αλλά αυτοί που ήταν οι πιο παθιασμένοι σε αυτό ήταν οι οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και ο ίδιος. Και γι' αυτό και ήταν και οι πιο σκληροί αντικομουνιστές αυτοί. Πολλοί το ξεχνάνε. Το ιδιώνυμο το είχε φτιάξει ο Βενιζέλος για τους ληστές και ληστοτρόφους και τους προαγωγούς και επεκτάθηκε μετά και στους αριστερούς και το μέτρο του εκτοπισμού, έτσι όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Γιατί τους θεωρούσε εχθρό λόγω της στάσης τους στην κρασιατική εκστρατεία.
0: Εδώ βλέπω τώρα πολλά κολακευτικά μηνύματα. Ένα από αυτά όμως βλέπω ζητάει από εσάς, κύριε Κρανιδιώτη, αγαπημένο μου Φαΐλο, να αναφερθείς στις αιτίες της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής.
2: Οι αιτίες, θα σας πω, καταρχήν ήταν κάποια πολύ βασικά πράγματα. Ότι με την επαναφορά του Κωνσταντίνου, που ήταν μεν δικαίωμά μας, αλλά στην ουσία βοηθήσαμε τους εχθρούς μας, τεινάξαμε στον αέρα τις συμμαχίες μας, και ενώ είχαν υπονομεύσει την προσπάθεια η Κωνσταντινική της εποχής, γιατί τους τύφλων ξέρεις το πάθος, έδειχναν μεγαλύτερη πίστη στο πρόσωπο του βασιλιά από ότι στην ίδια την Ελλάδα. Δηλαδή, θα στο πάω λίγο πιο πίσω εγώ. Εάν ο Κωνσταντίνος είχε πειθαρχήσει στην άποψη του πρωθυπουργού του, του εκλεγμένου πρωθυπουργού του, και είχε μπει το έθνος ενωμένο, πρόσεξε, φτάσαμε έξω, εγώ το λέω πάντα αυτό σαν επιχείρημα, και προς τους Τούρκους όταν μπαίνουν και βρίζουν, διχασμένοι στα όρια του εμφυλίου πολέμου, φτάσαμε έξω από την Άγκυρα. Φαντάσου να ήμασταν ενωμένοι.
0: Τι θα γινόταν.
2: Λοιπόν, και τι κάνανε μετά, και... αφού υπονομεύσαν όλη την προσπάθεια.
0: Οι Ρώσοι πάλι έπαιξαν δόλιο παιχνίδι. Ναι, έπαιξαν.
2: Μετά ξεκινήσαν να πάνε στην Άγκυρα. Κάνουν τα στρατιωτικά λάθη πλέον, αφού άλλαξαν πάρα πολλούς εμπειρούς διοικητές, γιατί ήταν βενιζελικοί. Τεράστιο λάθος. Μόνο και ο παππούς μου θυμάμαι, που ήταν στη 10η μεραρχία. Ήταν στην Προύσα στρατοπεδευμένη, που ενώ πριν είχαν έναν διοικητή όπως ήταν, τον εμπιστευόταν όλοι, του στείλαν έναν τύπο μετά.
0: Είπες και οι δύο σου παππούδες.
2: Δεν θέλω να πω τη λέξη που χρησιμοποιούσε. Όπλο στρατιώτης, πολυβολητής παππούς μου, ο συνονόματός μου από το μαύρο μάτι της Θήβας, τον οποίο αυτήν ο μόνος που πρόλαβα. Έτσι, και ο άλλος είχε πολεμήσει, αλλά δεν τον πρόλαβα γιατί πέθανε το 42. Λοιπόν, για αυτόν. Λοιπόν, έκαναν τέτοια λάθη, υπερέκταση των γραμμών εφοδιασμού, εγκατάλειψη από τους συμμάχους, διότι προκάλεσε μια ρήξη η επιστροφή του Κωνσταντινικού που τον θεωρούσαν κόκκινο πανί ως φιλογερμανό οι σύμμαχοι. Πέφτει ο Λόιντ Τζόρτζ από την κυβέρνηση, που είχαμε συνεννόηση με αυτόν εμείς. Είχαμε τους Ιταλούς οι οποίοι δισοδομούσαν εναντίον μας. Μεγάλος ο ρόλος τους σε διάφορα γεγονότα.
0: Πάντα εχθρός μας ήταν αυτός.
2: Κατά βεβαίως πάντως, το λέει πολύ ωραία η κυρία Εφημίου, χειρότερος εχθρός μας.
0: Χειρότερος.
2: Έχουμε ακόμα επιλέξει και να τους συμπαθούμε τους Ιταλούς, γιατί μας μοιάζουν, γιατί μας αρέσουν οι γυναίκες τους, μας αρέσει η μουσική τους, μιλάμε για λίγο τραγουδιστά, αλλά ήτανε χειρότεροι από οποιονδήποτε άλλον απέναντι στα σφαίροντά μας, όχι μόνο στη Μικρασία, και στα Επτάμισσα και στα Δωδεκάμισσα.
0: Και τώρα ακόμα δεν είναι καθαρή η θέση τους, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί θεωρούσαν την περιοχή χώρα επέκταση των συμφερόντων τους, και εμείς τους χαλάσαμε, τα σχέδιά τους.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι λόγοι λοιπόν της, και βεβαίως το λάθος του Βενιζέλου να πάει να κάνει εκλογές το 20. Έπρεπε να μείνει στην εξουσία, είχε δικαίωμα να το κάνει, να μην κάνει εκλογές.
0: Εφόσον έβλεπε. Δεν υπήρχαν τότε εταιρείες δημοσκοπήσεων να του πούνε πού πας.
2: Όχι, κοίταξε, που λέμε, ακούω διάφορες ανοησίες ότι το έκανε επίτηδες, λέει, για να φύγει. Εάν οποιοδήποτε κάποιος, έτσι, ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας και είχε πάρει τα σύνορα από τη Μελούνα και ο Στόλωνας Ναυλοχούσε πια στην Κωνσταντινούπολη, είχε απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και είχε πάρει εντολή για τη Σμύρνη και ο στρατός μας βρισκόταν στη Μικρά Ασία και ο Στόλωνας Ναυλοχούσε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πίστευε ότι ο λαός θα τον απορρίψει? Ο λαός όμως είχε κουραστεί, κάνανε εκλογές οι άλλοι χαϊδεύοντας και λέγανε θα σας στείλουμε, θα γυρίσουν στα σπίτια τα παιδιά σας.
0: Τα καμένα πορτατήφ.
2: Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και λέω, φτάσαμε εκεί, το ξαναλέω και θα το λέω χίλιες φορές. Φτάσαμε έξω από την Άγκυρα διχασμένοι. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι. Γι' αυτό το λόγο.
0: Και δεν είπες και τι, το ρόλο που έπαιξε μετά η Ρωσία όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα.
2: Όχι πριν. Από πριν η Ρωσία. Ένας βασικός λόγος της ζητάς ήταν ότι τους προσέφερε η στρατιωτική αποστολή από τον Φρούνζε, που το όνομά του πήρε η Σοβιετική Ακαδημία Επιτελών, που ήταν Μπολσεβίκος, στέλεχος, και στείλανε ένα τεράστιο δάνειο σε χρυσό, όπλα, πυρομαχικά και φόδια. Και οικονομική βοήθεια και, και όπλα και πυρομαχικά. Λοιπόν, έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Δεν μου φαίλο μου, επειδή εκπνέει ο χρόνος, αυτά όλα διδάσκονται σωστά στα παιδιά μας ή υπάρχουν στρεβλώσεις?
2: Όχι βέβαια. Γιατί τα διδάσκουμε για την ΕΟΚΑ? Πήραμε τους εν ζωή ήρωες να τους πάμε στα σχολεία. Πήγαμε τον Ηλία τον Γλετζέ, πήγαμε τον Παπαμελετίου όταν ζούσε να μιλήσει στα σχολεία. Τον Ηλία τον Γλετζέ τον πήγαμε. Πήγαμε στους συγγενείς αγνοωμένων, αξιωματικών, ηρώων μας. Την κυρία Κατσάνη, τη γυναίκα του Κατσάνη. Πήραμε συγγενείς του Τάσου Μάρκου να τους πάμε. Μιλήσαμε στα παιδιά μας για τον Αυξεντίου. Γιατί στην Κύπρο δεν είχαμε μόνο ήτες, είχαμε και νίκες, είχαμε και παλικάρια. Είχαμε σπουδαίους άντρες και Κυπρίους και Ελλαδίτες οι οποίοι πολέμησαν. Αυτά δεν θα έπρεπε να διδάσκουν στα παιδιά μας? Αλλά αν περάσει την πόρτα σχολείου αξιωματικός που πολέμησε στην Κύπρο για να μιλήσει στα παιδιά, ποιοι θα ξεσκοθούν πρώτοι, ξέρετε? Αυτοί που είναι πάντοτε φιλίκοοι των ξένων και τη φεκεοφόροι του εχθρού, εν προκειμένου των Τούρκων, η αριστερά. Γιατί πρέπει να τους μιλάμε για το Φίσα, για τον Ζακ, και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο, ότι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όχι για εθνικούς αγωνιστές, όχι για πατριώτες, όχι για ανθρώπους που τίμησαν τα όπλα τους και τον όρκο τους για την πατρίδα, για κανένα κόμμα.
0: Πώς θα ήθελα να σε είχα έτσι στο στούντιο να κάναμε μια, δύο, τρία ώρες, όσες ώρες χρειαζόταν εκπομπή ζωντανή. Τέλος πάντων.
2: Δεν μου τυχαίνει και κανένα δικαστήριο στη Ρόδο.
0: Να,
2: θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Θα το φροντίσουμε αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν. Δια της νομικής οδού, δια της Αργυρός θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, κλείνοντας. Βλέπεις να αλλάζει κάτι με την παρουσία του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, να αλλάζει τα πολιτικά πράγματα? Θα υπάρχουν τριγμοί, ας πούμε, ρογμές? Δεν θέλω το νομικό κομμάτι, γιατί είναι θόλο αυτό, το αποφασίσει ο Άρης.
2: Εγώ θα πω απλά αυτό. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, έχει αναγγείλωση ο ίδιος ότι θα κατέβει στην πολιτική, τελείωσε αυτό, να το θεωρούμε.
0: Συγγνώμη, ως αρχηγός κόμματος δεν θα μπορέσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω.
2: Ξέρω, πάντως κάτι θα εμφανίσουν πάλι.
0: Ως υποψήφιος όμως ο ίδιος βουλευτής ενός κόμματος δεν το απαγορεύει.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, και ειδικά μετά από αυτά που γίνεται κομικοτραϊκά με τους παρτέδες, έχει ξεθυμάνει. Mm-hmm. Και πιστεύω κιόλας επίσης ότι επειδή μοίρα του ανθρώπου είναι το χαρακτήρα σου, που λέγει ο Ηράκλητος, θα κάνουν πάλι τα ίδια λάθη στη ρητορική.
0: Ποιος θα πλήξει, λες τώρα, η παρουσία αυτού του τύπου?
2: Κοίταξε, κυρίως πιστεύω ότι θα πλήξει όλους αυτούς που εισέπραξαν την ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, το Βελόπουλο,
0: τα αντισυστημικά κόμματα.
2: Την Νίκη, αυτού του ανθρώπου θα πλήξει περισσότερο. Και τέτοια κόμματα.
0: Τη Ζωζό, τη Ζωή.
2: Και εκεί βεβαίως, γιατί και εκεί έχουν πάει διάφοροι που τους αρέσει δήθεν, ξέρω, να πάει κάποιος που
0: η αναρχία,
2: είναι τα χαμουτσαμπουκάς και θα τους τα πει και θα τους δίνει, και δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, και αυτή η ταλέπορη θα πληγεί και από αυτό, από εκεί φαντάσου. Δηλαδή λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι κάποιοι από ο Βελόπουλος θα είναι κουρεμένος με την ψηλή και άλλοι θα πούνε
0: δουλειά.
2: Ενώ ότι θα χάσει, θα πέσει, θα πέσουν τα ποσοστά του. Και ότι όχι μόνο ασχέτως Κασιδιάρη αυτό θα συμβεί, πιστεύω, αλλά θα χάσω, κάποιοι άλλοι όμως δεν θα μπουν καν.
0: Κατάλαβα. Και όσο μιλούσες, ξέρεις, στην αρχή...
2: Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Έτσι, μην το ξεχνάς.
0: Θα ανακοινωθεί, λες?
2: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω πλέον, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, έτσι, και πιστεύω ότι θα πλήξει πάρα πολύ και το κόμμα Σαμαρά, όλους αυτούς τους μικρούς...
0: Περισσότερο μετέους, τη Λατινοπούλου θα πλήξει το κόμμα Σαμαρά.
2: Λατινοπούλου, ΑΝΕΛ, ΕΑΝΕΛ, συγγνώμη, Ελληνική Λύση, Είδες τη μελέτησα τώρα, ε.
0: Ναι. Είναι γλώσσα αναθάνους.
2: Οι ανέλη δείχνουν και το μέλλον όλων αυτών των πολλών από αυτούς, ναι, τους σχηματισμούς όταν φτιάχνονται. Άμα σκεφτείς πόσα έχουν εμφανιστεί και έχουν μετά από μία πάροδο χρόνο. Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να είναι μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Mm. Και πρέπει να έχουν ρίζες και στο, και στο θυμηθικό και να έχουν και ρίζες ιστορικές μέσα, στην, μέσα στο λαό. Ναι. Δεν είναι το σώμα, δεν είναι άιντε μαζευτήκαμε και απλά το κάνουμε. Έχω και ιδία πείρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, που κινήθηκα σε ένα πολύ πιο παραδοσιακό, θα έλεγα, με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο και σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, αλλά θα πληγούν και μεταξύ τους όσοι είναι, ας το πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, mm, από αυτά που θα εμφανιστούν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να είσαι καλά, την επόμενη φορά θα θυμηθούμε να αναφερθώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα, επειδή έκανα αναφορές εγώ χθες στην εκπομπή, βλέπω τώρα εδώ η κυρία αναγνώστου μου λέει, τέλος πάντων, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, θα μιλήσουμε για την περιβόητη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασε στα ψηλά μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν κάποια δεξιά κόμματα, όπως μιας και κάναμε αναφορά τώρα στο Βελόπουλο, αλλά δεν μιλάμε για τα αριστερά, ενώ αυτή η έκθεση ήταν κόλαφος κατά της Τουρκίας και ύμνωση για την Ελλάδα, υπήρχαν ευρωβουλευτές που δεν την ψήφισαν, αν είναι δυνατόν, Έλληνες ευρωβουλευτές, παρά μόνο ψήφισαν ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
2: Όλα τα δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί που μονίμως εργάζονται κατά τον ελληνικό συμφερόντο και τους πληρώνει χιλιάδες ευρώ το Ευρωκοινοβούλιο, όπου πληρώνει και ο ελληνικός λαός, γιατί συνεισφέρουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά. Και βρίσκονται εκεί, βγάζουν συνολικά με τα διάφορα επιδόματα και αυτά που παίρνουν καμιά 32.000 το μήνα, για να εργάζονται κατά τον ελληνικό συμφερόντο.
0: Οποία ντροπή, ε.
2: Μα δεν έχουν ντροπή, δεν έχουν τσίπα. Δεν πρέπει να έχεις τσίπα για να το κάνεις αυτό.
0: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τσίπα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάγελο μου. Την καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, συγγνώμη, το τράβηξα πολύ. Το τράβηξα πολύ, αλλά ήταν.
1: Είχαμε μάθημα ιστορία σήμερα.
0: Ναι, ήταν χρήσιμα. Αυτά δεν ακούγονται κάθε μέρα.
1: Βέβαια.
0: Και έπειτα, α πούμε, κάτι κάπου πρέπει να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι τη κυριαρχία, α πούμε, των αριστερών ιδεολειψιών. Γιατί είναι παραχάραξη τη ιστορία, έτσι. Είναι ντροπή. Και υπάρχει μια ανεκτικότητα από την άλλη πλευρά, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και πολλούς δούριους ύπους μέσα, η άλλη πλευρά που υπονομεύει. Τι να πεις κανείς, ρε παιδί μου. Σου λέω τώρα, δηλαδή, δεξιά κόμματα, τα αριστερά, λες, είναι αυτοί που είναι, τους ξέρουμε. Δεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ψηφίζουν υπέρ του συμφέροντος. Δεν το περίμενα εγώ τώρα από τη Λατινοπούλου. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, στα λόγια, πατριώτες, εντάξει, στα έργα και στη ψήφο, εκεί μετράει. Λοιπόν, έλα, Βασίλη μου.
1: Παιδεία γλέθη μου, πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, εύχες για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, και ζητάει συγγνώμη ο Τέρης Χατζιωάννου, αλλά ήταν ανωτέρα βία ο άνθρωπός μας. Οι άνθρωποι είναι υγιείς, όσο είναι υγιείς, και αρρωσταίνουν κάποια στιγμή και μετά επανέρχονται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ας πούμε, με όλα αυτά, έτσι. Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.
3: Κόσμος 938.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φόβοι για τσουνάμι αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση? Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Σε λίγη ώρα οι απολογίες των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, εξετάζοντας τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων και των διασωστών, φωτογραφικό υλικό και ψηφιακά ευρήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο φορολογικός έλεγχος της ΑΔΕ. Μιλάμε για απάτη των γιατρών, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1. Μια λαοθάλασσα αγάπης αποχαιρέτησε χθες τον Γιώργο Μαζονάκη, συγκινητική η παρουσία του κόσμου που κατέκλυσε το κημητήριο. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια. Εξέτησε τα 7 και τα υπόλοιπα τα συμπλήρωσε με μεροκάματα στις φυλακές. Συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Στα χέρια της δικαιοσύνης η απόφαση για την επιστροφή του στην πολιτική. Δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο λαός, ανέφερε ο Ηλίας Κασιδιάρης πριν από λίγο. Συνεχίζονται και οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου. 2,5 μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση, η συγκλονιστική αφήγηση της Αφροδίτης Νέστορα στο Θανάση Φουσκίδη και στο black box του afmerida.gr. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας στα Παραπολιτικά 90,1. Άνθρωποι μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ, πάνω από 100 τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ δεκάδες καθηγητές παρετούνται γιατί δεν έχουν κάπου να μείνουν. Την ίδια ώρα, χωρίς λεωφορείο, μαθητές στο Νέο Βουτζά Αττικής δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο σχολείο και οι γονείς τους αρνούνται να τα στείλουν. Τέλος στις προαγωγικές εξετάσεις χωρίς αξιολόγηση στο δημόσιο, έρχονται γραπτές εξετάσεις, βαθμολόγιο και κόφτες για την εξέλιξη. Όλο το ρεπορτάζ. Πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν ανεξαρτησία και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αθλητικά, πέφτει η αυλαία της κανονικής θερινής μεταγραφικής περίοδου. Ποιες είναι οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής? Φθινοπωρινό σκηνικό όπως σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Αναλυτική πρόγνωση. Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και πάλι, και το φυσικό αέριο επίσης να πλησιάζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλες αυτές οι τιμές βεβαίως στις διεθνείς αγορές αποτυπώνονται και στις αντλίες στα πρατήρια. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Ήταν μια παλιά ταινία με τον Φωτόπουλο,
6: ναι,
7: που παρήγγειλε κάτι να πιει σε ένα καφέ μαζί με την κοπέλα του και του παίρνει το λογαριασμό αυτός και του λέει: φωτιά και λαύρα έχει γίνει, βρε αδερφάκι μου.
6: Κάπως έτσι.
7: Δυστυχώς η χειρότερη φόβη για μια αυξημένη τιμή στα καύσιμα παρατεταμένη επιβεβαιώνονται και θα είναι πολύ δύσκολος αυτός ο χειμώνας. Προσπαθούν στην κυβέρνηση να χαμηλώσουν τους τόνους, αλλά δυστυχώς θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη εάν δεν θέλουν να έχουν πολιτικό κόστος. Κοίταξε, χτες η βενζίνη είναι στα 2,16 η μέση σταθμισμένη πανελλαδικά τιμή της, και στα 2,12 το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε τώρα, η πραγματική της τιμή της βενζίνης είναι 2,26 και το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Εντάξει, γιατί έχουμε τις επιδοτήσεις.
6: Βεβαίως. Την ίδια ώρα βέβαια στα νησιά, εκεί η τιμή πραγματικά έχει ξεφύγει. Υπάρχουν νησιά, πριν από λίγη ώρα είδαμε εδώ στο παρατηρητήριο των τιμών ότι υπάρχουν συγκεκριμένα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Πάρος, όπως η Νάξος, η Σίκινος, είναι πάνω από τα 2,40.
7: 2,40, ναι, και φτάνει και 2,50. Πλησιάζει και 2,50.
6: Ναι.
7: Κοίταξε, με αυτές τις τιμές το πετρέλαιο θέρμανση θα ανήκει αυτή τη στιγμή με τη χθεσινή τιμή του πετρελαίου κίνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι στα 1,97-1,98.
6: Ναι, αν είπε ο κ. Σασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά ότι αν σήμερα άνοιγε η δυνατότητα να βάλει κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στα 1,97. Όταν πέρυσι, Βαγγέλη, ήταν πολύ πιο χαμηλά.
7: Άνοιξε στο 1,10-1,13 το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πρόσεξε τώρα, πρόπερση είχαν δώσει μεγάλη επιδότηση γύρω στα 20-30 λεπτά. Ακόμη και σήμερα, εάν δώσουν 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης επιδότηση, μιλάμε για 1,70. Όταν πέρυσι άνοιξε στα 1,10, στο 1,10, μιλάμε για 60 λεπτά πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, για περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά κλπ. Θα φουγγίξουν αυτή την
6: θέση. Βέβαια. Προφανώς.
7: Και πρόσεξε, δεν είναι σημειακό η άνοδος αυτή τη στιγμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κλπ. Είναι συγκεντρώνονται όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε μια παρατεταμένη κρίση. Είτε αυτό είναι η επέλαση των Χούδη στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη, είτε είναι η έλευση του χειμώνα στην Ευρώπη και στο Βόρειο Ημισφαίριο, είτε είναι η καταστροφή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ρωσικών από τους Ουκρανούς, είτε διάφορα άλλα παιχνίδια.

0: Με τα πόδια.
1: Εγώ δεν περνάω. Τι είναι εκεί πετρέλαιο. Φαντάζεσαι, εγώ έφτασε δύο τόσο το πετρέλαιο. Τι να πω, πού να πάω.
2: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Τι να κάνουμε.
3: Να γεμίσετε.
2: Και
3: να βγει.
4: Δεν φτάνει το πετρέλαιο. Αυτό που βάζαμε για τρεις μέρες είναι μόνο τώρα για δύο μέρες.
5: Απελπιστικά. Μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
6: Πολύ δύσκολα. Δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
7: Τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
8: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
9: 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα για χιλιόμετρα.
10: Για τις τιμές στα βρατήρια μίλησε και ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
11: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει. Ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές. Το που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Και για αυτή τη βδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
12: Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
11: Πάνω από το 1,90. Η σημερινή τιμή γράφει 1,97 με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97.
10: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά έχουν σημάνει συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο. Πριν από λίγη ώρα, εδώ ο Θανάσης Φουσκίδης, ο καλός μου συνάδελφος, ανέφερε ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχείς σκέψεις προκειμένου να ανακοινώσει, να σχεδιάσει κάποια μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, και να ξεκινήσουμε και μία είδηση ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες. Αύριο θα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μαθαίνουμε. Ναι. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Έχει ως αντικείμενο κυρίως το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι υπό τον Πρωθυπουργό και σε αυτή θα συμμετάσχουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το επικεφαλής τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Πετραλιά, τον υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, καθώς το θέμα που, το οποίο ανέφερες είναι μπροστά μας. Και επομένως υπάρχουν διαβουλεύσεις για το τι θα γίνει. Και γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τριπλό ενεργειακό σοκ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο έχει να κάνει και με την επιβάρυνση στις μετακινήσεις μέσω του δίζελ και της βενζίνης που έχουν πάει στο Θεό. Έχουμε το θέμα του ηλεκτρισμού, το οποίο πολλοί το χρησιμοποιούν και ως θέρμανση, και φυσικά έχουμε και το θέμα της θέρμανσης με το πετρέλαιο. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, δεν βλέπουμε καμία τάση αποκλιμάκωσης. Και όσο συνεχίζεται και η εμπλοκή στη Σαουδική Αραβία με το πρόβλημα στη λειτουργία του μεγάλου αγωγού Ανατολής Δύσης, που ήταν ουσιαστικά μια εναλλακτική για να μεταφέρεται το πετρέλαιο της χώρας, όσο παραμένουν τα προβλήματα στο Ορμούς, η πίεση διατηρείται. Την ίδια στιγμή βλέπουμε σε πάρα πολύ ψηλή τιμή το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που κινείται, πριν από λίγο που το έβλεπα, είναι λίγο κάτω από τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν στα 30, δηλαδή μιλάμε ότι έχει τριπλασιαστεί, πράγμα το οποίο έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην χονδρική αγορά στο ρεύμα κινείται στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι πάνω από 20% αυξημένη σε σχέση με το κλείσιμο του
10: αγώνα. Λαλέλα, έχουμε πληροφορίες τι μπορεί να ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο? Δηλαδή, σε αυτή τη σύσκεψη ποια θέματα θα τεθούν στο τραπέζι?
13: Καταρχάς, το πιθανότερο δεν θα έχουμε ακόμα ανακοινώσεις. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου, ένα μήνα από σήμερα, και μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτό που θα τεθεί θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης. Θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει ο προϋπολογισμός, τι περιθώρια υπάρχουν για τη στήριξη, και ίσως να υπάρχει μια πρώτη, αν θέλεις, ανάλυση και μια εξέταση όλων των υπουργών, των αρμοδίων, σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες εξετάζονται στο επίδομα θέρμανσης, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι εξετάζεται μια νέα αρχιτεκτονική ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το επίδομα κυμαινόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές

0: με ιδιαίτερα χαμηλέ θερμοκρασίε μπορούσε να φτάσει έως 1.200 ευρώ ναι. και είχε και ισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργό Ενέργεια, ο Στάθμου Βασταύρου, και σήμερα που μίλησε στι εκλογικέ δηλώσει, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον οι εξελίξει το καταστήσουν τον αναγκαίο. Όπω είπε, κάθε φορά που ήταν αναγκαίο να σταθεί η κυβέρνηση δίπλα στην κοινωνία, το έχει πράξει. Επενθύμησε και τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την αρχή τη κρίση ω στήριξη. Όμω είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποιε εξελίξει. Σίγουρα έχει να κάνει ναι. το γεωπολιτικό κλίμα και θα πρέπει να επενθυμίσουμε και τις νέες κατευθύνσεις της Κομισιόν ΕΡΙ, η οποία πλέον λέει ότι χρειάζονται πολύ στοχευμένα μέτρα, τα οποία να έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και να μην είναι οριζόντια όπως είδαμε στην ενεργειακή κρίση του 2022,
1: μάλιστα.
0: αλλά να στοχεύουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα, για το ρεπορτάζ. Άμα να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε σε λίγη ώρα να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν πλέον αίρη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα βαρύτατο ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται ακόμα και με ισόβια κάθερξη, ενώ για το συγκεκριμένο αδίκημα επιτρέπεται και η επιβολή προσωρινής κράτησης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων. Να σου πω ότι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους. Όπως γνωρίζουμε, οι συνήγοροι τους έχουν ετοιμάσει ήδη πολυσέλιδα υπομνήματα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή, και θα δούμε και τι θα υποστηρίξουν απαντώντας τις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού. Πρέπει να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται ο 58χρονος παθολόγος παραμένει στην υπερασπιστική γραμμή που έχει ταράξει εξ αρχής, ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι κλήθηκε μετά τις 4 από τη σύζυγό του προκειμένου να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, χθες κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή και δύο μάρτυρες υπεράσπισης μία γραμματέας του γραφείου και ένας ασθενής του, οι οποίοι είπαν αυτό, ότι κλήθηκε, ενημερώθηκε μετά τις 4. Τώρα από την πλευρά της, η σύζυγός του φαίνεται να επισημαίνει ότι δεν είχε σε καμία περίπτωση δόλο και να προσπαθεί να δικαιολογήσει τις διαφορές τις ώρες σε σχέση με ό,τι συνέβη, στον πανικό της στιγμής από ό,τι συνέβη. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές οδηγήθηκαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι υπήρχε ένας αιτιώδης, ότι υπάρχει, συγγνώμη, ένας αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στις ενέργειες των γιατρών και στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δεν κάλεσαν νωρίτερα το ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει ότι ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν για πολλή ώρα ανέστητος στο ιατρείο. Το γεγονός ότι από το καταγραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει μετά τις 2.30.
1: Ναι, και όχι στις 4 όπως αρχικά κατέθεσε η γιατρός. Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Αρχικά είχε πει και ότι δεν είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα δούμε τι θα υποστηρίξει σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για ό,τι νεότερο φυσικά και θα το μεταδώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμέη από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς εξετάζουν οι αρχές που φαίνεται να ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό την ιστορία, πώς συνέβησαν τα γεγονότα μέσα στο ιατρείο, να εξετάσουν τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των εργαζομένων, την κατάθεση του διασώστη, το φωτογραφικό υλικό, όλα τα ψηφιακά ευρήματα. Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr. Φαίνεται λοιπόν ότι βρήκαν πολλά οι αρχές, γι' αυτό και έγινε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα κρίσιμα 49 λεπτά από την πρώτη παύση της πλασμαφαίρεσης μέχρι και την κλήση στο ΕΚΑΒ, επικεντρώνεται πλέον κυρίως η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ναι, την ώρα που σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο πλέον, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να πούμε τώρα για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης και δίνουν πλέον συγκεκριμένους χρόνους χρόνους για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο και κυρίως για αυτό το διάστημα, το επίμαχο, κατά το οποίο καταγράφονται παύση της θεραπείας, αλλεπάλληλα αλάρμ και μια προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος πριν τελικά κληθεί το ΕΚΑΒ. Πάμε λοιπόν να, πούμε, για το, να πούμε το χρονικό. 2:10 με 2, Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να φτάνει στην κλινική.
1: Ναι.
3: Αυτό προκύπτει και από την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.
1: Ο οποίος, μάλιστα, να συμπληρώσω σε αυτό που λες, είπε ο οδηγός ταξί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, δεν είχε...
3: Όπως και ο φαρμακοποιός που πήγε πριν για να πάρει ένα τσιρότο γιατί είχε ένα τραύμα
1: στο κεφάλι.
3: Στο μέτωπο. Ναι.
1: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν είχε κανένα πρόβλημα, έτσι μαρτυρά ο οδηγός ταξί.
3: Στις 2:14. Ενεργοποιείται το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε αυτή τη φάση βέβαια δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ανταλλαγή αίματος. Τώρα στις 2:23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του μηχανήματος, μόλις 9 λεπτά μετά την ενεργοποίηση δηλαδή του μηχανήματος. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση που γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας, η συγκεκριμένη ένδειξη θα μπορούσε να συνδέεται είτε με κάποιο πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως για παράδειγμα τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς.
1: Αν έχει πέσει η πίεση.
3: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά όμως, παρότι υπήρξε κάποια ένδειξη.
3: Το πρώτο αλάρμ είναι αυτό.
1: Ναι, υπήρξε κάποια ένδειξη στο μηχάνημα, εκείνη συνέχισε τη διαδικασία.
3: Συνέχισε και στις 2:37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, αλλά παίρνει λίγο χρόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία. Και στις 3:22, εδώ έχουμε το πρώτο ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο, γιατί καταγράφεται η πρώτη παύση της θεραπείας και το μηχάνημα σταματά την ανταλλαγή αίματος. Και από αυτή την ώρα ξεκινά ουσιαστικά και το κρίσιμο 49 λεπτό που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Τώρα από τις 3:22 και τις 4:15 το μηχάνημα καταγράφει 3 ακόμα αλάρμ. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε άλλο ένα αλάρμ πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Έχουμε λοιπόν άλλα 3 αλάρμ και στις 4:15 φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια επανεκκίνησης του μηχανήματος, που και αυτό είναι ιδιαίτερα περίεργο. Δίνεται δηλαδή εκ νέου εντολή στο σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί.
1: Επίσης, και... ο γιατρός προσπαθούσε να βρει μέσω του ChatGPT.
3: Εννοείται, έτσι, και να υπενθυμίσουμε ότι έστειλε και φωτογραφία η γιατρός σε αυτό όλο το διάστημα. Στις 3:15 πρέπει να έστειλε φωτογραφία, τράβηξε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και την έστειλε στο σύζυγό της.
1: Ναι. Και μετά προσπάθησε, μετά τη διέγραψε. Άλλο αν οι αρχές μετά την ανέκτησαν.
3: Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν τις 4:15 το μηχάνημα σταματά σχεδόν αμέσως. Δηλαδή, μετά την προσπάθεια επανεκκίνησης, το μηχάνημα σταμάτησε σχεδόν αμέσως. Και το ΕΚΑΒ πότε κλήθηκε τελικά? Στις 4:11. Δηλαδή, μιλάμε ότι από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε το μηχάνημα να λειτουργεί, μεσολάβησαν 49 λεπτά. Και να υπενθυμίζουμε ότι υπήρξαν και άλλες προειδοποιήσεις πριν.
1: Και όλα αυτά, όταν αν σκεφτούμε, να αναλογιστούμε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι 3 λεπτά από τον Ευαγγελισμό. Έτσι, με την πρώτη ένδειξη, ένα τηλεφώνημα του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά, αυτό λένε τα στοιχεία. Θα μπορούσε σε 3 λεπτά να φτάσει στο ασθενοφόρο να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που ήταν 3 λεπτά. Τώρα πάμε να πούμε για τη χθεσινή ημέρα που πραγματικά ήταν μια λαοθάλασσα αγάπης εκεί στο κημητήριο, στην εκκλησία αρχικά, στην οίκια και στο κημητήριο. Μια συγκλονιστική πορεία που είχαν όλοι αυτός ο κόσμος, απλοί άνθρωποι της γειτονιάς εκεί που ήξεραν τον Γιώργο Μαζωνάκη, θαυμαστές, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, πολιτικοί, καλλιτέχνες.
3: Ναι, αυτό που βιώσαμε χθες όσοι ήμασταν εκεί στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαι ήταν πράγματι συγκλονιστικό. Και να πω βέβαια ότι όλο αυτό ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ, όταν και έφτασε η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία γύρω στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία. Εκεί ήταν ακόμα το κλίμα πιο συγκινητικό, υπήρχε περισσότερος κόσμος, ήταν και Κυριακή. Είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοίς κόσμος, τραγουδούσε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Νίκαια ήταν άλλωστε και η γειτονιά του, οπότε ο κόσμος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον τραγουδιστή. Και μάλιστα, επειδή συνομιλήσαμε με πολύ κόσμο από την περιοχή, μας είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεφε συνέχεια στη γειτονιά του και είχε προσφέρει και πάρα πολλά σε πολύ κόσμο.
1: Έτσι.
3: Που δεν ήταν γνωστό. Οπότε και ήρθαν και άνθρωποι από κάθε μεριά της Ελλάδας,
1: εξωτερικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη για το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη.
4: Για να έχει πάει ο Αττικός Σύλλογος τρεις φορές ενάμιση χρόνο, κάποιος κάτι είχε πει. Και δεν έγινε έλεγχος. Εδώ υπάρχει πρώτα απ' όλα μια διαφωνία στην κοινή γνώμη, δεν έγινε κανονικό έλεγχο, είχε γίνει στο ιατρείο αυτό και τρεις φορές μάλιστα. Ότι αυτοί κατάφεραν να εκφεύγουν του ελέγχου, κρύβοντας το σχετικό μηχάνημα, αυτό είναι απάτη. Θα να εξηγήσω ότι δεν ήταν στο απειρόβλητο. Έλεγχος είχε γίνει. Δεν έπιασε ο έλεγχος από τα βραδιά, συμφωνούμε.
5: Το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας που είπατε το πρωί στο Μέγκα ότι δεν θα ήσασταν αντίθετο στο να επανιδρυθεί. Μπορεί να το δούμε σε έναν.
4: Δεν είπα τη λέξη επανιδρυθεί. Ελέγχθη στο δημόσιο διάλογο καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Δεν καταργήθηκε το ΣΕΙΒ. Συγχωνεύτηκε στην ενιαία αρχή διαφάνεια.
1: Πάμε και πάλι στη Βάσο Παλαιού, διότι αποφυλακίστηκε πριν από λίγα λεπτά ο Ηλίας Κασιδιάρης από την Χρυσή Αυγή. Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι. Στις 12 η ώρα, λοιπόν, όπως αναμενόταν, αποφυλακίστηκε έρι από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατεί το όλο αυτό το διάστημα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να θυμίσουμε ότι παρέμεινε στη φυλακή, καθώς έχει καταδικαστεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, λοιπόν, βγήκε από τις φυλακές με λήξη της ποινής του, έχοντας εκτίσει δηλαδή την ποινή που του έχει επιβληθεί, και πλέον μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο ίδιος μετά την αποφυλάκησή του ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ότι θα ιδρύσει πολιτικό φορέα, και πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει και σχετική συνέντευξη τύπου. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε προσπαθήσει να κατέβει στην εκλογική αναμέτρηση, στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, είχε κόψει τη συγκεκριμένη συμμετοχή, είχε κόψει το κόμμα Έλληνες, με βάση τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις που λένε ότι οποιοδήποτε είναι καταδικασμένος για τέτοια αδικήματα δεν μπορεί να ηγείται ενός πολιτικού φορέα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τι θα συμβεί και με την συγκεκριμένη προσπάθεια του Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει στην πολιτική σκηνή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, στις φυλακές Δομοκού συγκεντρώθηκαν από νωρίς υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη. Ο ίδιος λίγο μετά τις 12 βγήκε από τις φυλακές, πέρασε την πόρτα εξόδου των φυλακών. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα σας ενημερώσουμε, ο Ηλίας Κασιδιάρης προέβη και σε δηλώσεις.
7: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από νωρίς είχαν μαζευτεί οι υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη έξωθεν των φυλακών, ούτως ώστε να τον υποδεχθούν, και μόλις εμφανίστηκε, φώναξαν συνθήματα υπέρ του. Είχαν και ελληνικές σημαίες, έγιναν εκεί διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία τα κατέγραψε και ο φωτογραφικός φακός, φυσικά. Και ο Ηλίας Κασιδιάρης, να πούμε ότι βγαίνοντας από τις φυλακές και κατά την έξοδό του, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είχε πει το λόγο μου ότι μόλις περάσω από αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, προαναγγέλλοντας δηλαδή ένα νέο εθνικιστικό φορέα. Ναι. Από όσο δηλαδή μας έδωσε την εντύπωση να καταλάβουμε. Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος μου, αναφέρει, αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου, είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς πώς κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως στη δημοκρατία, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Και αυτό διότι τις προηγούμενες μέρες, όλο αυτό το διάστημα που γνωρίζαμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα βγει από τις φυλακές, έχει ανοίξει ένα ολόκληρο θέμα γύρω από τη δικαιοσύνη, που είναι αυτή που θα αποφασίσει τελικά εάν και κατά πόσο θα έχει πολιτική συνέχεια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ωστόσο, ο ίδιος έδωσε την απάντησή του πριν από λίγο, όπως ακούσατε από το Μάνο. Δεν αποφασίζουν αυτοί, αλλά ο λαός. Για να τον ακούσουμε.
8: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά έξω από τις φυλακές Δομοκού. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης.
9: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς από τον Πασόκ είπε ότι ο Άριος Πάγος έχει τοποθετηθεί ήδη για το θέμα.
10: Έχει λύσει ο Άριος Πάγος με αποφάσεις όπου έχει κριθεί ότι δεν μπορεί ένας που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα ούτε να είναι φυσική ηγεσία, ούτε να είναι τυπική ηγεσία βάσει ενός καταστατικού. Η δημοκρατία γνωρίζει να αυτοπροστατεύεται. Εδώ δεν έχουμε ιδέες. Έχουμε ιδέες οι οποίες γίνονται βία. Έχουμε καταδίκες για πάρα πολύ βαριά ποινικά αδικήματα και για μία εκτεφρασμένη στην ουσία βούληση αλλαγής του πολιτεύματος. Πρέπει να υπάρξει μέτωπο και η δημοκρατία να αυτοπροστατευτεί. Είναι πολύ καθαρό εδώ.
1: Για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη φυσικά μίλησε και η δικηγόρος του, η κυρία Βάσο Πανταζή.
11: Εμείς θα προσφύγουμε στον Άριο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη κάθος του κυρίου Κασιδιάρη, θα σας τα πει και ο ίδιος, με μία νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 23 από την τότε κυβέρνηση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζονται οι γαλάζιες αντιδράσεις στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Όπως φαίνεται, αυτές οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Κώστα Παπαχλημίτζο δεν προκαλούν μόνο τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από τους κόλπους της ίδιας της γαλάζιας παράταξης. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις. Είδαμε τι είπε και χθες ο Έλληνας Πέτσας εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Σήμερα μίλησα παραπολιτικά 90,1 και στον Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλης Κουρή, ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η αρμόδια υπουργός, δηλαδή η κυρία Κεραμέως, η οποία θυμίζουμε καλή μια ανακοίνωση την Παρασκευή, ήταν απόλυτα ξεκάθαρη και σαφής όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, είπε ότι είναι ανταποδοτικό, λέει ο κ. Οικονόμου, και ότι δεν πρέπει να ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα αν δεν γνωρίζει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν ήταν η στάση του κ. Οικονόμου, που είπε ότι η αποσαφήνιση που έκανε ο υπουργός και ότι πρόκειται η αποσαφήνιση και από τον Παύλο Μαρινάκη, όπως είπε, ότι πρόκειται για προσωπικές θέσεις, έχουν βάλει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Τώρα, νωρίτερα μίλησε σήμερα και ο Παύλος Μαρινάκης. Είπε ότι εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής, όταν έρθει ο κόσμος να με κρίνει, λέει, θα ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του, και αυτή είπε δεν είναι θέση κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επαναλέω για μια ακόμα φορά ότι είναι μια προσωπική του θέση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 ο Γιάννης Οικονόμου, ο γαλάζιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Φθιώτιδας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
13: Εγώ θα σταθώ στην πολιτική ουσία και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι η αρμόδια υπουργός που έχει και τη συνολική εικόνα της πολιτικής κυβέρνησης γύρω από τα εργασιακά ήταν απολύτως ξεκάθαρη και σαφής. Αλλά και η αποσαφήνιση ότι πρόκειται για κάποιες προσωπικές θέσεις και τα υπόλοιπα έχουν βάλει το θέμα στην σωστή του διάσταση. Έχουμε βρει τρόπους να ενισχύουμε την πρόσληψη του εργαζομένου σε μια σειρά από πράγματα. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι ανταποδοτικό, έχει την ισχύ που έχει μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω αν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού για κάποια τέτοιου είδους αλλαγή ή αν εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Θεωρώ εν πάση περιπτώσει ότι αυτού του είδους τα ζητήματα δεν πρέπει να ανοίγουν αν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος, αν δεν ξέρεις όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
14: Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εκφράζει προσωπική γνώμη. Είναι πολύ σύνθετο αυτό το θέμα και δεν μπορώ να σας απαντήσω με μία φράση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και θέλω να εξηγήσω τη συνθετότητά του. Το επίδομα ανεργίας, που είναι ανταποδοτικό επίδομα και είναι ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας για να βοηθάει κάποιον στην ενδιάμεση περίοδο ώστε να ξαναβρει δουλειά. Το ερώτημα που έστειλε ο κ. Μανάκης είναι, όταν έχεις 17, 15, 12% ανεργία, μάλιστα. Όταν έχεις κοντά στο 6 και σε όποια επιχείρηση μπαίνεις λένε δεν βρίσκω εργαζομένους, μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς να χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο με έναν ανάποδο τρόπο και αντί για επίδομα ανεργίας να είναι επίδομα εργασίας. Ναι.
15: Εσείς τι λέτε λοιπόν.
14: Ο όρους και προϋποθέσεις αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Για κρυφή ατζέντα έκανε λόγο πριν από λίγο ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης μίλησε.
14: Για ποιο λόγο είναι κρυφή, που ποια είναι φανερή ατζέντα? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρετε, ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν είναι άπειρος. Είναι 3,5 χρόνια σε μια νευραλγική θέση και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει προεκλογική περίοδο ο κύριος Μαρινάκης για ανάπτυξη δικαιώματος και μείωση τη διάρκεια. Εδώ έχουμε τοποθέτηση στην ατζέντα ενός ζητήματος. Είναι σαν να λέει η κυβέρνηση σε έναν εργαζόμενο σήμερα ότι μην διεκδικείς δικαιώματα αν είσαι θύμα αυθαιρεσίας εργοδοτικής, ότι αν απολυθείς για 2 μήνες σε καλύπτουμε. Όχι παραπάνω. Αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης και η Θάτσερ να το άκουγε θα το έβρισκε πολύ προχωρημένο. Εδώ έχουμε μια αντικοινωνική ατζέντα.
1: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του επιδόματος ανεργίας είναι θέμα ενδοκυβερνητικό, δηλαδή υπάρχουν και γαλάζιες αντιδράσεις και φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σήμερα βρέθηκε στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς η Ελλάδα έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Όπως είπε λοιπόν μετά τη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους ο κύριος Τσίπρας, δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη αλλά για θέση της κυβέρνησης και προφανώς για άποψη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Επεσήμανε ακόμα ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Και είπε ότι αν ήταν προσωπική του άποψη θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο κύριος Μητσοτάκης. Αντίθετα ωστόσο είπε, είδαμε ότι το επιβεβαίωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος αλλά και ο κύριος Βορύδης που έκανε δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Ο κύριος Τσίπρας αναφερόμενος στην ουσία είπε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι. Και επεσήμανε ότι πρώτα απ' όλα το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία.
1: Είναι ανταποδοτικό.
16: Είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Παρακρατείται δηλαδή από το μισθό του εργαζόμενου ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας.
1: Ναι.
16: Αν λοιπόν
1: χάσαμε λίγο το ρεπορτάζ με την, χάσαμε την Ελένη Καλογεροπούλου. Μέχρι να επανακτήσουμε την επικοινωνία μας, να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς, που μίλησε εδώ στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη.
17: Για να πάρεις το επίδομα ανεργίας πρέπει να έχεις απολυθεί ή να έχει τελειώσει η σύμβασή σου. Και διακόπτω τις τελευταίες ημέρες όλα αυτά τα παραμύθια ότι είναι κάποιοι σπίτι τους και κάθονται και παίρνουν επίδομα ανεργίας.
15: Ναι.
17: Καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η πρόθεση, το κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το επίδομα ανεργίας.
15: Πρόθεσμος λέει είναι προσωπική μου άποψη, λέει ο κ.
17: Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στον κόσμο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει κυβερνητική άποψη, προσωπική άποψη? Εξάλλου το έχει πει 2 φορές και ο κ. Μητσοτάκης αυτό για το επίδομα ανεργίας. Και το 2024 και το 2025.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καραμέρο. Πάμε και πάλι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Έλα, Ελένη μου.
16: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κατέληξε ότι αυτό που χρειάζεται εξορθολογισμός είναι η διαφθορά για την οποία προφανώς ευθύνεται η κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμα ότι με το τέλος της σεζόν χιλιάδες εργαζόμενοι και θα έλεγα το τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι.
16: Χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά και στην πραγματικότητα σήμανε ακόμα ότι με το τέλος της σεζόν χιλιάδες εργαζόμενοι και θα έλεγα το τέλος του καλοκαιριού. Χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά και στην πραγματικότητα η κυβέρνηση λέει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει για να πάρουν το επίδομα ανεργίας ότι αντί για 5
1: και έχουν, θα μου επιτρέψεις να σου πω, Ελένη, και έχουν αιματώσει δουλεύοντας στον τουρισμό. Να το λέμε και αυτό.
16: Έχουν αιματώσει ακριβώς. Το ξέρω, έχω προσωπική εμπειρία γιατί ο γιος μου δουλεύει ακριβώς στον
1: τουρισμό.
16: Τομέα της φιλοξενίας. Ναι. Ξέρω τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
16: Λοιπόν, υπάρχουν ωστόσο και άνθρωποι στις αγροτικές εργασίες, στον, καλά όπως είπαμε στον τουρισμό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν χωρίς αυτό το επίδομα, το οποίο αυτό το επίδομα οι ίδιοι το έχουν πληρώσει.
1: Ακριβώς.
16: Και επισημάνουμε και κάτι άλλο. Ότι στην πραγματικότητα, όπως λένε τα στελέχη της Ελλάς, αυτή η κυβέρνηση στήριξε όλη την πολιτική της, την πολιτική των επιδομάτων. Και τη συγκεκριμένη στιγμή έρχεται να κόψει κάτι το οποίο δικαιούται ο εργαζόμενος. Γιατί το κάνει αυτό? Προφανώς γιατί θέλει να καλοπιάσει κάποιους επιχειρηματίες, καθώς αυτά που έδωσε για τις επιχειρήσεις ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πενιχρά. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλοπιάσουν τους επιχειρηματίες οι οποίοι εμφανίζονται, θα σου έλεγα, σε ένα βαθμό ιδιαίτερα εξοργισμένοι για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν μέτρα καλά τα οποία τους αφορούσαν. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διγλωσία, η οποία υπάρχει μέσα στην κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης λέει αυτό με τον κύριο Βορύδη και η κυρία Κεραμέως έχει άλλη άποψη, στην Ελλάδα αποδίδουν αυτές διαφορετικές απόψεις το γεγονός των εσωτερικών θεμάτων που υπάρχουν, επισημένοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης σκοπεύει να πολιτευτεί το βόρειο τομέα όπου εκλέγεται η κυρία Κεραμέως. Άρα η διαφορετική άποψη της κυρίας Κεραμέως έχει την πραγματικότητα να κάνει με εσωκομματικά τζαρτζαρίσματα και ξεκαθαρίσματα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και στο Πασόκ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να δούμε το Πασόκ που μιλάει για κρυφή ατζέντα και τι ακριβώς αναφέρει, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, κάνουν καταρχάς μια αποτίμηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη διήμερη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα αλλά και τους πολιτικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το Πασόκ το επόμενο διάστημα. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση και για τις θέσεις και για τον αντίκτυπο εκεί πέρα. Τώρα, είναι σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει αρκετά το θέμα των δηλώσεων του κυρίου Μαρινάκη. Θεωρούν ότι όλα όσα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι προσωπικές του απόψεις. Ναι. Ούτως ή άλλως, σημειώνω, δεν επιτρέπεται να έχει έκθεση ιδιότητός του. Αλλά ότι ανοίγει αυτήν τη συζήτηση η κυβέρνηση με λαγό τον κύριο Μαρινάκη, ενώ επικαλούνται και δηλώσεις άλλων κορυφαίων κυβερνητικών παραγόντων, όπως ο κύριος Βορύδης, η γνώμη του οποίου μόλις έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αναδεικνύουν το θέμα αυτό, αναδεικνύουν και άλλα ζητήματα γύρω από τις εργασιακές και τις κοινωνικές σχέσεις. Θυμίζουν ότι το Πασόκ πρότεινε την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και στο τραπέζι είναι πάντα και η 13η σύνταξη του μισθού του 13ου για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Τώρα,
18: γενικώς μια κοινωνική ατζέντα.
1: Ανδρέα, θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε και εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο κύριος Τσουκαλάς. Αναφέρθηκε στην διαδικασία των εκλογών. Να τον ακούσουμε μαζί και το σχολιάζουμε.
19: Το Πασόκ θα είναι ή πρώτο κόμμα ή δεύτερο, εμείς θεωρούμε πρώτο στην κάλπη. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Η χώρα για να κυβερνηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είναι ο εκλογικός νόμος, χωρίς το πρώτο κόμμα.
15: Σωστά, είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει απόλυτα δίκιο. Άρα τι λέμε, λογικό, ναι.
19: Ή θα έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που θα κυβερνήσει μαζί με τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Ρετινοπούλου, ή θα έχουμε πρώτο κόμμα του Πασόκ, το οποίο θα κυβερνήσει όχι με τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ποιοι μπορούν να προσαρμοστούν στο πολιτικό πρόγραμμα του Πασόκ. Δεν είναι ότι ή εμείς θα νικήσουμε η Ελλάς ή εμείς θα νικήσουμε η Μητσοτάκης. Εμείς λέμε, έχουμε στόχο την πρώτη θέση, τον θεωρούμε εφικτό, υπάρχει πρώτη κάρτα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στην πρώτη κάρτα.
15: Αυτό. Ναι.
19: Για να σημαντική κυβέρνηση.
15: Ναι.
19: Αν όμως δεν είμαστε κόμμα στην πρώτη κάρτα, πρώτη, και είμαστε δεύτεροι, όπου το θεωρούμε ότι αν δεν είμαστε δεύτεροι, εκεί ένα ισχυρό Πασόκ δεύτερο, στη δεύτερη κάλπη, θα νικήσει με πολύ μεγάλη πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το Πασόκ μπορεί να πάρει και από την αριστερά και από το κέντρο και από τη δεξιά.
20: Η τρίτη θέση είναι αποτυχία.
19: Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Έλα, Ανδρέα, ακούσαμε στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ότι μόνο η πρώτη θέση υπάρχει. Εδώ τώρα ακούμε κάτι λίγο διαφορετικό.
18: Ο στόχος είναι εμφανώς η πρώτη θέση, αλλά επικρατεί και η έννοια του πολιτικού ρεαλισμού, ότι είναι η διεκδίκηση σίγουρα της δεύτερης θέσης. Θεωρούν στο Πασόκ ότι η προϋπόθεση για να υπάρξει αλλαγή να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Ξέρεις τώρα, έτσι όπως είναι η δημοσκοπήση, δεν είναι εύκολο πάντα τα στελέχη σε πιο χαλαρές συζητήσεις όπως μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική συνέντευξη να υπερασπιστούν το στόχο, αλλά θα σου έλεγα με βεβαιότητα ότι ο πιο καθαρός στόχος του Πασόκ είναι η νίκη στον χώρο της κεντροαριστεράς, να επικρατήσει έναντι της Ελλάς, και από εκεί και πέρα το είπε ο κ. Τσούκαρας, αν είναι όντως δεύτερο το Πασόκ και πάμε σε δεύτερες εκλογές, εκεί μπορεί να γίνει η ανατροπή πάνω κάτω. Κάτι αντίστοιχο έχουν πει και από την Ελλάς, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
18: το είπε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, γι' αυτό βάζει στόχο τη δεύτερη κάλπη. Νομίζω τα δύο κόμματα θα πάνε πολύ ανταγωνιστικά, εκτιμώντας ότι όποιο από τα δύο είναι δεύτερο σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές μπορεί να κάνει την ανατροπή. Θα δούμε τώρα αν αυτά είναι αυτό που λέμε wishful thinking, δηλαδή περισσότερη επιθυμία,
1: σωστά,
18: ή πατάνε πάνω και στις επιλογές που θα κάνουν οι πολίτες με την ψήφο του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Έχουν περάσει 2,5 μήνες από την τρομοκρατική επίθεση, το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την μητέρα της. Και ανοίγει την καρδιά της η Αφροδίτη Νέστορα στο fmerida.gr στην εκπομπή Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη που είναι μαζί μας. Ο Θανάσης, καλό μεσημέρι, Θανάση. Μιλάμε για μια συγκλονιστική αφήγηση. Έτσι, πρώτη φορά μιλάει η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτό το τραγικό γεγονός που τη συνέβη.
21: Ναι, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκλονιστική, όπως πολύ σωστά το είπε, αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί και η ίδια ακόμα να το διαχειριστεί,
1: ναι,
21: αυτό το τραγικό συμβάν που τη συνέβη. Αντιστοίχως δύσκολο ήταν και για μας βεβαίως να διαχειριστούμε τη συνέντευξη αυτή. Ωστόσο, θεωρώ ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα που αξίζει όλοι οι φίλοι να το δουν. Να μπουν στο εφημερίδα.gr, γιατί πραγματικά είχαμε λησμονήσει τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι καθόλου δημοσιογραφική εκκλησία. Είναι και εφιάλτης και τον είχαμε λησμονήσει.
1: Ναι.
21: Αλλά επέστρεψε με το πλέον σκληρό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Η κυρία Νέστορα αναφέρεται στις πρώτες δύσκολες ώρες που είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ εκείνη ήταν ήδη βαριά τραυματισμένη, στο πώς πληροφορήθηκε και βίωσε εκείνες τις πρώτες στιγμές την απώλεια της μητέρας της. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην στήριξη που είχε από την πλευρά του πολιτικού κόσμου. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη, που για λόγους ευνόητους στάθηκε
1: στο πλευρό
21: από την πρώτη στιγμή δίπλα της, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία και σημασία και για την ίδια. Και βεβαίως
1: πάντως έχει, έχει κάνει, ναι, ναι, εμφανίζεται με τεράστια δύναμη ψυχής. Δηλαδή κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πρέπει να σταθεί στα πόδια της, και αυτό δίνει και κουράγιο.
21: Και ότι πια την κινητροδοτεί για μια, της άλλαξε τόσο τη ζωή αυτό το συμβάν, αλλά την κινητροδοτεί, όπως είπε η ίδια, να συνεχίσει να προσφέρει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να ασχολείται με τα κοινά. Και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικές και ενωτικές αναφορές που κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς είναι και ένα ζήτημα που απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή αυτό το περιστατικό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.
21: Και
1: εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Black Box του afmerida.gr με την Αφροδίτη Νέστορα. Μπείτε να το δείτε, να δείτε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη.
22: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ξεπέρασε, όπως είπα, την πραγματικότητα. Ψυχικά δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι καλά και ότι το βιώνω εύκολα. Είναι μια τεράστια απώλεια. Η μητέρα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του κάθε ανθρώπου, και όταν φεύγει από τη ζωή μας με έναν τόσο τραγικό τρόπο, η απώλεια αυτή γίνεται πραγματικά ξεπέραστη.
23: Η τραγική αυτή περιπέτεια δεν σας φρενάρισε σε ό,τι αφορά την ενασχόληση με την πολιτική?
22: Όχι μόνο δεν με φρενάρισε, ενέτεινε την επιθυμία μου να ασχοληθώ με τα κοινά. Γιατί αν πριν είχα 10 λόγους να το κάνω, τώρα έχω 100, έχω 1000 λόγους. Ο βασικότερος είναι να τιμήσω τη μνήμη της μητέρας μου, και θεωρώ ότι με την από εδώ και πέρα στάση μου θα το κάνω.
1: Τώρα αλλάζουν όλα γύρω από το δημόσιο και την προαγωγή. Ο Γιώργος Μάλτης έχει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζει τελείως διαφορετικά πράγματα για το δημόσιο όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι. Έρχεται, θα λέγαμε, μια συνέχεια αλλαγών στο πειθαρχικό δίκαιο και δημιουργεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο η υπηρεσιακή εξέλιξη δεν θα εξαρτάται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας και τα δυτικά προσόντα, αλλά και από την αξιολόγηση της απόδοσης και των δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου. Το συνολικό πακέτο των αλλαγών δημιουργεί ένα διαφορετικό μοντέλο υπηρεσιακής εξέλιξης, με την βαθμολογική προαγωγή να συνδέεται με την αξιολόγηση, η αξιολόγηση να συνδέεται με τις δεξιότητες, η πρόσβαση σε επιλογή προϊσταμένων να περνά μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνεδεύξεις, ενώ παράλληλα η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί, που θα μπει και στο δημόσιο, δημιουργεί ένα ακόμα, θα λέγαμε, επίπεδο καταγραφής της υπηρεσιακής παρουσίας. Το πιο σημαντική Ιέρη είναι, αφορά το βαθμολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων. Νέα κλίμακα προβλέπει 7 βαθμούς έναντι 5 που ισχύουν σήμερα. Ο πρώτος βαθμός θα αφορά τους γενικούς διευθυντές και ο δεύτερος τους διευθυντές, ενώ μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων και ο καταληπτικός βαθμός θα είναι ο τρίτος, ενώ για τους υπαλλήλους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή όσοι έχουν τελειώσει το δημοτικό, ο καταληπτικός βαθμός θα είναι ο τέταρτος.
1: Γραπτές εξετάσεις λοιπόν, προφορικές συνεντεύξεις.
0: Υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια γι' αυτό σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα στον Πάμενο, ο οποίος γίνεται κλειδί για την εξέλιξη. Η ΑΔΔΗ εδώ λέει ότι δημιουργείται ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Από τη μία οι υπάλληλοι προχωρούν ταχύτερα και από την άλλη εκείνοι που παραμένουν στάσιμοι εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια.
1: Ναι.
0: Η απεργία, όπου είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η ΑΔΔΗ, διατάξεις που συνδέουν την απεργία αποχή από την αξιολόγηση με την υπηρεσιακή εξέλιξη, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο όποιος προϊστάμενος συμμετέχει σε απεργία δεν θα μπορεί να μπει.
1: Μάλιστα.
0: Να διεκδικήσει επιπλέον θέση ανώτερη εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Κέρκυρα έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα κενά στους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν, άλλοι τόσοι από τα δημοτικά σχολεία. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν οι καθηγητές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν στα αυτοκίνητά τους ή σε κάμπινγκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την καταγγελία αυτή την έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Νίκος Γκουλιούμης. Είναι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Ακούστε τι μας λέει.
2: Γενικότερα, αντί το αντικείμενό μας να είναι πώς νυφάλιοι συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουν το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πώς θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς δυστυχώς μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ, μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα τους. Την Κέρκυρα έχουμε τρεις δήμους. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια. Είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο. Να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι, έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας.
4: Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν αποκλείεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση λογαριασμού ενέργεια και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Και είναι οι τιμέ των καυσίμων, αναμένονται νέε αυξήσει, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέο πρόεδρο τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Σασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμαν, εκτίμησε πω θα κοιμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πω με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρου και δεν έχεις κάτι να πεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κρυφό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε δύο μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός.
6: Ο καιρός.
9: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
8: Ακού Κόσμος 938.
10: Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός από το Ακριτικό νησί εξήγηλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελόριζο. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιέρωση ενός ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το πόσο αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση για τη χορήγησή του συνιστά η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Διευκρινίζεται πως στους μόνιμους κατοίκους που ήδη διαμένουν στο νησί η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίσει για κάθε επόμενο έτος. Ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του 2027 προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Παράλληλα, θα ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα υποδομών του νησιού, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ίδρυυσης. Επιπρόσθετα, η Hellenic Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους λιμενικούς και τους δημόσιους λειτουργούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Καστελόριζο αποτελεί έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα. Αγγίζουν τις 70.000 ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον περασμένο Αύγουστο οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364, παρά το γεγονός ότι λόγω εποχικότητας το συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Στο μεταξύ, από την επόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους μέσω της ρευστοποίησης τυχών δευτερεύοντων περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες. Έναν χρόνο συμπλήρωσε 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο. Το μέτρο έχει διευκολύνει τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές του επιβατικού κοινού. Από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι επικυρώσεις έφτασαν ακόμα και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια. Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφοριακών γραμμών για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, υπογραμμίζοντας πως η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών σε συνδυασμό με παρεμβάσεις όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους. Μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη σε διάστημα 2 ετών. Οι φετινές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Πέρσι, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο κατασκευής 17 νέων σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Τέσσερα εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί και μάλιστα το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Η προσχολική φροντίδα αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή με την εργασία. Γι' αυτό και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών. Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις για να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες. Με αυτά τα δεδομένα, πρώτον αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους, πέρσι είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση για τους πολύτεκνους, και τρίτον αυξάνεται η αξία του βάουτσερ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10%. Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια προσχολική φροντίδα πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Τα όσα είπατε για το επίδομα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και από πολίτες αλλά και πολιτικές αντιδράσεις. Τι απαντάτε σε όλες αυτές τις αντιδράσεις? Ευχαριστώ.
10: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Αν και τις προσωπικές θέσεις, όπως έχετε δει, δεν τις αναπτύσσω ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα αρέστα της, εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή, όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα? Πάντοτε ως προσωπική θέση, το ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Λέω να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία. Η τελευταία φράση σκοπίμως από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης που παίζουν αυτό το ρόλο της αντιπολίτευσης έχει αποσιωπηθεί. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζουν κάποιοι άλλοι από το πολιτικό σύστημα, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, εστιατόριο, φούρνος, ζαχαροπλαστείο και μεγάλη βιομηχανία που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Είναι η άλλη όψη της επιτυχίας της πολιτικής μας. Πριν από 10 χρόνια δεν έβρισκε ο κόσμος δουλειά και τώρα δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. Άρα εδώ είναι η διαστρέβλωση. Εγώ μίλησα για επιδότηση εργασίας. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να πετάμε κάποιον στον Κεάδα. Τρίτο, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει ξανά στο παρελθόν. Πάντοτε ως προσωπική θέση. Την ανάγκη δηλαδή να ανοίξει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση. Και σε προηγούμενες φορές, συγκεκριμένα στον κύριο Προβατά, σε Vidcast πριν από περίπου ένα χρόνο, είχα αναφερθεί και για τις ειδικές κατηγορίες, όπως είναι μια άνεργη μητέρα ή ένας άνεργος μεγαλύτερης ηλικίας, που πρέπει να έχουμε ειδική μέρημνα προστασίας. Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν παίζει πουθενά. Αλλά ξέρετε κάτι, και τέταρτο και τελευταίο. Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αν για το ΣΥΡΙΖΑ το περιμέναμε, ένα κόμμα που έχει δείξει, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο, από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και θέλουμε, νομίζω, πολιτικούς σε όλα τα κόμματα που, όταν το ξαναλέω, ξεκαθαρίζουν ότι μιλάνε εκπροσωπώντας τον εαυτό τους, να μπορούν να ανοίγουν μια συζήτηση. Άρα δεν υπάρχει, το κλείνω ξανά, όπως είπα από την αρχή, καμία τέτοια πρόθεση στο σχεδιασμό της πολιτικής, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω και θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, να εκφράζουμε τις απόψεις μας, να συμμετέχουμε στο διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς οι οποίοι πετάνε λάσπη. Έλατε.
12: Κύριε εκπρόσωπε, ασκείτε κριτική στον Πρωθυπουργό ότι ενώ στη Θεσσαλονίκη έκανε αναφορά για το αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας στα 12 ναυτικά μίλια. Από το Καστελόριζο δεν το έκανε. Πώς απαντάτε?
10: Να ξεκαθαρίσω για ακόμα μια φορά ότι συνιστά μονομερές δικαίωμα με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί η χώρα θα ασκηθεί. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και το επαναλαμβάνω και εγώ. Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε, ούτε το έχει πει ποτέ κανένας, ότι θα το απεμπολίσουμε. Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις

0: Καλά, μην πιστεύετε όσα διαβάζετε. Και αξίζει να δείτε και την έρευνα που έκανε Eurostat. Πάρα πολύ, νομίζω, επίκαιρη. Και αξίζει να μας προβληματίσει όλους ότι οι Έλληνες αναγνώστες είναι στην τελευταία θέση σε όλη την Ευρώπη εκείνων που αξιολογούν και φιλτράρουν μια πληροφορία. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε αγώνα στα σχολεία, στην κοινωνία, είτε μέσω πρωτοβουλειών όπως ήταν το φόρουμ που είχαμε κάνει και λιδωρηθήκαμε πάλι από τους γνωστούς αγνώστους του πολιτικού συστήματος και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μια μειοψηφία για να μην παρεξηγηθώ, για την ανάγκη ο κόσμος να διασταυρώνει μια πληροφορία. Το ότι διαβάσαμε κάτι, μην νομίζετε ότι έχει γίνει κιόλας. Αφήστε τι έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα, κοιτάξτε, για το θέμα αυτό δεν πρόκειται να επανέλθω και ειδικά από αυτό το βήμα ήμουνα σαφής σε όλα τα επιμέρους σημεία και δεν θα μπω και στη διαδικασία να ερμηνεύσω τον οποιονδήποτε γιατί εξέδωσε μια ανακοίνωση. Ούτως ή άλλως η ανακοίνωση στην ουσία επαναλαμβάνει αυτό το οποίο είχα πει και εγώ, ότι εξέφρασα μια προσωπική θέση η οποία όπως ανέλησα προηγουμένως παρουσιάστηκε μισή. Τώρα, έχω δώσει προσωπικά δείγματα γραφής. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχω από τον Πρωθυπουργό. Κάθε μου πρωτοβουλία, κάθε μου ανακοίνωση, κάθε κίνηση που κάνω, να έχει ως σκοπό προφανώς να ενημερώνεται ο κόσμος, να έχει επιχειρήματα και να συμβάλλει στην ενότητα της παράταξης και της κυβέρνησης. Ελάτε.
1: Για το επίδομα ανεργίας δεν σας απάντησε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σας απάντησε μέσως και η αρμόδια υπουργός. Επισήμανε η κυρία Κεραμέως ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό επίδομα, αλλά ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, για το οποίο οι εργαζόμενοι έχουν καταβάλει εισφορές. Η Κεραμέως αδειάζει Μαρινάκη, ήταν ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Μετά από αυτή τη διευκρίνηση για το από πού προέρχονται τα λεφτά, εξακολουθείτε να θεωρείτε σωστή θέση ότι πρέπει να κόβεται το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες?
0: Διαβάστε την απάντηση που έδωσα στον συναδελφό σας, γιατί προφανώς εσείς έρχεστε εδώ για να κάνετε την ερώτηση που θέλετε, ασχέτως αν έχει απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Μπας και κάνετε κανένα βιντεάκι και θα δείτε ότι σας έχω απαντήσει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Άρα εξακολουθείτε.
0: Δεν έχω να προσθέσω
1: ότι
0: κάτι.
1: Να κόβετε στους 2 μήνες.
0: Διαβάστε την απάντηση που έδωσε ο συναδελφός σας και δείτε τι ακριβώς είπα και τι παρουσιάστηκε και θα καταλάβετε ότι σας έχω ήδη απαντήσει. Άλλο λέτε ότι είπα, άλλο είπα, δεν θα επανέλθω καθόλου για αυτό το θέμα. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα κυδεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εν μέσω πολλών αποκαλύψεων για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν ορισμένοι σκιτζίδες, θα το πω, γιατί επιστήμονες δεν ήταν. Η γιατρός στα χέρια της οποίας πέθανε ο τραγουδιστής αποκαλύπτει ότι ήταν ομιλήτρια σε συνέδριο, παρουσίαζε την πλασμαφαίρεση ως μια διαδικασία αναζωογόνησης σε ένα συνέδριο με ομιλητές κυβερνητικά στελέχη. Μήπως υπήρξε μια πολιτική ανοχή όλα αυτά τα χρόνια σε τέτοιου είδους θεραπείες εντός εισαγωγικών, νεότητας, μακροζωίας κτλ. Με στόχο την άγρα πελατών, τουριστών από το εξωτερικό? Και μπορεί οποιοδήποτε, ακόμη και αν δεν έχει μια κλινική, δεν είναι σε ένα νοσοκομείο όπως θα έπρεπε, να αγοράσει ένα τέτοιο μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση στους πολίτες?
0: Καταρχάς να επαναλάβω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και στους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους, τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ακούνε και τον ακολουθούν. Δεύτερον, να πω ότι το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε ευρύτερα της κυβέρνησης να το βρει. Θα το βρει η δικαιοσύνη, διεξάγεται έρευνα και απαντήσεις θα τις δώσει η δικαιοσύνη. Το τρίτο είναι προφανής η απάντηση στο τελευταίο σας ερώτημα. Δεν επιτρέπονται όλα αυτά έτσι στον αέρα. Υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, το οποίο όταν δεν εφαρμόζεται πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις. Οι έλεγχοι γίνονται όπως τέλος πάντων έχει παρουσιάσει, επειδή μιλάμε για την Αθήνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κατατόπων ιατρικός σύλλογος. Έχει προαναγγείλει ο κύριος Γεωργιάδης ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Και επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε και χρόνια προβλήματα υγείας και όχι μόνο από το εξωτερικό, θα με επιτρέψετε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έχω μιλήσει και εγώ κατά καιρούς ανοιχτά για κάποια θέματα υγείας. Δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε η στιγμή να αξιολογήσουμε. Το μόνο που μπορώ να πω, νομίζω ότι απηχεί της άποψης κάθε πολίτη, κάθε ανθρώπου που ακούει αυτή τη συζήτηση, είναι ότι ειδικά σε θέματα υγείας το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και οι έλεγχοι ακόμα αυστηρότεροι. Ελάτε.
3: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε αυτές τις μέρες νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων και παρότι τα μέτρα

0: που έχετε ήδη πάρει με την επιδότηση, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μπορεί να απέχουμε ένα μήνα βέβαια για να προμηθευτεί ο κόσμος το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά επειδή με τα σημερινά δεδομένα θα ξεκινούσε στο 1,90 όπως λένε οι βενζινοπόλες, τι προτίθεστε να κάνετε? Μπορούμε να δούμε και άλλα μέτρα, τόσο στην κατεύθυνση ενισχυμένου επιδόματος ή κάποια άλλα μέτρα στην αγορά?
1: Ήταν σαφή σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, σε πρωινή του συνέντευξη, ότι θα αξιολογηθούν τα δεδομένα όπως γίνεται κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, τον επόμενο μήνα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας. Ήδη ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις οι οποίες ενισχύουν το εισόδημα των πολιτών και παρατάθηκαν οι παρεμβάσεις που ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει πρόβλεψη για έναν συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για τις έκτακτες περιστάσεις του 2026, όπως ακριβώς τον έχει περιγράψει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, αξιολογώντας τα δεδομένα και στο όριο των δημοσιονομικών μας αντοχών, για ακόμα μια φορά, χωρίς να υπερβάλλουμε και χωρίς να μιλάμε με όρους πλειοδοσίας, θα στηρίξουμε την κοινωνία. Το ξαναλέω για να μην εκλειφθεί ως προαναγγελία, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις εν ώψη του Οκτωβρίου. Ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Κρούσπο και από μένα. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και έχει ήδη προαναγγείλει και μέσω της συνηγόρου του ότι προτίθεται να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Με δεδομένο ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις τώρα στην κυβέρνηση, ενδέχεται να δούμε έναν καταδικασμένο στα βουλευτικά έδρανα?
1: Δεν υπάρχει σκέψη για κάποια περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση. Ήμασταν η κυβέρνηση που έλαβε τις νομοθετικές παρεμβάσεις εκείνες, ως κυβέρνηση τις εισηγηθήκαμε, η εκτελεστική δηλαδή εξουσία και η κοινοβουλευτική μας ομάδα, με τις ψήφους και κάποιων άλλων βουλευτών από άλλα κόμματα, τις υπερψήφισε, άρα η νομοθετική εξουσία, που δημιούργησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο, που μετά από τις εκάστοτε αποφάσεις της δικαιοσύνης, άρα η τρίτη εξουσία, η δικαστική εξουσία, να μην μπορεί να συμμετέχει σε μια δημοκρατική διαδικασία ένα κόμμα που έχει τύπης ή κρυπτόμενο αρχηγό, πως έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, μιλάει για την ονομαστική ποινή. Από εκεί και πέρα, το ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τον οποιοδήποτε υποψήφιο, το οποιοδήποτε υποψήφιο κόμμα, αυτές είναι αποφάσεις του αρείου πάγου, της δικαιοσύνης και όχι δικές μας. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, το ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι η Ισραηλινή εταιρεία που θα κατασκευάσει την ασπίδα του Αχιλλέα σχετίζεται με την εταιρεία πίσω από τις υποκλοπές και το Predator. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Israel Aerospace Industries επένδυσε το 2017 στην εταιρεία Cytrox που ανέπτυξε το κακόβουλο λογισμικό. Τι έχετε να πείτε και τι σημαίνει αυτό για την άμυνα της χώρας?
1: Μετά από επικοινωνία που είχα και με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Άμυνας, η ίδια η εφημερίδα, το ίδιο το δημοσίευμα στη σελίδα 5 αναφέρει ότι για την εταιρεία αυτή, IAI, ότι η διαδρομή των εταιρικών εγγράφων δεν αποδεικνύει ότι ανέπτυξε ή χρησιμοποίησε το Predator. Άρα ένα δημοσίευμα που δεν βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποια δεδομένα, υπάρχει και αυτή η αναφορά, άρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο συμβαίνει και το ξαναλέω προκύπτει και από το ίδιο το δημοσίευμα. Ελάτε.
4: Κύριε Υπουργέ, είδα την ανακοίνωση που βγάλατε για τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς για το κοστολογημένο πρόγραμμα. Τελικά, τι γίνεται με τα μαθηματικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα? Εκείνος ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές ότι τα περιβόητα 7,5 δις είναι αιτήσιες δαπάνες. Ενώ από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για κοστολόγηση του προγράμματος της τετραετίας. Ευχαριστώ.
1: Πείτε μου εσείς, πώς γίνεται σε ένα κόμμα μέσα σε λίγες ημέρες να υπάρχει κοστολόγηση από τον πρόεδρό του 7,5 δις και από τον τομεάρχη οικονομικών η κοστολόγηση αυτή που ήταν 7,5 δις κατά τον πρόεδρό του για την τετραετία να μετατρέπεται σε κοστολόγηση 7,5 δις για το χρόνο? Και φταίμε εμείς που αναδεικνύουμε αυτή την αντίφαση? Πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Και επειδή είδα τις απαντήσεις του κ. Κουντεντάκη, εμείς δεν αλλάξαμε άποψη για τη δική μας κοστολόγηση. Εμείς παραμένουμε στην αρχική κοστολόγηση που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών και το Οικονομικό Επιτελείο, που μιλάει για 13 δις το χρόνο, πολλά εκ των οποίων σχεδόν όλα επαναλαμβάνονται και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, οι δαπάνες αυτές είναι 13 δις το χρόνο. Αλλά εκείνη από τα 7,5 δις την τετραετία πήγανε στα 7,5 επί 4, 30 δις. Εμείς δεν λέμε ότι είναι 30. Γιατί λέει ο κ. Κουντεντάκης ότι αλλάζουμε πολλές φορές την κοστολόγηση. Όχι, εμείς την ίδια κοστολόγηση έχουμε. 13 δις το χρόνο. Εκείνοι άλλαξαν τη δική τους κοστολόγηση και δεν είναι μαθηματικά απλά. Δεν είναι κουβέντα η οποία είναι τεχνική όπως προσπαθούν κάποιοι αναλυτές αυτού του χώρου πάρα πολύ έτσι ανώτεροι να αναφέρουν για να απαξιώσουν αυτήν την κουβέντα. Όχι. Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Η κοστολόγηση κάθε εξαγγελίας, κάθε πολιτικού, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, κάθε επίσημης θέσης, είτε της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει, είτε είναι υπουργός οικονομικών, είτε είναι τομεάρχης οικονομικών της αντιπολίτευσης, είτε τομεάρχης οικονομικών ενός άλλου κόμματος, ότι αν έρθουμε στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, πρέπει να λέει και πόσο κοστίζει. Γιατί είναι πολύ πιθανό να γυρίσουμε πάλι στα χρόνια που δεν θέλουμε να επιστρέψουμε. Ελάτε.
5: Επιτρέψτε μου να μείνω στο μείζον θέμα των κοστολογήσεων. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο. Επειδή σας άκουσα μόλις, θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό.
1: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα. Ελάτε μπροστά. Ελάτε εσείς μέχρι να... ανοιχτό είναι, πάτε το πάλι. Εντάξει.
6: Ναι. Κύριε εκπρόσωπε, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο υπήρξαν κάποια στιγμιότυπα όπου νομίζω ο Λοχαγός έκανε αναφορά δυνάμεων και τι στοιχεία ελληνικά υπάρχουν πάνω στο νησί, πάνω στο σύμπλεγμα. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από πολιτικούς χώρους ότι ελέγχθη δημόσια χάνη της επικοινωνίας, πράγματα που δεν θα έπρεπε να κοινοποιούνται δημοσίως για προφανείς λόγους. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό?
1: Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και ξέρουν τι λένε και πότε το λένε και ισχύει το εντελώς αντίθετο. Οτιδήποτε εκείνοι αξιολογούν ότι δεν πρέπει να υποθεί σε μια τέτοια περίσταση, δεν το λένε. Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και θεωρώ ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Ελάτε.
7: Για το επίδομα ανεργίας, είπατε ότι είναι μια θέση που θα διεκδικήσετε να εφαρμοστεί μετά τις εκλογές. Το ζήτημα έγινε κεντρικό πολιτικό θέμα. Προφανώς μετά από όλο αυτό, ένας πρωθυπουργός συζητάει το θέμα και διαμορφώνει θέση. Το έχετε συζητήσει, σας έχει πει ότι διαφωνεί, το απέκλεισε με σαφήνεια ή παραμένει μια πρόταση που ανάλογα με τα εκλογικά αποτελέσματα μπορεί να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
1: Αν ακούγα την απάντηση που έδωσα, θα καταλαβαίνω ότι έχω δώσει την απάντηση και στο δικό σας ερώτημα. Η απάντηση είναι πως δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, ούτε κυβερνητική προτεραιότητα. Γιατί στο βήμα αυτό μιλάω εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Άρα δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Σας έχω δώσει ήδη την απάντηση.
7: Το ερώτημα ήταν αν έχει αποκλειστεί με σαφήνεια από τον κύριο Μητσοτάκη ή παραμένει μια δυνάμει θέση.
1: Πάμε πάλι ελληνικά. Είναι απλά τα ελληνικά. Νομίζω ότι είναι κατανοητά. Δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, ούτε κυβερνητική προτεραιότητα. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, η Αθήνα σε όλους τους τόνους διαμηνύει ότι θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Προεξάρχοντος του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Καραπετρίτη, ο οποίος έχει πει ότι αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια και αν χρειαστεί θα απαντήσει στο πεδίο. Οπότε αυτό το μήνυμα ετοιμότητας που εκπέμπεται προς την άλλη πλευρά η κυβέρνησή σας. Το ερώτημα είναι, αφού η Ελλάδα είναι έτοιμη και προετοιμασμένη και τα σχετικά, γιατί χρειάζεται η γαλλική σφραγίδα σπίδα για να προχωρήσει το έργο?
1: Γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο εταιρείες παγκοσμίως που ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική του έργου αυτού και του προσδίδουν ακόμα περισσότερο κύρος και ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίησή του. Ελάτε.
8: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
8: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε εκ νέου τη συζήτηση για μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς έχετε πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα στις επόμενες εκλογές τι θα κάνουμε? Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, πάμε για δεύτερες εκλογές, για τρίτες, τι θα γίνει?
1: Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος που για ακόμα μια φορά και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι αν και το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε σε περίπτωση μια αυτοδυναμία θα ήταν ένα Πασόκ με τη σοβαρότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Η στάση, η θέση και οι απαντήσεις του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη καθιστούν αυτή τη συζήτηση ανεδαφική. Άρα έχουμε και εμείς απαντήσει με βάση τα όσα έχουμε δει ήδη από το Πασόκ. Δεν είπε κάτι καινούριο ο κ. Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι έχουν λάβει απόφαση συνεδρίου υιοθετώντας τη θέση Δούκα ως θέση του κόμματός τους. Το μόνο που τους ενδιέφερε στο συνέδριο ήταν να πούνε ότι δεν θα κυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Και επειδή δεν θεωρώ ότι στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα, δεν το λέω εγώ πρώτη φορά αυτό, χρησιμοποιώ, στο τέλος ημέρας θα αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που λέει και δείχνει ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αποφασίσουμε όμως εμείς, οι πολίτες θα αποφασίσουν. Μόνο ο ελληνικός λαός αποφασίζει στο τέλος για το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ελάτε.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, απαντώντας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το μήνυμα που έστειλε από τον Καστελόριζο, είπε ότι ήταν κουφαντικά από τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και υποστήριξε, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα επί διακυβέρνηση Κώστα Καραμαλή ότι ήταν αυτή η διακυβέρνηση που οδήγησε τη χώρα στο χείλος κρεοκοπίας. Έχετε να πείτε κάτι να απαντήσετε?
1: Τώρα τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε απαντήσει. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξει ένα νέο μέτωπο. Να θυμίσω απλά ότι ο κ. Παπανδρέου είναι ο πρωθυπουργός του Λεφτά Υπάρχουν, ενώ ο τότε πρώην πρωθυπουργός είχε επισημάνει τους κινδύνους και την ανάγκη για μια δημοσιονομική προσαρμογή και λίγους μήνες μετά από την εκλογή του ψήφισε έναν προϋπολογισμό που αύξησε κατακόρυφα τις δαπάνες του κράτους. Μετά από αυτόν τον προϋπολογισμό πήγε στο Καστελόριζο. Άρα ευτυχώς η ιστορία έχει καταγραφεί και δεν γίνεται να ξαναγραφτεί από κανέναν, ούτε από τον κύριο Παπανδρέου. Ελάτε.
7: Υπάρχει ενημέρωση για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μανιουδάκη, γιατί εμάς το Υπουργείο δεν μας απάντησε.
1: Νομίζω κάτι μας είπε εμάς. Δεν είναι εκεί. Γιατί είναι πιο παλιά αυτά ακόμα, με συγχωρείτε. Ζητώ την κατανόησή σας. Ναι. Ναι, ερώτηση απάντησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πειθαρχικό και στις δύο περιπτώσεις βρίσκεται στο συνήγορο του πολίτη και το ποινικό βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Σε ανεξάρτητες αρχές και οι δύο περιπτώσεις. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου.
7: Ευχαριστούμε. Απλά το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και έχει περάσει και πολύς καιρός. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για δολοφονία ανθρώπου παραμένουν στο σώμα, που εδώ καταλαβαίνουμε την απάντηση ότι δεν αποκλείεται αυτό, και υπάρχει και έχουν και όπλο στα χέρια τους, είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Έχει τεθεί και στη Βουλή. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος πραγματικά, να μας πει αν είναι στο σώμα με όπλο αυτή η αστυνομική ή όχι.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Και σε αυτό φταίει δηλαδή ο κ. Χρυσοχοίδης που δεν απαντάει ή όλη η κυβέρνηση?
1: Δεν είναι τίθεται θέμα ευθύνης και φταίξηματος. Σας έδωσα την απάντηση αυτή. Μπορεί να μην σας καλύπτει.
9: Καλησπέρα. Με αφορμή την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ στις 22 Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη και τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές, υπάρχει κάποια έτσι προσέγγιση από την ελληνική κυβέρνηση το να συναντηθεί με την τουρκική πλευρά, δηλαδή ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρέτζεπ Ερντογάν? Έχετε κάποια συνομιλία τις τελευταίες ημέρες, αν τυχόν αυτό μπορεί να συμβεί στη Νέα Υόρκη? Ευχαριστώ.
1: Με την ενημέρωση που έχω, δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό του Πρωθυπουργού. Αν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω. Ελάτε.
10: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε μια τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο, έμπλεη συμβολισμών. Χθες η εφημερίδα Εστία, σε δημοσίευμά της, ισχυρίστηκε ότι το 2020 ο Πρωθυπουργός φέρεται, κατά την εφημερίδα, να συνέστησε στην πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην επισκεφτεί το Καστελόριζο, διότι εκείνη την εποχή, Σεπτέμβριο του 20, υπήρχαν τεταμένες καταστάσεις στα ελληνοτουρκικά. Ισχύει, διαψεύδεται? Τι έχετε να πείτε?
1: Προφανώς και δεν ισχύει και εν πάση περιπτώσει η πράξη απαντάει σε αυτά τα δημοσιεύματα. Η στάση του Πρωθυπουργού, τα όσα ανακοίνωσε το Καστελόριζο, η παρουσία του εκεί, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέσα σε 7 χρόνια και η ευρύτερη ισχυροποίηση της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη.
9: Μία τελευταία, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Επειδή τώρα υπάρχει κλιμάκωση νέων στη Μέση Ανατολή με τους Χούθη και η Ελλάδα ήδη είναι κομμάτι στις ασπίδες, στο πρόγραμμα των ασπίδων, υπάρχει περίπτωση να δούμε ενισχυμένη ελληνική παρουσία στην περιοχή, αν τη ζητηθεί ή της έχει ζητηθεί της ελληνικής κυβέρνησης να βοηθήσει εκ νέων στρατιωτικά.
1: Δεν γνωρίζω για κάποιο αίτημα. Ως προς τα επιχειρησιακά ζητήματα, αυτά αποφασίζονται από τους αρμόδιους. Ό,τι μπορώ να πω, το λέω μετά από επίσημη ενημέρωση που έχω από τους αρμόδιους σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ.
11: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
16: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
11: Ακού Κόσμος 938.
17: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
18: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
19: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
18: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
19: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
18: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
20: Τα κακά κορίτσια.
21: Τα κακά κορίτσια.
22: Έρευνα λέει του Power Game δείχνει ότι κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι. Γιατί ρε παιδιά?
23: Φούρνοι.
22: Φούρνοι, ναι.
23: Γι' αυτό είναι η ελπίδα μας.
22: Ε?
23: Η φούρνη είναι η ελπίδα
22: μας. Το ψωμάκι μας.
23: Το ψωμάκι μας έχει και ωραία σαντουιτσάκια. Κάνουν ωραίο καφεδάκι. Έχουν
22: κρουασονάκια.
23: Κρουασανάκια.
22: Τώρα έχουν βγάλει και μικρά κρουασονάκια.
23: Και μικρά και μεγάλα.
22: Και με chips τρώγονται.
23: Και με μαρμελάδες μέσα και με κρέμες και με αυτά και με
22: φουντούκια. Πω, πω, έχω, και φάει, και έχω φάει το Σαββατοκύριακο σαν να μην υπάρχει αύριο.
23: Εντάξει, μπορεί.
22: Εσύ εγκρατείς.
23: Εγώ ήμουν σε καλό.
22: Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι.
23: Εγώ έκανα
22: μου.
23: Μόνο το κόμπο, δεν ξέρω αν το είπα. Έκανα το κόμπο, ναι, δηλαδή το combination μπανάνα με φιστικομούτυρο. Αλλού.
22: Α.
23: Αλλού. Αλλού, άλλη
22: εμπειρία. Το διασκεδάσαμε.
23: Έκανα σε αστρικό ταξίδι.
22: Και γαστρικό
23: πάρα
22: ταξίδι.
23: Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός.
22: Δεν φούσκω σκυλιά, και εσύ... έγινε και γαστρικό ταξίδι.
23: Παιδιά, σήμερα και πήγα στη Λαϊκή που είναι κοντά μου και πήρα.
22: Αχ, αγαπάω Λαϊκή. Πήρα. Για μένα είναι το ωραιότερο shopping η Λαϊκή.
23: Εγώ πήρα αυγά.
22: Αλανιάρικα.
23: Αλανιάρικα. Πολύ ωραία φαινόντουσαν. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και έχω να φάω σήμερα, θα φάω ομελέτα.
22: Α, ωραία.
23: Θα την κάνω με τα χεράκια μου.
22: Βρώμησε το λίγο, βάλε και κανένα λουκανικάκι, βάλε και κανένα.
23: Δεν βάζω, μόνο λίγο γάλα βάζω για
22: μόνο
23: να.
22: Μόνο αυγά και γάλα.
23: Ναι.
22: Τι
23: να κάνουμε τώρα, είμαι.
22: Βάλε πρωτεΐνη, ρε παιδί μου, επιτρέπεται να βάλεις κάτι κρεατικό. Θα είναι full πρωτεΐνη.
23: Τα έχω κόψει τα λαδικά.
22: Τελείως.
23: Τα έχω κόψει.
22: Να.
23: Λοιπόν, πρέπει από εδώ και πέρα, όπως είπε ο Υπουργός, να φτώσουμε την προσωπική μας ευθύνη, να πηγαίνουμε δηλαδή σε ένα Ινστιτούτο και να λέμε: δείξε μου τα πτυχία σου. Αν τα έχει εκεί κορνιζωμένα, να το κατεβάσουμε. Γιατί άλλη είχε πτυχία από το Πανεπιστήμιο, λέει, της Χαβάης. Να το κατεβάσουμε.
22: 5-0.
23: Να το κατεβάσουμε.
22: Δεν είναι δυνατό.
23: Γιατί έχουν πτυχία, πολλοί έχουν πτυχία κορνιζαρισμένα. Αλλά δεν ξέρει τι είναι.
22: Με τέτοια μυδική φουστίτσα χαβανέζα.
23: Ήταν, λέει, κβαντική ιατρική σου, λέει, γυναίκα από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
22: Ο άλλος, λέει, ο γιατρός έδινε carte de visite, την καρτούλα που δίνουν οι γιατροί, και έγραφε από κάτω σαμάνος και σαμουράι.
23: Ναι. Είχε κάτι σπαθιά.
22: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
23: Είχε εικόνες.
22: Δηλαδή, πα σε αυτό το γιατρό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι θα δείξει η δικαιοσύνη, αλλά πα σε αυτό το γιατρό. Τον βλέπει με αυτό το look, καταρχάς. Που σημαίνει, είμαι νάρκισος 100%. Λοιπόν, και βλέπει ένα ιατρείο που έχει όλο εικόνες, δηλαδή είναι, σου λέει, ο Θεός να μας σώσει,
23: ναι,
22: να σας σώσει από μένα. Και έχει σπαθιά, σαμουράι και δεν ξέρω τι, και κανένα πτυχίο πουθενά γύρω-γύρω. Και...
23: μα ένας κάποιος που είχε πάει να τον επισκεφτεί ως ασθενής, είχε πει ότι του είχε πει ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ.
22: Α, πώς δεν είπε πρώτα είμαι εγώ και μετά ο Θεός.
23: Εντάξει, γιατί είναι και εικόνες στη μέση.
22: Μάλιστα.
23: Δηλαδή, βγαίνει τώρα ο κόσμος και λέει διάφορα.
22: Βγαίνει, άλλοι είχε χάσει τα νεφρά τη, άλλον είχε πει κόψε τα.
23: Όχι, στέλνει είχε πει ότι δεν μείνει κανεί τίποτα με τον καρκίνο. Όχι εκείνο νομίζω, όμω η γυναίκα, δεν είμαι σίγουρη, δεν θυμάμαι.
22: Παιδιά, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα δηλαδή. Έχω τρελαθεί.
23: Απλά ρε παιδιά.
22: Μπήκανε στο AI, λέει, γιατροί.
23: Να δούμε πώ, ναι.
22: Γιατροί στου οποίου πήγαινε, παιδιά, όλη η Αθήνα στην κυριολεξία. Δηλαδή πρέπει να μπει και η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να ψάχνει τον κάθε κακομοίρη η ΑΔΕ, μην έχει κλέψει κανά 20 ή 30. Και εδώ οι επισκέψεις ξεκινούσαν από τα 300-400 ευρώ και φτάναν τις 10.000, τις 6.000, 15.000, δεν ξέρω τα πόσα. Και να μην μπει η ΑΔΕ να δει τι έχει γίνει, τι δήλωναν αυτοί οι άνθρωποι.
23: Αν αμφιβάλλεις τώρα ότι πίσω από αυτούς γνωρίζουν άλλοι υψηλά ιστάμενοι.
22: Ας είναι και ιστάμενοι και προϊστάμενοι.
23: Όλοι γνώριζαν. Γιατί πώς γίνεται τα μηχανήματα. Καταρχήν τα μηχανήματα αυτά, εφόσον πρέπει να είναι μόνο στα νοσοκομεία, πώς τα έχουν αυτοί. Ένα. Δεύτερον, πώς γίνεται όταν γίνονταν έλεγχοι να μην υπήρχαν. Τα κρύβανε, λέει. Τι είναι, τσάντα να την κρύψεις. Άρα, αν τα έκρυβαν, πρέπει κάποιος να τους ενημέρωνε ότι θα γίνει έλεγχος. Εάν δεν ισχύει αυτό, δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Ή οι έλεγχοι ήταν εμιλημένοι. Ότι παιδιά.
22: Υπάρχουν και ευθύνες στον ιατρικό σύλλογο.
23: Βέβαια, παντού υπάρχουν.
22: Και πλέον πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα αυτά τα εναλλακτικά, τα περίεργα, που παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους και που μπορεί να εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο.
23: Βέβαια, τον ανθρώπινο πόνο σου λέει ότι θα σε κάνει νέα και θα σου αυτό σου ακούει, και είναι διάφορες πράξεις που είναι μακροζωίες. Θα ζήσεις περισσότερο.
22: Δεν έχεις πάει εσύ σε τέτοια.
23: Όχι.
22: Εγώ έχω πάει.
23: Σε τι?
22: Σε κάποιους γελίους που λένε. Όχι ενέσεις, που λένε διάφορα.
23: Όχι.
22: Που καταλαβαίνεις ότι σε στέλνουν και σου λένε ότι είναι φοβερός γιατρός, που κάνει εναλλακτικά, που κάνει αυτά,
23: όχι,
22: που κάνει
23: πάει,
22: τα άλλα.
23: Εγώ έχω πάει και έχω κάνει διαλογισμό, καμία σχέση με αυτά.
22: Να.
23: Δεν με τσιμπάει την τρύπα, δεν είναι κανένα τρύπα.
22: Δεν πόγκο και
23: δεν
22: πάει
23: κανεί. Έχω κάνει αυτό, διαλογισμό και έχω κάνει. Καλά, αυτό είναι άσχετο. Τα μπότοξ και αυτά είναι άσχετα με αυτό, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι άλλο πράγμα. Γιατί λένε μερικοί τι θα μπορούμε να κάνουμε μπότοξ, παιδιά. Δεν μιλάμε για μπότοξ, μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις που σου λέει, που οι οποίες δεν ισχύουν. Σου λέει ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, θα σου καθαρίσω, λέει, τον οργανισμό, να πάρει τα πάνω σου. Άλλοι πήγαιναν όντω γιατί μπορεί να ήταν επιβαρημένοι από διάφορε ουσίε να του καθαρίσουν το αίμα.
22: Πάρα πολλοί πήγαιναν.
23: Άλλοι πήγαιναν να τους
22: κάνουν.
23: Όλοι
22: πήγαιναν.
23: Ναι.
22: Είχε γίνει κέντρο τέτοιο πράγμα και ήταν να ανοίξουν, λέει, και σε διάφορα νησιά.
23: Ναι, και δεν είναι το. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους εδώ μεταξύ γιατρία. Δεν είναι ήμονα οι μόνοι. Πρέπει δηλαδή και το υπόλοιπο.
22: Καθάρισαν, λέει, και το έντερο.
23: Ναι.
22: Καθάρισαν, σου βάζαν τη μάνικα.
23: Τι να πω τώρα κι εγώ.
22: Ναι. Εγώ
23: δεν
22: όλα...
23: ξέρω να καθαρίζει το έντερο, παιδιά. Αλλά δεν θα τον πω τώρα.
22: Φασολάδα.
23: Φυσικότατο.
22: Λοιπόν, υπαγωμένο γάλα επίσης. Να σου πω ότι μου φάνηκε από όλα το πιο κουφό.
23: Ναι.
22: Αυτοί οι γιατροί που τους θεωρούσε όλη η Αθήνα και καλά, καλούς γιατρούς, που μπήκαν στο AI για να δούνε πώς θα τους επαναφέρουν.
23: Ναι.
22: Δηλαδή, τι να πω.
23: Καλέ Έλληνα, πού να βρεθούν τα λανιάρικα αυγά στα μέγαρα που κάψανε το καλοκαίρι. Ξυπνάτε για την κοροϊδία, πάει σύννεφο σε όλου του τόμου. Και να με κοροϊδέψε, πιο φθηνά τα πήρα πάντω.
22: Πλασίμπο, πλασίμπο!
23: Και να με κοροϊδέψε και να μην είναι λανιάρικα, παιδιά. Τα πήρα πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα τα έπαιρνα από το σούπερ μάρκετ και α μην ήταν λανιάρικα. Αχ.
22: Τι έτσι, παιδί μου.
23: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι βαριά η ατμόσφαιρα τώρα πάντω. Δηλαδή, εννοώ με αυτό που έχει συμβεί. Δεν εννοώ για τι καιρικέ συνθήκε. Λοιπόν, η Lady Gaga έγινε μητέρα.
22: Εκείνη το γέννησε.
23: Δεν είμαι σίγουρη.
22: Γιατί δεν την είδαμε έγκυο.
23: Όχι, νομίζω με παρένθετη κι αυτή. Απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αναβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι.
22: Αυτό έχει γίνει πρώτη... μόδα η παρένθετη, έτσι, για να μην χαλάσουν τα σώματά του.
23: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι και νέα. Είναι νέα, δεν είναι ότι θα κινδυνεύσει.
22: Ναι. Σου λέει τώρα που να πω, αφού έδινε συναυλία όλο το καλοκαίρι. Συναυλίες.
23: Ναι. Μάλλον είναι για να δεν μπορούν να απέχουν, δεν μπορούν να είναι. Να, με την εγκυμοσύνη να απέχουν από τα καθήκοντα. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
22: Ο Ψινάκης τα λοίδια από τα μαλλιά του και δεν τα κόβει.
23: Δεν ξέρω.
22: Ε?
23: Εντάξει. Αυτό τώρα εντάξει. Τέλος πάντων. Βλέπουμε τώρα ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε. Το θέμα είναι ότι πήγε. Και πηγαίνει, εξακολουθεί να πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο. Τραγουδάνε τα τραγούδια του.
22: Και είναι συγκινητικό.
23: Και είναι
22: αυτό.
23: Πάρα πολύ συγκινητικό.
22: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στο στούντιο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εξαιρετική συνάδελφο Άννα Εμεΐ, η οποία θα μας δώσει καυτό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο τρίτο νεκροταφείο Νίκιας, εδώ που μεταφέρθηκε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 3 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Και ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγείται τώρα στην τελευταία του κατοικία. Η αρχική επιθυμία της οικογένειας ήταν η ταφή να τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο ο κόσμος που είχε φτάσει έξω από το τρίτο νεκροταφείο ήταν πάρα πολύς, οπότε άνοιξαν οι πύλες και ο κόσμος θα μπορέσει να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που θέλει τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε ότι η Νίκαια ήταν ο τόπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε, ήταν η γειτονιά του για πολλά χρόνια, επέστρεφε σε αυτήν, αποτέλεσε σημείο αναφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
1: Και στα τραγούδια του, θέλω να γυρίσω στα παλιά που έλεγε, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά.
2: Ακριβώς, και να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν ένα από αυτά που ακούγονταν στη διαπασόν και την χθεσινή ημέρα κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγρυπνίας, όπου ο κόσμος ήταν ακόμη περισσότερο σε σχέση με σήμερα. Εντάξει, είναι και εργάσιμη ημέρα η σημερινή. Χθες όμως ο κόσμος που έδωσε το παρόν στη Λαϊκή Αγρυπνία ήταν πάρα πολύ και από κάθε μεριά της Ελλάδας. Συνομιλήσαμε με κόσμο που είχε έρθει από το Μεσολόγγι, ακόμα και κόσμος εκτός Ελλάδας είχε έρθει. Να πούμε ότι κάποιοι είχαν κλείσει εισιτήρια για να έρθουν την επόμενη εβδομάδα στη συναυλία, στη μεγάλη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει για τα 33 χρόνια της καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη. Και
0: τι κρίμα που δεν το πρόλαβε.
2: Ναι. Και τελικά ήρθαν στο τελευταίο αντίο.
1: Θα ήταν καλό να μαζεύονταν καλλιτέχνες και να γινόταν αυτή η συναυλία.
0: Τι σου έλεγε ο κόσμος?
2: Ο κόσμος που συνομιλήσαμε, καταρχάς να πούμε ότι είδαμε από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Συνομιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο που είναι από εδώ, από την Νίκαια, γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Μας είπαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί. Μας μίλησαν για ένα πολύ καλό παιδί, το παιδί τους το έλεγαν χαρακτηριστικά. Μας είπαν ότι προσέφερε πάρα πολλά που δεν είναι γνωστά. Είχε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και αυτό και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό. Και όλοι λένε ότι έφυγε ο Γιώργος τους εδώ πέρα και το κλίμα είναι βαρύ. Χθες δεν ακούγονταν στη διαπασόν τραγούδια σε όλη την Νίκαια, δηλαδή σε όποιο δρόμο και αν περνούσες ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το παρόν και στην εξόδιο ακολουθία. Είδαμε την Έλενα από Παπαρίζου, είδαμε τον Γιώργο Σαμπάνη, το Σταβέντο με την Ήβια Δάμου, τον Νίκο Βέρτη. Η Πάολα ήρθε από πολύ νωρίς στην εξόδιο ακολουθία και ήταν συντετριμένη. Και πολλοί
0: άλλοι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου,
2: η Μαρία Μπεκατόρου, ο Φίβος και πολλοί συνθέτες δηλαδή που του είχαν δώσει τραγούδια. Η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Και εδώ στη Νίκαια πενθεί η Νίκαια για το παιδί της, όπως μας
0: λοιπόν, λέει ο κόσμος. Όσο είχε καλές σχέσεις Άννα με την οικογένειά του, επέστρεφε πάντα και πήγαινε στη μάνα του για φαγητό, η οποία του έκανε γεμιστά και τέτοια, αυτά τα κλασικά ελληνικά φαγητά. Και μιλούσαμε με πολύ κόσμο, από ό,τι λένε διάφοροι έτσι γείτονες.
2: Ναι, όλοι λένε ότι επέστρεφε εδώ στη γειτονιά του, δεν την ξέχασε ποτέ. Πραγματικά δεν συνομιλήσαμε με τόσο κόσμο, κανείς δεν είχε να πει τίποτα κακό, οτιδήποτε κακό, μόνο καλά ακούσαμε. Και νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και τα τραγούδια του που ακούγονται και στη διαπασόν εδώ στην Νίκαια συνέχεια, και γενικά να πούμε ότι και αυτό που έχει συμβεί στα social media τις τελευταίες μέρες είναι πρωτοφανές. Δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος έχει ανεβάσει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Μα στο Spotify λένε ότι ήταν τα πρώτα 50 τραγούδια ήταν μόνο Μαζονάκης, που δεν έχει ξαναγίνει με ένα καλλιτέχνη.
2: Και νομίζω ότι και ακούσαμε ξανά κάποια τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και ίσως πλέον ακούμε και λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους των τραγουδιών του.
0: Και βλέπουμε πόσο συμβολικά. Μπράβο, ναι, πόσο συμβολικά ήταν και συσχετισμένα με τη ζωή του.
2: Ακριβώς. Είναι εδώ βαρύ το κλίμα. οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.
0: Πάντως μπράβο που άνοιξαν τις πόρτες, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να συγκρατηθεί αυτός ο κόσμος.
2: Δεν θα μπορούσαν, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Είχε ήδη συγκεντρωθεί πριν ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία, δηλαδή στον Ιερονότησα Γεστριάδης, είχε ήδη συγκεντρωθεί κόσμος στο τρίτο νεκροταφείο, οπότε νομίζω ήταν αναπόφευκτο.
0: Συζητούσαν καθόλου για τους γιατρούς, ο κόσμος συζητούσε.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Νομίζω ότι παρόλο που η αλήθεια είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το κομμάτι, το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, και μάλιστα έχουν οδηγηθεί και ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο γιατροί, και αναμένεται ίσως και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά εδώ όχι, δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο κόσμος είχε επικεντρωθεί σε αυτό που συνέβαινε εδώ. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί η κηδεία θα ανοίξει ξανά και αυτό το κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, ο κόσμος αποχαιρετά στην τελευταία του κατοικία το Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι όπως του αξίζει. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ανησυχία για έναν ακριβό ενεργειακά χειμώνα που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ δεν αποκλείεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση λογαριασμού ενέργεια και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνηση. Και είναι οι τιμέ των καυσίμων, αναμένονται νέε αυξήσει, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέο πρόεδρο τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργο Σασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμαν, εκτίμησε πω θα κοιμανθεί στα 1,90 ευρώ, ενώ είπε πω με το μειωμένο φόρο σήμερα η τιμή του θα ήταν στα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρου και δεν έχεις κάτι να πεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου είπε πως η αρμόδια υπουργός που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Κρυφό πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το επίδομα ανεργίας, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερός το αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραδέχθηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
0: Κόσμος 938.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Λοιπόν, βυθίσατε το χώρα και όχι το Έλλη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε το Έλλη.
11: Σου ήρθε, εσύ έχεις πάει τώρα. Μα
10: παλιά.
11: Λοιπόν, λέει επίσης ο ακροατής μας, καλησπέρα κορίτσια. Μην νομίζετε, ο Νίκος, μην νομίζετε ότι τα Άρλεκιν, γιατί λέγαμε πριν για τα Άρλεκιν, είναι πάντα τόσο αθώα. Θυμάμαι την ξαδέρφη μου μικρή, τώρα 12 ετών, το 92, που διάβαζα και έχει μέσα κάτι σεξουαλικές λεπτομέρειες. Και όποιος διαβάζει δεν θα κοκκινήσει μόνο ο ίδιος, αλλά και οι πέτρες του γύρω του. Καλά, τα ξέρουμε.
10: Δεν τα θυμάμαι.
11: Και εγώ τα είχα διαβάσει.
10: Τέτοιες λεπτομέρειες.
11: Καλέ, για τις λεπτομέρειες. Το πετσάκιζα και τη σελίδα για να επανέλθω. Όταν έβλεπα τη λεπτομέρεια.
10: Το μελετούσε το πράγμα.
11: Το μελετούσα
10: το πράγμα. Μελετηρό, κορίτσι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το Σχοινά και τη Γαρμπή.
11: Ναι.
10: Πάνω από 100.000 πρέπει να δώσουν, λέει, σύμφωνα με απόφαση του εφετείου, σε επιχειρηματία που ήταν να τραγουδήσουν, δεν τραγούδησαν και είχαν εισπράξει προκαταβολές.
11: Oh.
10: Για live που δεν έγινε. Και το κέφι συνεχίζεται.
11: Και τώρα πάλι κάτι είχαν να, κάπου είχαν να τραγουδήσουν και εκεί
10: όχι.
11: Και τι έγινε.
10: Έχουν χρέη, λέει, υποθήκες και λοιπά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εύχομαι, παιδιά, να λυθούν όλα αυτά.
11: Ναι. Παιδιά, κυβεύουν ένα βασιλιά. Μας έχουν πρίξει με αυτόν τον βασιλιά Χάραλντ και ήταν και
10: της Νορβηγίας.
11: Της Νορβηγίας και ήταν εκεί πέρα και ο Δεγρές. Ήταν η Άννα Μαρία, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα. Αυτή δεν είναι στην άλογο. Η πριγκίπισσα Άννα.
10: Ναι.
11: Η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς της Τζανίας, του Βεργίου, όλοι οι γαλαζοκηφίνες ήταν εκεί. Και...
10: Έχεις δει από την Αφρική που λέει ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε και κάτι τέτοια και ξαφνικά εμφανίζεται ένας με μία κελεμπία και ένα
11: κόκαλο.
10: Και ένα κόκαλο στη μύτη, αλλά είναι καλοσυνάτη.
11: Αυτοί μου αρέσουν πιο πολύ από αυτούς, βαριέμαι. Αν εξαιρέσουμε τον Δεγρές που είναι ωραίο.
10: Δηλαδή είναι ξυπόλοιτη, παίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού. Τι πρωτόκολλο είναι αυτό.
11: Έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, και εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί και φοράνε κάτι χαϊμαλιά και κάτι κορώνες και τέτοια περίεργες.
10: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
11: Ποια πάλι?
10: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
11: Μπράβο στην Καραγιάννη.
10: Με το στέμα θα είναι ωραία, λέει η πριγκίπισσα της ομορφιάς. Λοιπόν, η αύξηση της κορτιζόλης προκαλεί απότομη πτώση της ανδρικής ορμόνης του σεξ. Όχι, πώς παράγεται η κορτιζόλη, δεν ξέρω. Ξέρεις,
11: τι παθαίνει και τι κάνουν.
10: Δεν κάνει κούκου. Δεν σε νοιάζει, ε.
11: Καθόλου. Λοιπόν, η Ρούλα Ρέβη έκανε συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της και είπε θα έχουν για πάντα το ένα το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Επίσης ο Μουρατίδης βγήκε και είπε κάτι άσχημα πράγματα για το μάτι.
10: Εντάξει.
11: Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου ήταν οι δηλώσεις, έτσι.
10: Ναι, ότι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ο πρώτος μάνατζερ.
11: Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
10: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί. Που ήταν μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
11: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι, είπε ότι κάποια που ήταν πολύ έτσι τρυφερή, κάποια στιγμή λέει τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά για τη χρονολογία, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, πήγα λέει από στο μαγαζί, ήταν από τα μαγαζιά μας λέει στο Γιώργο, λέει να τον δω λιγάκι, φανταστείτε λέει εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα, δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέει, Γιώργο μου λέει, πας πάρα πολύ καλά, λέει ότι τελειώνουμε από εδώ πέρα όλοι λέει μετά, έρχονται και σε σένα. Και του λέει, εκείνος βέβαια λέει, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
10: Ωραία.
11: Ναι, και ήταν και πολύ τρυφερός και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
10: Επίσης εγώ διάβασα. Ανήκω
11: σε μένα ο Κότσιρας.
10: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιγουριά.
11: Και αυτή πολύ συγκινητική.
10: Ο οποίος, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει. Ο Φίβος δεν έκανε στην ταράτσα.
11: Βέβαια, εκεί είχαν κάνει μαζί.
10: Στο Άλσος και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί.
11: Βέβαια.
10: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό ντουέτο.
11: Μα και στο Voice νομίζω ήταν εξαιρετικός την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικός. Τραγουδούσε ακαπέλα, τραγουδούσε. Ήταν πολύ ωραίο.
10: Ήτανε περσόνα.
11: Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένη ομάδα, τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
10: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα ησυχάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
11: Καλά, άλλα ζόρια μετά. Διάβασε, κάνε, ράνε, Παναγία μου.
10: Τι, αγχώνεις και πες. Με τα...
11: Για πες.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκει, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Τοπ τσάντες και κασετίνες. Αχ, παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά των από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να παίρνω καινούργια τσάντα.
11: Κι εγώ.
10: Ανάλογα με τη μόδα, βέβαια.
11: Ναι, κι εγώ ήθελα τσάντα.
10: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
11: Δεν θυμάμαι. Μου είχε πάρει μπαμπά μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ, και μετά τα βάζα σε ένα ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά που τα τσιμόμαστε τα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν τσιμόμαστε οι στρατιωτικές τσάντες που παίρνανε από το μοναστηράκι
10: ναι, ναι, ναι.
11: Στρατιώτες.
10: Είχα πάρει.
11: Και βάζαμε πάνω κονκάρβες. Και ήταν η κονκάρβα της ειρήνης. Το ένα, το άλλο γινόταν χαμός. Θυμάσαι.
10: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλες.
11: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα, δεν θυμάμαι.
10: Ναι, ή και τα βάζαμε στον ώμο χωρίς τίποτα. Αυτό?
11: Ναι.
10: Πήγαινες, τα είχες στα χέρια ή όχι?
11: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα αυτόνω, να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν όταν βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος ότι θα φορέσω αύριο στο σχολείο,
10: ναι, ναι.
11: Βέβαια.
10: Είναι άγχος, παιδιά.
11: Είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες, τα θυμάσαι?
10: Μπαλαρινέ, βέβαια.
11: Κάτι ασημένια που τα φοράγανε με τζιν.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ή κάτι άλλο που είχαν καθρεφτά και καθρεφτά και καθρεφτά.
10: Τα σεμπάγκο.
11: Τα σεμπάγκο που βάζαμε ένα κέρμα. Γιατί βάζαμε κέρμα μέσα, δεν το θυμάμαι αυτό.
10: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιο και έγινε απόλυτο τρέντ.
11: Πολύ μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland. Τα Timberland. Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
10: Ναι.
11: Και κάτι ορειβατικά που
10: ήταν. Αυτά τις ιστιοπλοείες τα Timberland.
11: Τις ιστιοπλοείες και μετά κάτι άλλο.
10: Εσύ τι είχες, Timberland?
11: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, θυμάσαι, που ήταν πάλι Timberland και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
10: ποτάκια.
11: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα ποτάκια. Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλες
10: επιτυχίες. Τα οποία ήταν και πανάκριβα για την εποχή.
11: Πανάκριβα.
10: Λοιπόν,
11: και τα Μπένετον ήταν πολύ τη μόβα τότε.
10: Τα ρούχα.
11: Πάρα πολύ τη μόβα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπένετον.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι τα Public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και ύλη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια και γενέθλια. Λοιπόν, στα Public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα Public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
11: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: κορίτσι, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
10: Μούρι, ναι. Με έχεις κάνει κάποιου. 14. Πώς τις κουλαντρίζεις τις 14 γυναίκες, μπορείς να μου πεις?
11: Με χαρά τις κουλαντρίζεις.
10: Ζηλεύονται αυτές μεταξύ.
11: Σίγουρα, ναι.
10: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα φάει, ναι. Με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
11: Πάμε.

0: κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
1: κρεμιέται. Ποια κορδονάκια
0: εδώ. Έχει από πίσω για να κρεμιέται.
1: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Καλά, παπάλε η μπλουζά δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
0: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε. Εγώ στο βουνό,
1: παιδιά, και φανταστείτε.
0: Μόνο το κολαθάκι μου.
1: Εγώ τέλεια, τέλεια. Και φαντάζομαι ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους γιατί περνάνε οπτικοί. Είναι και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο και πήγα από κάτω. Έκανα γνωρίζω το απολυλογό και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα στη σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι ζωγραφιστό από την προηγούμενη.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
1: Βρίσκω, δηλαδή με μεγάλο κύκλο.
0: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
1: Ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
0: Και τα ακουστικά και έφυγες.
1: Άκου, επιγονατίδες, τέτοιο δικό στις σαγκώνες και μια χαρά. Ούτε βενζίνη, παιδιά, στο θαυμαστούμε.
0: Τώρα από την Κυφσίας, έτσι.
1: Θα ναι, μωρά, άκρια άκρια πηγαίνεις, άκρια άκρια. Κώστα, κώστα. Παράδρομο, παράδρομο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ
0: φοβάμαι
1: ωραία.
0: Φοβάμαι με κάνουν χαλκομανία.
1: Τίποτα, πηγαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μαίο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το, ένα αυτό στο κεφάλι και έφυγες.
0: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
1: Σιγά μωρέ.
0: Ή με το Ασκληπείο Βούλας.
1: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλεις, θα είσαι εντυμένη χοντρά. Ξέρετε, άμα πέσει κάτω,
0: ναι,
1: να μην σπάσει τίποτα.
0: Δηλαδή, αν με πατήσει αυτοκίνητο, δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι, η Iron Woman.
1: Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο, θα πηγαίνει πρέπει δεξιά-δεξιά.
0: Θα κάνω και κρότο, γιατί είμαι ζουμερή.
1: Δεξιά-δεξιά θα πηγαίνει.
0: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι, έτσι.
1: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχομαι κάτι. Όπα, να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ, αλλά να κατεβαίνω, α πούμε, γλυφάδα για ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Ή μια δουλειά.
0: Έχει καλέ σχέσει με το Ασκληπείο.
1: Που βαριέμαι. Καλέ, μια χαρά θα το πάω.
0: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο.
1: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ, δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα ίσα θα πηγαίνω σιγά σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω, να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτου, φτου, φτου, φτου, φτου. Ιησούς Χριστός, νικά και όταν είχα σκορπά.
0: Χθες ξενύχτησα. Ξενύχτησα στην
1: Πόρτα. Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
0: Έκανε ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ.
0: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις, το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και... είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
1: Ποιο σκυλάκι.
0: Είχε ένα σκυλάκι.
1: Α, είχε ένα σκυλάκι.
0: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
1: Άρα έφυγε ρε παιδί μου ο άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Το οποίο είναι του Black and White. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια.
1: Black and White.
0: Ναι.

0: Δεν
1: αφού είναι μαύρο και άσπρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
0: Κάτι τέτοιο είχε.
1: Τεργέ πάντως είναι σίγουρα.
0: Τη είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά, τη είχε ειδικά καλαθάκια.
1: Και πώς την έχασε?
0: Νομίζω ότι γέρασε.
1: Α, την έχασε, εννοείς πέθανε το σκυλί, δεν χάθηκε. Δεν το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
0: Όχι, καλέ.
1: Α, εντάξει. Ναι, μωρά, άσχημα του πήγε.
0: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά, αξιοπρεπώς τα.
1: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα είμαι 26 έχουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μία χρονιά πάντως τράβα μαλλί,
0: για
1: έτσι.
0: Για ποια ζώδια κατάσταση. Για παιδιά.
1: Τι, για ποια ζώδια.
0: Για ποια ζώδια, για όλους.
1: Εγώ είπα ότι το στόπα, ότι έχει μπει...
0: Το ανάδρομο.
1: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά, ψάρια, ψάρι ήτανε. Ο Μαζονάκης.
0: Το θετικό ποιο είναι?
1: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα μυαλό τη ζωή. Μπορεί να είναι και γιατί. Δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
0: Πανταχώθεν δηλαδή. Βάλουμε.
1: Έλα μωρέ βλακίες.
0: Βάλουμε.
1: Ό,τι να γίνει θα γίνει.
0: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου? Μην με κατολογείτε.
1: Είμαι πολύ ευάλωτη.
0: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
1: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν γίνει και προχωράμε κάπου.
0: Όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Τι μυρολατρεία είναι αυτή?
1: Δεν είναι μυρολατρεία. Ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει, να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου? Μαγείρεψες?
1: Δεν θα κάνω.
0: Μαγείρεψε.
1: Γιατί, όχι. Μα είχε φέρει γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
0: Καλά, προχθές αυτά.
1: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
0: Α.
1: Έτσι, έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραία
0: πράγμα. Άρα έφερε πολύ πράγμα.
1: Έφερε
0: μπράβο
1: πολύ
0: και
1: πράγμα.
0: Γειτόνισσα. Ναι, ναι. Μπράβο στην γειτόνισσα.
1: Και είναι και κριτική, άμα γυρεύει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ήξερε ότι ο γιος Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λί, αραβωνιάστηκε μία κοπέλα.
0: Λέγεται και αυτό.
1: Ο γιος Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λί. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφός του είναι ελληνικής καταγωγής.
0: Να τα.
1: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμετριάδες.
0: Τζιμετριάδες.
1: Ναι. Με μετάξει και
0: εκεί. Κατερίνα Τιμπετσιάδης Λί.
1: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει. Και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τις σχέσεις τους. Αλλά η κοπέλα, η οποία είναι μια κούκλα, έτσι, μια καλονή.
0: Ναι, με τι ασχολείται?
1: Δεν ξέρω.
0: Από την ομορφιά.
1: Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε? Είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ερωτευμένη. Αυτός είναι υποψήφιος για Έμι παραγωγός.
0: Α, μπράβο.
1: Ο γιος. Διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής σε μια εταιρεία παραγωγής.
0: Για ταινίες, παραγωγός, όχι για μουσική.
1: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix Πάμελα, για τη μαμά του, Πάμελα I Love Story, που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, τέτοιες παραγωγές
1: κάνουν. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω κι εγώ συνέντευξη τη μάνα μου.
1: Μα την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις? Δεν έκανε συνέντευξη στη μάνα του.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
0: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή?
1: Ναι, μωρέ, πώς δεν έπαιξε? Εδώ πέρα δεν είδες τον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε που έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
0: Παρακολουθώ την κόρη του, η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ποια τώρα? Του Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
1: Έχεις στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα?
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πολύς κόσμος.
0: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
1: Κορίτσι, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26, μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω. Η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε?
0: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
1: Άντε να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Άμα ήταν 1 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
0: Τέτοια κάντε μου χρονιά.
1: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Βέβαια, δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
0: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο να μετριόμαστε.
1: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό θέμα, είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με την κλιματική αλλαγή, αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, φόνους, βιασμούς, δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
0: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα,
1: ναι.
0: Ούκα έχεις να λάβεις παρά του
1: μηνιάκοντος. Δεν έχεις και κάτι να πετάχτεις εκεί πέρα να πεις να πάω ποιος στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ.
0: Πού θες
1: εδώ και το Μακρόν λίγο.
0: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
1: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
0: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
1: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
0: Τι! Και ναι, για 2 ώρες πάω.
1: Ω, δεν πάω.
0: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και
1: θα
0: κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
1: Όχι, όχι, δεν πάω. Για 2 μέρες πάω. 3. Αλλά με λίγα τζέτ και αυτά, όχι τα ταλαιπώρια τώρα.
0: Και...
1: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο, για μία μέρα δεν το κάνω.
0: Τους
1: να το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φθηνές οι πτήσεις και γίνεσαι το βράδυ. Άλλα παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριημεράκι.
0: Α, θες και τριήμερο,
1: βέβαια. Μία Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
0: Έχει ξανανέβει σε προορισμό η Βαρκελόνη.
1: Και να μην είχε ανέβει, έχω θέλει να πάω, δεν έχω πάει.
0: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία, όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα, κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι,
0: ας μην υπήρχαν, ας ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
0: Τι θα γίνει.
1: Τώρα τον, πότε, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
0: Γερουσία.
1: Ναι, για να δούμε εκεί τι
0: έχει
1: θα γίνει.
0: Έχει πει ότι δεν θα, το πειράξουν, δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
1: Θα δούμε.
0: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
1: Κατά το τι λέει τώρα αυτό και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, το αμερικάνικο People είναι πάρα πολύ... Έχει κάνει ρεπορτάζ για τη Lady Gaga και λέει ότι η 40χρονη είναι τελικά. Η 40χρονη pop star είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ που έγινε μανούλα και ο επιχειρηματίας σύζυγός της της έχει υποσχεθεί ότι και εκείνη και το μωρό θα περάσουν μαζί του ζωή χαρισάμενη.
8: Πάρα πολύ ωραία.
7: Όταν αρχίζουν οι υποσχέσεις τελειώνουν τα όνειρα.
8: Όντως.
7: Έχουμε δει τέτοια. Αφήστε το χωρίς παιδιά υπότιτλους.
8: Λοιπόν, η Μαρία Ολυμπία η Δεγρέ καθυλώνει στην εβδομάδα Μόβα στη Νέα Υόρκη και πήγε να πήγε να δει τι τσίτια μπορεί να φορέσει στα επόμενα.
7: Έλα μου ρε, τι τσίτια το κοριτσάκι.
8: Λοιπόν,
7: Είναι μούθα.
8: Πιανού?
7: Πολλών σχεδιαστών κατά καιρό.
8: Ναι. Ναι. Πήγε να δει, λέει, το πολύ συζητημένο σοου. Συμμετείχε, δεν πήγε να το δει. Στο πολύ συζητημένο fashion show του Αμερικανού σχεδιαστή Conner Eve, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο επίσημο πρόγραμμα του New York Fashion. Και έβαλε, λέει, τα. Προσπαθώ να δω τα ρούχα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι όλα τα ρούχα γενικά ωραία πάντως. Είναι κάτι δηλαδή καινούργιοι σχεδιαστές που προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά.
7: Ναι, νεοτερισμοί.
8: Και έχουν κάτι θέματα, έχουν κάτι προβλήματα. Έχουν. Δηλαδή τώρα.
7: Θέλει να κάνει ο άλλος μια τρέλα να ξεχωρίσει.
8: Έτσι.
7: Είναι αυτό.
8: Αυτό είναι φόρεμα του νέου σχεδιαστή, αυτό που πήγε να δει η Δεγκρές, που είναι ένα μόφσακι και πάνω του είναι κάτι κουρέλια ραμμένα. Και αυτός τώρα είναι και όλοι υποκλίνονται τώρα σε αυτό να είναι.
7: Πώς λέγεται ο σχεδιαστή?
8: Πώς τον είπα. Conner Eve. Μετά. Είναι. Ένα άλλο.
7: Τα κακόμοιρα δεν έχουν υφάσματα. Τι, δεν έχουν φαντασία.
8: Δεν
7: υπάρχει χρήμα. Τέλειωσαν τα λεφτά.
8: Είναι ένα άλλο outfit που φοράει η συγκεκριμένη που είναι ωραίο μια χαρά. Και μετά.
7: Η Μαρία Ολυμπία.
8: Και μετά φοράει ένα πράγμα το οποίο είναι σαν τρίγωνο μπροστά στο στήθος. Και από κάτω είναι ένα παντελόνι του Αρλεκίνου.
7: Είναι ωραία όμως, τα φοράει αυτά.
8: Ναι.
7: Αυτό είναι το άσχημο, παιδιά. Ότι έχουμε χάσει την αισθητική ακόμη και στη μόδα.
8: Εντάξει, μωρέ, τα κοριτσάκια το φοράνε τώρα, αλλά το καταλάβω.
7: Ναι. Απλά δεν αυτό θα μπορούσε να είναι μια φτηνή μάρκα και να μην είναι ένα σχεδιαστή μόδα.
8: Μπορεί.
7: Μπορεί να υπήρχαν, να τα έβγαζαν, ας πούμε, το H&M. Κατάλαβες. Εκεί θα δικαιολογούσε ότι είναι εντάξει.
8: Λοιπόν, το H&M Home, σε πληροφορώ.
7: Έλα, ήρθε στην Ελλάδα.
8: Υπάρχει χρονιά στη Θεσσαλονίκη, όχι εδώ.
7: Α, γιατί εγώ
8: αλλά
7: το έχω πετύχει στο εξωτερικό.
8: Μπορείς να κάνεις online παραγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με την Θεάρα, την διακοσμήτρια που είναι η αγαπημένη μου, την Κέλλη Βέστερτ, και έχει βγάλει κάτι πραγματίδια.
7: Να σου πω.
8: Κάτι πραγματίδια.
7: Τι πραγματίδια έβγαλε. Πες μας τι πραγματίδια έβγαλε και πόσο κάνουν τα πραγματίδια.
8: Πολύ είναι οικονομικά, κάτι είναι στο στυλ αυτινής, αλλά με τιμές αυτού του. H&M δεν είναι με τιμές Κέλλη Βέστερτ που μπαίνει στο site της και έχει 8.000 ευρώ ένα πανί.
7: Λαμπές.
8: Λάμπες, τα σάκια, μπερμπιλόνια, κάτι καναπεδάκια, κάτι. πίνακες, κάτι τέτοια.
7: Πίνακες.
8: Ναι, wall art, παιδί μου, πίνακες και εσύ, μη φανταστείς.
7: Αφισούλες.
8: Αλλά ωραία, συμπαθητικά. Ναι. Δεν είδα κάτι να ξαπλώσω. Απλά μπήκα και το είδα γιατί είδα ότι θα συνεργαζόταν αυτή με το. Και περίμενα να δω τι θα βγει από τη συνεργασία. Διάφορα σερβίτσια του καφέ, γιατί κάνει τα πάντα αυτή.
7: Ναι.
8: Αυτά.
7: Πουλάει και το όνομά της και
8: πουλάει
7: παίρνει...
8: και το όνομά. Εντάξει, αυτή έχει πάρα πολύ. Είναι θεά, γενικά.
7: Όλοι όμως κάνουν με αυτά τα μας μαγαζιά συνεργασία.
8: Βέβαια, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Γιατί μπορεί και το κοινό να πάρει κάτι πιο οικονομικό που δεν μπορούσε να το πάρει με τίποτα. Εντάξει, πιο οικονομικό. Σφάρισε, παίζεις μπουνιές, κόβεις 2 μήνες το φαγητό και το παίρνεις. Αλλά είναι ωραίες συνεργασίες.
7: Πρώην δήμαρχος λέει της Καλιφόρνιας απληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του διότι έκανε σεξουαλική επίθεση σε 4 γυναίκες.
8: Να τα πληρώσει.
7: Σου λέει είμαι δήμαρχος. Θα μου κάτσεις, θες δεν θες.
8: Να φάτα τώρα. Τώρα ευτυχώς παιδιά οι γυναίκες έχουν αρχίσει και μιλάνε. Και προσέχετε λίγο ότι με τα συγκριτήσετε τα πιπία σας.
7: Οι γυναίκες τον κατηγόρησαν μεταξύ των άλλων ότι τις ανάγκασε να του κάνουν στοματικό σεξ. Στοματικό διάλειμμα. Ας
8: χάλια παιδιά.
7: Ε?
8: Άστο τώρα, άστο.
7: Παναγία μου.
8: Τι ζούμε.
7: Τι ζούμε. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
8: Και ο Γιώργος Τσαλίκης είπε ότι την
7: πράγμα. Τσαλίπης είπε, ήταν
8: πολύ Τσαλίπης αυτός.
7: Είναι λοιπόν λυπημένος ο λόγος.
8: Όχι, γι' αυτό είπε, παιδιά, θα κάτσετε να μας πείτε πόσο. Γιατί γράφαν όλοι, κάποιοι, όχι όλοι, πολύ λίγοι, ότι εντάξει και πώς κάνετε έτσι, λέει, και πώς κάνετε έτσι με το Μαζονάκι και λοιπά. Και έγραψε, θα μας βγάλετε, λέει, τώρα το πονόμετρο να μας πείτε, με σηκώσει το δάχτυλο, ποιοι στεναχωρηθήκαμε και ποιοι όχι και πόσο. Τι πράγματα λέει είναι αυτά.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως.
8: Πολύ γρήγορος είναι αυτός.
7: Θέλουν, ρε παιδιά, να ρίξουν χολή σε οτιδήποτε.
8: Ναι, πραγματικά.
7: Δηλαδή, εντάξει τώρα, έτσι.
8: Πραγματικά.
7: Και βγαίνει και μία που κάνει την Intellectuelle και λέει: εγώ θα κλάψω για τη γενοκτονία των ποντίων. Εντάξει.
8: Να κλάψω για τη γενοκτονία και που μπορούμε να κλαίμε για ό,τι θέλουμε. Εγώ κλαίω. Μπορώ να κλάψω για τη γενοκτονία.
7: Γιατί
8: για
7: το Μαζονάκι.
8: Και γιατί είδα ένα γατάκι στο TikTok το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει. Για ό,τι θέλω θα κλαίω.
7: Ναι.
8: Δεν κατάλαβα.
7: Ναι, κάνουν και καλά ότι είναι μέσα στην κουλτούρα.
8: Ναι.
7: Μέσα στην κουλτούρα και το κουτσομπολίκι πάει σύννεφοντα μεταξύ. Το θάψιμο και το φτιάρι. Τώρα άσε με τώρα.
8: Να σου πούνε τώρα γιατί θα κλαίσουμε. Ό,τι θέλω μπορώ να κλαίω. Ναι. Μπορώ να κλαίω γιατί είδα μία ταινία και που αυτό την παράτησε αυτήν. Αλλά και εγώ να κλαίω με μαύρο δάκρυ. Και μετά να διαβάσω για την γενοκτονία και να ξανακλάψω. Και όλη μέρα να με κλαίμε κλαμμένη δηλαδή. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Είναι στο που ταινία, δεν πειράζει να το πω, δεν έγινε και τίποτα. Που λέγεται στα ελληνικά Φίλοι και Γείτονες. Και είναι. Πώς να το πω τώρα. Είναι πολύ, έχει έγκλημα και τέτοια, αλλά με ευχάριστο τρόπο. Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν είναι δηλαδή βαρύ. Και κοινωνικό παράλληλα. Και είναι, η ιστορία είναι ένας πλούσιος, ο οποίος είναι πλούσιος γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τη δουλειά του, αλλά δεν είναι αυτός ο πλούσιος που έχει αποταμιεύσεις κλπ. Έχει απλά ανέβει, έχει γίνει CEO μιας εταιρείας και βγάζει λεφτά και την οικογένειά του κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν τον απολύουν ξαφνικά και επειδή έχει κάνει ρήτρα, υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιό του ότι για 2 χρόνια δεν μπορεί να πιάσει δουλειά σε αντίπαλη εταιρεία. Δεν τον παίρνει κανείς και αναγκάζεται και μένει άνεργος. Και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να τα βγάλει πέρα και τα έξοδα τρέχουν. Και αποφασίζει να κλέψει τους πλούσιους. Μένει σε ένα πολύ πλούσιο προάστιο, τους πλούσιους φίλους και γειτονές του.
7: Α.
8: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Πόσα επεισόδια είναι?
8: Είναι 2 κύκλοι και είναι 9 επεισόδια κάθε κύκλος.
7: Παναγία μου, πότε θα τα δούμε, καλά.
8: Εγώ χθες λέω, μόνο δεν κάθομαι το μεσημέρι τώρα. Εγώ. Το ένα κύκλο έχω δει. Δεν κάθομαι να δω κάτι. Μπήκα και στο IMDb, δω ότι έχει πολύ καλή βαθμολογία. Γιατί δεν βλέπω κάτι να δω και τη βαθμολογία.
7: Πόση ώρα είναι το κάθε επεισόδιο?
8: Μία. Και κάθισα
7: ώρες,
8: λοιπόν.
7: Ναι,
8: λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, κάθισα το μεσημεράκι. Ξεκίνησα μεσημεράκι στον καναπέ με αγκαλιά το γάτο εχθές. Και 2 η ώρα πήγα για ύπνο. Σταμάτησα, πήγα και τουαλέτα. Έτσι να έφαγα και όλα σε κάτι πράγμα.
7: Άλλη μόνο. Πάθεις και τα νεφρά σου.
8: Και είπα τον πρώτη σειρά, τον πρώτο κύκλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα αν έχετε Apple TV.
7: Ναι. Μάλιστα.
8: Αυτά.
7: Πότε θα δεις το δεύτερο, ανυπομονώ να
8: Θα το ξεκινήσω σήμερα.
7: Α, κατάλαβα. Σε βλέπω κατευθείαν αν αρχίσεις 5. Πες 5 η ώρα να είσαι σπίτι.
8: Εντάξει, μπορώ να δω 3 επεισόδια σήμερα,
7: ναι,
8: 3 αύριο.
7: Ναι, θα δεις 3. Αυτό είναι σαν τα τσίπς,
8: παιδιά.
7: Αυτό είναι σαν το φιστίκι.
8: Ναι.
7: Τρως ένα, το θες όλο το σακουλάκι.
8: Άμα η σειρά είναι καλή, σε κρατάει όντως και θες να μπεις στη συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια.

0: Έλα μωρέ γλυκούλα μωρέ.
1: Η γλυκομπάμπο να διαλέγει μόνη της. Να διαλέγει μόνη της τις αηδίες που φορούσε. Εντάξει.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ένα στυλίστας να της πει δύο κουβέντες.
1: Στην αυλή λέει του παλατιού φέρεται ότι κυκλοφορούν φόβοι πως η Κέλλη, δηλαδή η ενδυματολόγος, βγάζει τάπλητα στη φόρα γιατί δεν την κράτησαν οι επόμενοι κι αυτά. Και λέει έτσι είστε. Τώρα θα σας κάνω ρεζιλίκι.
0: Για πόσοι έχουν βγάλει λεφτά που τους διώξανε.
1: Ντροπή, δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί?
1: Δεν επιτρέπεται τώρα, είναι κουτσομπολίκι από εκεί και πέρα. Σε παίρνει και υποτίθεται ότι πρέπει να έχει χεμήθεια.
0: Υποτίθεται. Άμα το έχει υπογράψει το χαρτί, έχει απολυθεί 10 χρόνια και έχει λήξει αυτό το χαρτί. Και βγάλει λεφτά από αυτό.
1: Έλατε.
0: Πολλοί έχουν βγάλει λεφτά πάντως από Βασιλείς και από γενικά που ήταν παρατρεχάμενοι σε διάφορους. Ναι. Λοιπόν, Brad Pitt γεννιέται δεγαμόν στο τελικό του US Open, στο τένις.
1: Τι φοράει.
0: Φόρεσε αυτή, τη βρήκε κακό. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα λόγους την κοπελίτσα, δεν ξέρω τι έγινε. Την τριάχρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων. Λοιπόν, ήταν με τον Brad, αγκαλιές, φιλιά της, πιάνει το, της κάνει το πηγουνάκι έτσι, χαϊδεύει το μαγουλάκι.
1: Ναι, σιγά τον ερωτευμένο Σέξπιρ.
0: Είναι ερωτευμένος.
1: Και αυτόν τώρα.
0: Γιατί μωρέ.
1: Στα 60 του. Αυτό που ερωτεύονται πια, έλα τώρα.
0: Έλα μωρέ, γιατί. Τι το κορίτσι.
1: Εντάξει,
0: θα την ξέραμε αν δεν ήταν με τον Brad Pitt, τώρα την ξέρουμε.
1: Αυτή έχει ντυθεί σαν να πηγαίνει σε βραδύ, σε κοκτέιλ.
0: Ναι,
1: πάρτι.
0: κάτι την ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, στα γήπεδα υπάρχει συγκεκριμένο dress code. Δηλαδή, αυτό είναι overdress.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα ποιανού σχεδιαστή αυτό το ξέρει κανείς, τη σχεδιάστρια. Μία μπλούζα ο Ιβουάρ με ανοίγματα στους ώμους, κάτι κεντήματα και. Και με τζιν παντελόνι από κάτω. Άμα βάζει τζιν παντελόνι από κάτω, δεν είναι το γιώνει απαραίτητα. Άμα το από πάνω είναι λες και θα πας στο γάμο της, σε πριγκιπικό γάμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει λέει στο OnlyFans μία Σόφη η οποία διαφημίζεται ως Σόφη Παρθένα. Και γίνεται λέει από κάτω το έλα να δεις.
0: Αλήθεια.
1: Με τη Σόφη την Παρθένα.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά μπαίνει κόσμος λέει να τη βλέπει 21 ετών η οποία βγάζει, κρατήσου, κάτι κάνουμε λάθος, 39 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το OnlyFans.
0: Αμέ.
1: Εκτός από τις διαφημίσεις εσωρούχων περικελώ.
0: Ναι. Σου λέει είμαι Παρθένα, κάτω τρέβα ψάχτη τώρα. Είμαι, σου λέει Παρθένα, όλοι θέλουν να,
1: ναι, αλλά
0: να είναι
1: κάνει
0: η πρώτη. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, αυτό κάνει, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό κάνει, τι κάνει. Τι εννοεί τι κάνει, βγαίνει και κάθεται και πάει.
1: Κάποιος άντρας λέει τη ζήτησε σε γάμο.
0: Να το. Και
1: αυτή του είπε ότι δεν θα παντρευτεί. Τότε ο άντρας λέει προσπάθησε να την αρπάξει και να την απαγάγει.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά βοήθησαν οι φίλοι του, την έσωσαν οι φίλοι της.
0: Αυτή λέει ότι είναι Παρθένα και μπορεί να είναι και κάποια στιγμή κάτσε να δεις πόσα χρήματα θα πουλήσει την Παρθενία της και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη που το κάνει αυτό, αλλά δεν ήταν στο OnlyFans. Ήταν μια άλλη που πούλησε το.
1: Το ότι πολυτιμότερο.
0: Το ότι πολυτιμότερο.
1: Ναι.
0: Τέλος παγελάω. Σε κάποιον Σαουδάραβα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Με ένα ποσό. Αυτή και τα βυζεγκονάτη τακτοποίησε και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα. Εμένα μου αρέσει όταν κάποιες γράφουν ότι το κάνουν για τις σπουδές τους. Ότι είναι δηλαδή του πανεπιστημίου.
0: Το κάνουν και αυτό για τις σπουδές τους λένε. Ναι.
1: Ναι.
0: Με υπάρχουν και sugar daddies. Αυτό κάνουν οι sugar daddies. Είναι, επειδή τα παιδιά εκεί όταν δεν έχουν άλλες οι γονείς παίρνουν δάνειο για να πάνε σε κάποιο πανεπιστήμιο και πρέπει να το αποπληρώσουν και να βγάλουν τις σπουδές τους. Βρίσκουν sugar daddies, τα κορίτσια. Οι οποίοι sugar daddies πληρώνουν τα δίδακτρα και ό,τι είναι γύρω από αυτά.
1: Μάλιστα. Τι άλλο θα πούμε.
0: Τα δηλαδή τις εξόδους, τα ρούχα.
1: Τις εξόδους, τα έξοδα.
0: Κάποια καλύτερη διαμονή να μην μένουν σε φοιτητικές εστίες και να είναι πιο άνετες.
1: Σπιτωμένες, σπιτωμένες.
0: Αυτό είναι η sugar daddy.
1: Και ξεσηκωμένες.
0: Ναι, είναι όρημοι κύριοι αυτοί οι οποίοι έχουν.
1: Οι οποίοι μπορεί να έχουν και σπίτι κανονικό και γυναικούλα και παιδάκια.
0: Το είπε το 90%.
1: Να τα.
0: Και έχει και την φοιτητριούλα και λέει εντάξει ρε παιδί μου, βοηθάω και ένα κοριτσάκι να προχωρήσει τη ζωή του. Όχι όμως με το αζημίωτο.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Να σας πούμε ότι κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό, και αυτό είναι διαφήμιση, σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Λαχταριστά πιάτα, μόνο με 19 ευρώ το άτομο τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα έχει και βραδινή απόδραση από την πόλη με μουσική, με ωραίο φαγητό, με γλέντι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα στο 210-242-1055. 210-242-1055. Πολύ ωραία, θα οξυγονώσετε την ψυχή σας. Θα φάτε ωραία και θα δείτε την Αθήνα αφιψηλού, αφού είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
0: Λοιπόν, ο γιος της Χάιντι Κλουμ για τα γενέθλιά του και γιόταν 19 ετών και είχε σπάσει το κεφάλι της η Χάιντι Κλουμ, τη δώρο να του πάρει, τη δώρο να του πάρει, και τελικά του πήρε μια πολύ ωραία κατακόκκινη Φεράρι.
1: Α,
0: αξίας άνω των 100.000 ευρώ, και υπάρχει ένα βίντεο που του έχουν κάνει έπιξ, του έχουν βάλει και μια κορδέλα και αυτός βγαίνει από το σπίτι και βλέπει τη Φεράρι με το φιόγκο.
1: Η Χάιντι Κλουμ είναι πάρα πολύ διαδραστική.
0: Ναι, είναι.
1: Και έχει. Ποιο παρουσιάζει, το model κάτι?
0: Όχι.
1: Next Top Model.
0: Αυτή είναι μια άλλη. Με μαυρούλα, αυτή που λες εσύ.
1: Όχι, Heidi Klum κάτι έχει με μόδα. Και είναι και influencer σε αυτή την ηλικία.
0: Δεν ξέρω τι παρουσιάζει.
1: Είχε έρθει και στο
0: Next Top Model.
1: Ναι, κάτι είχε έρθει και στο ελληνικό Next Top Model.
0: Αλήθεια? Όχι.
1: Σε ένα επεισόδιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Η οποία αυτή δεν είναι που ξεβρακώνεται και βγάζει συνέχεια με τον νεαρό σύντροφό της.
0: Από όλα τα ξεβρακώματα και από όλα αυτά που έχει φορέσει γενικά, αυτό που θυμάμαι είναι που ντύθηκε στο Halloween σκουλίκι.
1: Σκουλίκι!
0: Το θυμάσαι αυτό το.
1: Α, ναι!
0: Κάποια ήταν
1: μαζί με το φίλο της.
0: Φόραγε μια γλιτσερίστο, ένα πράγμα, μια ιδέα.
1: Μα.
0: Πρέπει να κόψει αυτή η ιδέα εκατομμύρια, χιλιάδες ευρώ.
1: Πόσους followers έχει? Heidi Klum, παιδιά, έχει κάτι εκατομμύρια, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Απευθύνεται σε ένα κοινό. Πολλών εκατομμυρίων, τώρα τι να λέμε.
1: Πρέπει να είναι έτσι κατηγορία Gwyneth Paltrow.
0: Μπα, είναι η πιο δεύτερη. Είναι αυτή. Έχει 12 εκατομμύρια followers. 3 εκατομμύρια στο TikTok. Εντάξει, στο Twitter σκασίλα μας τι έχει. Και στο Facebook 5 εκατομμύρια. Η Heidi Klum.
1: Νάτι, το κορίτσι.

0: Κοσμός 938.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταιρείες. Στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
9: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια. Μόνο 11,90.
12: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
13: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
14: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
15: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματικά.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Φοιτητόσπιτο στο Full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
23: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
24: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
25: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
24: Ροδίον τι?
25: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
24: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
25: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
24: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
26: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
27: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 9:30.

0: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Και τι δεν θα μπορούσε να συζητήσει κανείς σήμερα με τον πλέον αρμόδιο γύρω από αυτά εδώ τα ζητήματα, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου μας, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Με τα όσα συμβαίνουν, κύριε Πάπου, καλώς ήλθατε. Θέλετε από την έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλετε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Επίσκεψη Πρωθυπουργού, δεν μου λέτε. Κάτι σαν να θυμάμαι τώρα. Πριν από μερικά χρόνια, πότε ήταν στην πανδημία, μετά την πανδημία, κάτι δεν είχατε κάνει για τα μικρά νησιά, για το Καστελόριζο, ζητήσατε από το Μητσοτάκη.
2: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο θα έλεγα ότι μας έχει χαροποιήσει όλους.
1: Okay, αλήμον.
2: Διότι τα μηνύματα τα οποία έχουν περάσει είναι πολλαπλά και βεβαίως τα μέτρα τα οποία εξήγηλε για την ενίσχυση της κοινωνίας, ειδικότερα του Καστελορίζου, αλλά και άλλων νησιών.
1: Κάτι σαν να θυμάμαι, αλλά τι του είχατε ζητήσει παλιότερα.
2: Είχαμε ζητήσει ακριβώς το μέτρο το οποίο εξήγηλε να γίνει δελεαστικός ο τόπος, προκειμένου το Καστελορίζο.
1: Και το είχατε βάλει μέσα και για Αγαθονήση και για κάποια.
2: Και για τα υπόλοιπα πολύ
1: τα μικρά νησιά,
2: νησιά
1: τα κριτικά, ναι, τα οποία αμφισβητεί η γείτονα χώρα.
2: Κύριε Λοΐζο, κοιτάξτε, για να γίνει ένας τόπος ισχυρός και βέβαια να μην είναι εύκολος στο να καταληφθεί, πρέπει να υπάρχει έντονο το πληθυσμιακό κριτήριο. Το Καστελόριζο δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αν πάμε
1: εκεί είχε πάνω 1900, από 10.000 κατοίκους.
2: Ακριβώς, μόνιμους.
1: Μόνιμους,
2: Για να μπορέσει λοιπόν να
1: γίνει. Τους χώραγε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
2: Τους χώραγε. Υπήρχε ισχυρή και η έννοια της εντοπιότητας, αλλά και η επιχειρηματικότητα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν τόσο με την αλληλεία, όσο και ναυτική πολύ ισχυρή η ιστορία του
1: νησιού. Σαν τον Άγιο Ισίδωρο, που κάποτε ήταν πλημμυρισμένος, έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα πολύ μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, προκειμένου να λειτουργήσει και ως αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Είχε θετικό αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ θετικό.
1: Το εισέπραξαν όλοι οι Έλληνες με υπερηφάνεια αυτό που έγινε στο Καστελόριζο.
2: Είναι πολύ θετικό. Δεν ήταν μία απλή επίσκεψη. Ήταν μία επίσκεψη η οποία διήρκησε τρεις ημέρες. Ενώ αν θυμάστε, οι προηγούμενες επισκέψεις πρωθυπουργών θα έλεγα ότι ήταν αυθημερών. Όχι, θα έλεγα, ήταν αυθημερών.
1: Κάθισε τρεις μέρες, αλήθεια.
2: Κάθισε ακριβώς τρεις μέρες για να δείξει και την ισχυρή βούληση τόσο τη δική του όσο και της κυβέρνησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
1: Ήταν πράξη κυριαρχίας.
2: Στην αρχή της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
1: και
2: ότι η Ευρώπη
1: από τους Τούρκους,
2: αρχίζει από το Καστελόριζο.
1: Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, μόνο ο τύπος τους, οι εφημερίδες κτλ.
2: Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κοιτάμε και θα πρέπει να σχολιάζουμε είναι ακριβώς οι επίσημες ανακοινώσεις από το τουρκικό κράτος και
1: όχι των εφημερίδων και των καναλιών.
2: Των εφημερίδων και των καναλιών. Καταλαβαίνετε ότι εκεί μέρα μέσα ο καθένας εκφράζει την προσωπική του άποψη.
1: Ήταν πολύ προσεκτική η τουρκική ηγεσία. Εγώ πρόσεξα ότι δεν υπήρξαν καταρχήν τύπου αντιδράσεων. Θυμάστε με το μακαρί τον Παπούλια, θυμάστε περί το Υπουργός Εξωτερικών παλιά. Δηλαδή παρενοχλούσαν τα αεροσκάφη του στην ώρα που πετούσαν.
2: Παλαιότερα πήγαινε ένα υψηλόβαθμο στρατιωτικό για επίσκεψη.
1: Την κυρία
2: υψηλόβαθμο στρατιωτικό για επίσκεψη και οι αντιδράσεις ήταν πολύ πιο ισχυρές, οι φωνές ήταν πολύ πιο δυνατές. Και τα απόνερα επίσης ήταν μεγαλύτερα. Τώρα βλέπουμε ότι με αυτή την κίνηση νομίζω ότι πήρε τις ευλογίες και,
1: πού το αποδίδεται
2: και
1: αυτό?
2: Το ελληνικό κράτος, αλλά και η Ευρώπη, γιατί τα μηνύματα αυτά πάνε στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μέσα σε ένα κομμάτι ενός πολύ μεγάλου συνόλου εξωτερικής πολιτικής.
1: Βλέπουμε. Μα δεν είδατε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιας και αναφέρεστε στην Ευρώπη? Ήταν κόλαφος για την Τουρκία πριν από μερικούς μήνες.
2: Από τη μία πλευρά ήταν κόλαφος για την Τουρκία, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις χαιρετίζουν τις συνεργασίες που κάνει η κυβέρνησή μας, η σημερινή κυβέρνηση, με άλλα κράτη, μεγάλα κράτη ισχυρά, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το Ισραήλ. Κακά τα ψέματα, εμείς χρειαζόμαστε ισχυρές συμμαχίες. Συμμαχίες οι οποίες θα μας κάνουν να αισθανόμαστε.
1: Δεν είδατε τη συμφωνία της Μέκκας που τώρα ζητάνε, οι Σαουδάραβες ζητάνε τώρα βοήθεια από τους Ισραηλινούς. Γελιοποιήθηκαν Πακιστάν και Τουρκία.
2: Ακριβώς.
1: Μου το λέγε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης το πρωί, λέει, κάποιοι τύποι, λέει, με παντόφλες, λέει, και ντάτσουρ, Γελιοποίησαν, λέει, Πακιστάν και το Πακιστάν υποτίθεται πυρηνική δύναμη και Τουρκία.
2: Όχι, υποτίθεται είναι πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια και για παραγωγή ενέργειας
1: και όμως, για οπλικά. Από το Ισραήλ ζήτησε βοήθεια η Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολύ μεγάλο πλέγμα συνεργασιών και συνεργειών που πρέπει να έχουμε τόσο με την Ευρώπη όσο με την Αμερική, με όλο τον κόσμο θα έλεγα, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επιθετικές βλέψεις και ρελοϊζόμαστε, μια χώρα η οποία κοιτάμε προς την ανάπτυξη, στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η διασφάλιση των δικών μας συμφερόντων αποκλειστικά και μόνο της χώρας μας, της Ελλάδας. Ποτέ δεν είχαμε βλέψεις, τουλάχιστον στην σύγχρονη ιστορία της χώρας, σε γειτονικά κράτη. Αντιθέτως, προσπαθεί η χώρα πάντα να βοηθήσει γειτονικές χώρες, όπως είδαμε και στις τελευταίες εξελίξεις, όπου η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια στη Βουλγαρία, προκειμένου να έχει ικανοποιητική αντιεραπορική άμυνα.
1: Μετατρέπεται σε περιφερειακή δύναμη.
2: Ακριβώς.
1: Τι ωραία που θα ήταν να μην είχαμε όμως και αυτή τη διεθνή κρίση, να μην είχαμε αυτή την ακρίβεια. Γιατί τώρα εγώ υποχρεωτικά για αυτή θα σας ρωτήσω σε λίγο. Θα φάμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής γύρω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγει.
2: Θα έλεγα ότι είναι το ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους τους φορείς, οριζοντίως και καθέτως. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται κάποιος στην διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο εκπρόσωπο φορέα, οριζοντίως και καθέντος. Δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ σκληρή ενεργειακή κρίση, η οποία ήρθε να συμπληρώσει τα προβλήματα και τα απόνερα που μας άφησαν οι δύο προηγούμενες κρίσεις, οι οποίες ως γνωστόν ο πόλεμος...
1: Μόνο που η Ελλάδα έρχεται από μνημόνια, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε σακατεμένοι εμείς.
2: Ακριβώς.
1: Και έχουμε και τα εξοπλιστικά από πάνω, γιατί πρέπει να θωρακιστούμε.
2: Μας βρήκε σε μια εποχή που δεν είμαστε στο ισχυρό πικ της οικονομίας. Έχουμε μια οικονομία η οποία έχει κάνει άλματα, θα έλεγα, όχι βήματα, άλματα. Πραγματικά θα πρέπει να θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν 10 χρόνια. Είναι ευχάριστο ότι δεν έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τόσο σκληρές καταστάσεις για την κοινωνία της χώρας. Από την άλλη πλευρά έχει κουραστεί ο κόσμος, κύριε Λοΐζο. Οι αντοχές είναι πεπερασμένες, είναι συγκεκριμένες.
1: Δεν ξέρω κατά πόσον σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι ότι είναι διεθνής κρίση, ότι σου λέει εμένα τι με ενδιαφέρει, εγώ κοιτάζω την τσέπη μου, κοιτάζω το σπιτικό μου.
2: Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκέφτεται ο καθένας, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι επαγγελματίας,

0: Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.
1: Βλέπω τώρα Δανία 2,63. Ολλανδία 2,47. Αναφέρουμε τώρα στο λίτρο. Έτσι. Να. Μας τα δείχνει και ο σκηνοθέτης μας. Γερμανία 2,33. Φιλανδία 2,32. Γαλλία 2,11. Ελλάδα 2,09. Είναι μέσος όρος τώρα. Εδώ βέβαια στα νησιά είναι ακόμα πιο ακριβά. Εδώ είναι κοντά στα 2,30.
0: 2,30 και 2,34. Ναι, ακριβώς.
1: Πάντα τα νησιά το πληρώνουν το μάρμαρο.
0: Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, να πούμε ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν παντού σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι ψάχνουν τις ευκαιρίες προκειμένου να σχροκερδίσουν. Δυστυχώς υπάρχει πρατήριο στη Ρόδο το οποίο έχει την αμόλυβδη και 2,54.
1: Και πάει ο κόσμος και βάζει από αυτό το πρατήριο.
0: Θα έλεγα ότι είναι πρατήριο το οποίο το χρησιμοποιούν περισσότερο τουρίστες και γι' αυτό και έχει επιλέξει αυτή την.
1: Ο τουρίστας εντωμεταξύ σου λέει τώρα ο Δανός, εγώ 2,60 το πληρώνω.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δυσφημούν και την.
1: Κοιτάξτε, ο μέσος όρος όμως από ό,τι βλέπω εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,91. Είναι χαμηλά.
0: Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Γιατί βλέπω οι ανεπτυγμένες χώρες, οι ισχυρές χώρες έχουν ακριβότερο καύσιμο. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση παραπάνω επιπλέον.
0: Όχι. Έχουμε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα έλεγα είναι μονοπωλιακές. Είναι δύο τα διηλυστήρια και αν θυμάστε η συγκεκριμένη κυβέρνηση είχε επιβάλει τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ολιγοπόλιο,
0: για να μην το πούμε μονοπόλιο.
1: Και τρία και τέσσερα πάλι.
0: Μπορούμε να το πούμε και καρτέλ. Είναι δύο καρτέλ. Αυτοί οι οποίοι διηλίζουν καύσιμα, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Συνεννοούμαστε οι δυο μας και κρατάμε μια τιμή.
0: Να σας θυμίσω ότι είχε υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα όπου είχαν φορολογηθεί τα υπερκέρδη των διηλυστήριων.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Αν θυμάστε είναι πρόσφατα, δηλαδή είναι πριν τρία χρόνια.
1: Πριν.
0: Για να προκύπτουν λοιπόν μέσα σε περιόδους κρίσεων υπερκέρδη, πάνω να πει ότι λειτουργούν με ποσοστά κέρδους τα οποία αυξάνουν.
1: Και ας ψάχνετε εσείς τώρα με το 1,2% να πούμε να παλεύετε τώρα.
0: Πράγματι τα καύσιμα είναι πολύ ακριβά σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είναι αντίστοιχα τόσο υψηλή η μισθή.
1: Είναι όμως εκεί καλύτερες μισθοδοσίες.
0: Είναι καλύτερες μισθοδοσίες και γενικότερα είναι κράτη τα οποία δεν πέρασαν την περιπέτεια, την πολύ σκληρή περιπέτεια την οποία βιώσαμε μέσα στο δεκαετές μνημόνιο όπου ζήσαμε καταστάσεις απερίγραπτες. Δυστυχώς πρέπει να τις θυμίζουμε, γιατί ξέρετε αν ξεχνάμε τα λάθη του παρελθόντος, πολλές φορές μπορεί να επαναληφθούν. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση μιας κατάστασης η οποία είναι προβληματική, όπως είναι και προβληματική αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρει όμως ο κόσμος ότι μόνο για τους στόκους από αυτά τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε και λένε μα γιατί αφού είχαμε 10 δισεκατομμύρια πλεόνασμα γιατί έδωσε μόνο 2 στον κόσμο. Γνωρίζει ο κόσμος ότι μόνο οι τόκοι αιτήσει είναι 5 δισεκατομμύρια στα δάνειά μας.
0: Ξέρετε τα οικονομικά ενός κράτους δεν είναι όπως τα οικονομικά της κοινωνίας. Δηλαδή μια επιχείρηση λειτουργεί περίπου με τα οικονομικά ενός νοικοκυριού. Μια οικογένεια λειτουργεί σαν μια μικρή επιχείρηση. Βάζει κάτω τα εισοδήματα και βλέπει τι υποχρεώσεις μπορεί να βάλει. Τώρα το κράτος λειτουργεί με ένα άλλο μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο και για να μπορεί να εκφέρει κάποιος άποψη θα πρέπει να έχει βαθιές γνώσεις δημοσιοοικονομικής. Διαφορετικά, ξέρετε, μπορεί να πεις μία άποψη, η οποία άποψη να ισχύει στα οικονομικά του νοικοκυριού ή μιας μικρής επιχείρησης, αλλά δεν ισχύει στα δημοσιοοικονομικά.
1: Κρατάω λοιπόν πρώτον ότι αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα προηγούμενα 24 ώρα στο Καστελόριζο ήταν κάτι που όντως το επιμελητήριό σας τα είχατε προτείνει μάλιστα στο Μητσοτάκη πριν από 4 χρόνια.
0: Υπόμνημα το οποίο
1: καλά κάνατε.
0: Καταθέσει και όχι μόνο για το Καστελόριζο.
1: Και για τα μικρότερα άλλα κρητικά νησιά τύπου Αγαθονήσι κτλ. Το κρατάμε αυτό εδώ το ένα. Το δεύτερο, είχαμε μια και συνεχίζουμε να έχουμε μια θαυμάσια τουριστική περίοδο, έτσι, που έχουμε όμως πολύ κόσμο, Και οι εισπράξεις μας δεν είναι άσχημες, αν αξιολογήσουμε τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του πρώτου πενταμήνου, έχουμε ή έχουν προσθεθεί τώρα και...

0: Όχι, έχουμε του πρώτου πενταμήνου. Η Τράπεζα Ελλάδος πάντα με κάποιον σχετικό ετεροχρονισμό μας δίνει στοιχεία.
1: Λογικό είναι.
0: Οπότε περιμένουμε τα επόμενα στοιχεία.
1: Κύριε Λοΐζο, αξιολογώντας πάντα στο πρώτο πεντάμενο, βλέπουμε ότι είχαμε μια σημαντική αύξηση.
0: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι καταφέρνουμε και κρατάμε μερίδια αγοράς στην τουριστική αγορά μέσα σε μια πάρα πολύ άσχημη και περίοδο η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις.
1: Συγκυρία γενικώς.
0: Συγκυρία είναι πάρα πολύ.
1: Να δείτε τώρα αυτά που συμβαίνουν τώρα κάτω. Τώρα μας προέκυψε τώρα και η Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, τα στενά του Ορμούς, τώρα πήγαμε και από την απέραντη πλευρά. Από δίπλα.
0: Βλέπουμε ότι ζούμε μέσα σε μια περιοχή γεμάτη ανακατατάξεις, αναβρασμό. Και όμως
1: ναρκοπαίδιο που πατάς και δίνεις.
0: Καταφέρνει η χώρα και λειτουργεί. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτά τα νούμερα.
1: Χαίρομαι που εκφράζετε, βγάζετε αισιοδοξία, γιατί είστε ο εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
0: Πρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιοδοξία, αλλά πρέπει να είμαστε και πραγματιστές ταυτόχρονα. Δηλαδή, τα νούμερα μας πάνε καλά. Οι εισπράξεις μπορεί να υστερούν σε κάποιους τομείς. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή οι επισκέπτες οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους και αυτοί προέρχονται από χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα. Η Volkswagen στη Γερμανία ανακοίνωσε 60.000 απολύσεις.
1: Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, σας έχω τώρα και μία έκπληξη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάπου. Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που νομίζω για τέτοια ειδικά, ειδικώς για τέτοια θέματα, τον έχουν κατηγορήσει, ξέρετε, από το πολιτικό φάσμα οι αριστεροί, ότι είναι νεοφιλελεύθερος, ότι είναι εκφραστής της σχολής του Σικάγο κτλ. Όμως ο άνθρωπος αυτός πάντα λειτουργεί με την κοινή λογική, επιστρατεύει πάντα την κοινή λογική και είμαι βέβαιος ότι τον αγαπάτε. Αναφέρομαι στον Θάνο Τζίμερο. Να συνδεθούμε παρακαλώ με το γραφείο του ΝΑΤΟ, τον βλέπουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζίμερο, τι μου κάνετε, είστε καλά?
2: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε
1: Εδώ μιλάμε τώρα έτσι, έχουμε τώρα και τον εκπρόσωπο των παραγωγικών μας τάξεων. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη πάνω απ' όλα συζήτηση, ωφέλιμη. Καταρχήν, πώς βλέπετε, πώς αξιολογείτε την επίσκεψη Μητσοτάκη καταρχήν στο Καστελόριζο, να ξεκινήσουμε έτσι να βάλουμε μια εθνική διάσταση σπινελιά και να περάσουμε μετά στα οικονομικά μας.
2: Ναι, είχε μια ουσιαστική συμβολική αξία.
1: Έτσι, τόσο απλά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τελεία παύλα. Και κρατάμε και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία ενόχληση όπως μας έχουν συνηθίσει κατά το παρελθόν οι γειτονές μας. Κάνω λάθος?
2: Το Καστελόριζο το ωρέγεται η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Είναι πρώτο στη λίστα των επιδιώξεών της και οποιαδήποτε ελληνική παρουσία που τονίζει την ελληνικότητα του Καστελόριζου και την διάθεση όλων μας να υπερασπίσουμε τα εδάφη μας είναι χρήσιμη και εκπέμπει έναν, όπως είπα πριν, πολύ θετικό συμβολικό.
1: Η εξαγγελία των μέτρων που έγιναν από πλευράς Μητσοτάκη για το Καστελόριζο, πώς τα είδατε?
2: Ας πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα. Δεν μπορώ να σας δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε.
1: Στη λογική του κινήτρου, ας πούμε, ούτως ώστε αυτό το νησάκι που κάποτε είχε πάνω από 10.000 πληθυσμό να μην έχει 100-150 άτομα που έχει τώρα. Καταλάβατε. Το κίνητρο να δοθούν να
0: 5.000 ευρώ για όποιον αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Καστελόριζο και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
1: 5.000 οικογενειακά
0: σε αιτήσια δηλαδή. Βάση, σε αιτήσια βάση. Χρήματα, ναι. Σε αιτήσια βάση. Είναι πολύ ισχυρό κίνητρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και άλλος μηχανισμός ο οποίος να κάνει.
1: Δεν του αρέσουν όμως του κύριου Τζίμερου αυτά τα επιδοματική πολιτική, αυτά τα τζάπα. Σου λέει κάποιοι άλλοι θα τα πληρώσουν. Βέβαια, όταν δεν ξέρω τώρα στην προκειμένη περίπτωση που είναι εθνική σημασία στο θέμα, τι θα πει.
0: Εδώ είναι. Ας μας απαντήσει ο κύριος Τζίμερος. Η δική μου άποψη είναι βέβαια ότι είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση από πλευράς της Ελλάδος το να γίνει ισχυρός τόπος μόνιμης κατοικίας, ειδικά το Καστελόριζο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το Καστελόριζο το έχουμε και ως σημαία της χώρας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι.
1: Και αυτό το πήρε ο κύριος Τζίμερος, ότι είναι ένα από τα πρώτα νησιά τα οποία επιβουλεύονται οι γειτονές μας.
0: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα.
1: Ακριβώς, το νούμερο ένα. Ναι. Τι λέτε λοιπόν, κύριε Τζίμερε, κύριε Πρόεδρε?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω την κακή συνήθεια να βλέπω τα δεδομένα ενός προβλήματος και να προτείνω λύσεις σύμφωνα με τα δεδομένα. Γιατί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές να μείνουν εκεί, είτε είναι το Καστελόριζο, είτε είναι το Δηδημότυχο, είτε η Γάβδος, ξέρω εγώ, είτε είναι ένα απομονωμένο χωριό στα βραγιανά της Αργυθέας. Επειδή τους λείπουν 5.000 ευρώ. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους στον δρόμο για ποιο λόγο έφυγες από το Καστελόριζο, θα μας απαντήσουν γιατί μου λείπαν 5.000 ευρώ. Αν μας απαντήσουν ναι, τότε αυτή είναι και η λύση. Η λύση όμως για τα θέματα τα οποία ρημάζουν την επαρχία είναι να αρθούν οι δυσκολίες που έχουν οι κάτοικοι της επαρχίας σε ένα σωρό πράγματα που αφορούν το αλυσβερίσι τους με το δημόσιο, τις υπηρεσίες υγείας.
1: Κάτι κάνατε και έχει παγώσει η εικόνα σας, κύριε Τζίμερε, και δεν θέλουμε να σας βλέπουμε σε φωτογραφία, αλλά να σας βλέπουμε κανονικά. Να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Κύριε Καλπακίδη, βγάλτε τον κύριο Τζίμερε, μπράβο, και ρυθμίστε το θέμα. Κοιτάξτε, είναι μία συλλογιστική αυτή τώρα, κύριε Πάπου, η οποία βεβαίως κρατήσει ένα κομμάτι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο Καστελόριζο, προκειμένου να διαβιώσει κάποιος σε 12μηνη βάση, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κοστοβόρο, στην καθημερινότητά του. Δηλαδή είναι πολύ ακριβά και τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι πολύ πιο ακριβά. Και ένας από τους λόγους τους οποίους, γιατί άδειασε η Ήπεθρός μας, γιατί άδειασαν τα χωριά της Ρόδου, για καλύτερα εισοδήματα. Έφυγαν από τα χωριά που ασχολιόντουσαν με τον πρωτογενή τομέα και ήρθαν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, εγώ λέω κάτι απλό δηλαδή, με τον τουρισμό, για να έχουν καλύτερα εισοδήματα για την οικογένειά τους. Ένας λοιπόν σημαντικός πυλώνας για την επίλυση του προβλήματος δεν είναι μόνο τα 5.000, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζίμερο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχει το σχολικό πρόβλημα. Δηλαδή,
1: καλά, αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει με το Δήμα,
0: υπάρχει
1: ραδιοφωνικά.
0: Υπάρχει το ιατρικό το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Που για ψιλουπίδημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, για ψιλουπίδημα πρέπει να
1: υπήρχαν εκεί. Υπάρχουν εκεί δεν ξέρω πόσα σπίτια, 20-30 σπίτια παλιά, τα οποία είναι σε εγκατάλειψη. Αυτά τώρα,
0: ναι, δεν είναι μόνο γιατρό, είναι και οι υποδομές δηλαδή.
1: Εξοραϊστούν να μπορούν οι γιατροί που θα υπηρετήσουν εκεί να έχουν το σπίτι τους κτλ.
0: Χρειάζεται να έχεις και παιδίατρο, χρειάζεται να έχεις και παθολόγο και καρδιολόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
1: Ξέρετε μετά τι γίνεται, αν δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Τζίμερε, έρχεται μετά ο ασθενής, ο Καστελοριζιός, και πηγαίνει απέναντι στο ΚΑΣ που είναι μόλις 2-2,5 χιλιόμετρα και επισκέπτεται την Τουρκία για να θεραπευτεί. Γιατί για να έρθει στη Ρόδο, έχετε σκεφτεί τι απόσταση είναι?
2: Ναι, με βλέπετε τώρα κανονικά, γιατί εγώ
1: βεβαίως,
2: δεν έχω
1: μια χαρά είστε τώρα. Τώρα είστε λεβεντιά. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι οι ευκολίες σε κάποιον κάτοικο, ειδικά του Καστελόριζου, πρέπει να είναι μόνιμες για το σύνολο της ζωής που θα ζήσει και θέλουμε να ζήσει το Καστελόριζο, και να αφορούν και τους ήδη κατοίκους, αυτούς που θα εγκατασταθούν, τους νέους. Γιατί κάποιοι είναι ακρίτες με πολύ κόπο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται όταν βλέπουν ότι δεν τιμάται η δικιά τους, ας πούμε, προσφορά με κάποια έννοια, αλλά πρημοδοτείται ένας καινούριος, ο οποίος μπορεί να είναι και ένας ευκαιριακός κάτοικος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι, ας πούμε, εθνικόφρον, να το πω έτσι, με την έννοια ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι επειδή μοιράζουν λεφτά και από κάτω να μην έχουν κανένα υπόβαθρο υποστήριξης του εθνικού θέματος.
1: Αυτός όμως ο ευλογημένος άνθρωπος που είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Πάπου, και ο οποίος όλα τα νησιά του νομού είναι στα διοικητικά του όρια, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά του ως θεσμός, σας λέω το εξής, ότι για να ξεκινήσει από το Καστελόριζο και να φτάσει μέχρι πάνω το Αγαθονήσι, ξέρετε από πόσα μικρά νησιά θα πρέπει να περάσει και πόσες μέρες θα χρειαστεί? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Αν ήσασταν πρωθυπουργός, αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Τζίμερε, διότι θα πει κάποιος, οκ, μπράβο για το Καστελόριζο. Τα υπόλοιπα...
0: Ναι,
2: Εάν
1: ξέρετε πόσα αεροδρόμια έχει η Δωδεκάνησος για να εξυπηρετηθεί το 1% δεν ξέρω πόσο της Χιλής, δεν ξέρω πόσο μιλάμε τώρα για ελάχιστο πληθυσμό. Ξέρετε πόσα νοσοκομεία πρέπει να έχει η Δωδεκάνησος που αν ήταν η πυρωτική Ελλάδα ο πληθυσμός της με 220 κατοίκους θα βολευόταν με ένα νοσοκομείο οργανωμένο. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες δομές, πόσα σχολεία λειτουργούν, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο παζλ.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται και πάρα πολλές παραχωρήσεις. Εγώ είχα πέρσι, κύριε Λοΐζο, μία επίσκεψη στο Καστελόριζο που πραγματικά υπήρχε ένα συμβάν μιας συντοπίτησάς μας.
1: Υπήρχε μέσα να πάτε.
0: Η οποία ήταν επισκέπτρια, γλίστρησε, χτύπησε και ήταν και σχετικά δύσκολο το χτύπημα το οποίο είχε κάνει. Δεν υπήρχε λοιπόν μηχανισμός επιστροφής και ζητήσαμε την βοήθεια του Γιάννη του Παπά, οφείλω να το πω, σηκώθηκε στρατιωτικό Σινούκ
1: για να πάει να κάνει ένα άκρημα. Τα ακούτε και δίμερα.
0: Το οποίο Σινούκ τώρα ακούστε.
1: Εγώ τώρα τι να σας πω. Να σας πω ότι στην κηδεία της μητέρας μου στην Κάλυμνο δεν είχα μέσο και αναγκάστηκα και πήρα ιδιωτικό αεροπλάνο για να πάω.
0: Έχει συνέχεια.
1: Και κόντε τέλος πάντων.
0: Γιατί από το Καστελόριζο το Σινούκ πήγε στην Κάσο να παραλάβει και άλλον τραυματία για να τον μεταφέρει στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ζούμε καθημερινά, κύριε Τζίμερέ μου.
2: Προσέξτε, αυτή είναι μία λύση που έχει αυξημένο κόστος βεβαίως, κόστος το οποίο το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά καλά κάνουν, διότι αφορά το σύνολο των κατοίκων. Ένας κάτοικος απομονωμένου νησιού αισθάνεται ότι αν κάτι του συμβεί είναι ξεκρέμαστος. Αν αυτό μπορούσε να θεσμοποιηθεί και να ξέρουν οι κάτοικοι ότι ναι, η μεταφορά μας θα κοστίσει περισσότερο στο κράτος, δηλαδή στο φορολογούμενο, αλλά αυτό είναι το τίμημα για να υπάρχει πληθυσμός σε αυτά τα νησιά και να έχουν και οικονομική ζωή, οικονομικός φρύγος, αλλά και ελληνικότητα. Πολύ ευχαρίστως να το πληρώναμε. Αυτό θα το πλήρωνε ευχαρίστως. Τα 5.000 σε κάποιον ο οποίος θα πει φέρτα για να πάω να κάνω την αυτή μου και μετά δεν ξέρω φεύγω.
1: Πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάρει τα 5.000.
2: Τουλάχιστον ένα χρόνο, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 5 χρόνια, διότι δεν θέλουμε κάποιον του ενός έτους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άρα λοιπόν χαίρομαι που το ακούω αυτό που λέτε τώρα, γιατί εντάξει, εγώ η αλήθεια έλεγα να δεις που ο Θάνος ο Τζίμερος τώρα θα το δει από, από διαφορετική σκοπιά το θέμα και χαίρομαι έτσι.
2: Όχι, εγώ, προσέξτε, η δικιά
1: πάλι
2: μου...
1: κόλλησε το δεύτερος, κάτι πειράζεται στον υπολογιστή σας.
2: Όχι, αντιθέτως δεν ακουμπάω.
1: Δεν πειράζει, συνεχίστε, ακούγεστε όμως καλά.
2: Αλλά τώρα κάπως,
1: ναι, τώρα
2: η δικιά μου... Η δικιά μου οπτική λέω ότι δεν αφορά καμία σχολή, γιατί αναφέρεται τη σχολή του Σικάγου, υπάρχουν διάφορες σχολές.
1: Έχετε ακούσει πολλά.
2: Και με τη μία και με την άλλη οπτική δεν ανήκω σε κάποια σχολή, δεν ανήκω σε κάποιο ρεύμα, σε κάποια προαποφασισμένη ας πούμε άποψη ή σε κάποια ιδεολογία συγκεκριμένη. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να πληρώνει περισσότερο για τα απομακρυσμένα σημεία όπου βρίσκονται Έλληνες. Αυτό το κόστος θα το υπομειστεί ο κάτοικος της Αθήνας των αστικών πόλων περισσότερο.
1: Τώρα δεν μου λέτε, υπήρξε και μια αδικία, κύριε Πάπου, κύριε Τζίμερε. Μια αδικία. Είχε μείνει η Ρετσινιά στο Καστελόριζο, είχε ταυτιστεί, ας πούμε, με την πολιτική την οποία είχε ακολουθήσει και την επιλογή που είχε κάνει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή, κάθε φορά που λέγαμε Καστελόριζο, ο κάθε ένας τι έλεγε ο κάθε Έλληνας πολίτης. Εγώ το έβλεπα από τα social media πως αντιδρούσανε. Α, το νησί των μνημονίων. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα για ένα
2: ήταν,
1: νησί.
2: Ήταν μια εγκληματική σημειολογικά επιλογή.
1: Επιλογή. Και όμως δηλαδή, ενοχλήθηκε ο Παπανδρέου και βγήκε στα social media να απαντήσει του Μητσοτάκη.
0: Θα έλεγα ότι...
2: Τι λέει ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μας ενδιαφέρει. Όπως δεν ενδιαφέρει κανέναν στον πολιτικό κόσμο. Είναι μια γραφική περίπτωση που αν δεν λεγόταν Παπανδρέου δεν ξέρουμε πώς τα βιοπορίζονταν. Αλλά διάλεξε το πιο ευαίσθητο σημείο του ελληνισμού για να πει ότι ξέρετε την πατήσαμε, χρεοκοπήσαμε από αύριο...
1: Το έκανε background έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ήταν, ήταν δεν ξέρω ποιο αυτός ανώτερος που
0: συμβούλευε για το νησί.
1: Για το νησί.
0: Και νομίζω ότι οι προσπάθειες που
1: γίνονται τα τελευταία
0: χρόνια είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να αναδείξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Πάπου, θα πρέπει, εγώ θυμάμαι όταν ήταν. Ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Α, τότε με το Βενιζέλο, που υπήρξε ένα πρόβλημα με το Καστελόριζο, που δεν, ο φούρνος, δεν υπήρχε φούρνος για να βγάζει ζεστό ψωμάκι, να έχουν φρέσκο ψωμί. Και καθόταν ολόκληρος πρωθυπουργός μέσα στο Μαξίμου και ασχολιόταν για το πώς θα βγει, κάνουν ένα φούρνο στο Καστελόριζο, να τρώνε οι 150 κάτοικοι να πούμε ψωμάκι. Και ασχολιόταν, δεν ξέρω, μια μέρα με αυτήν εδώ την υπόθεση. Τώρα, να, είναι κράτος αυτό εδώ.
2: Ακούστε με λίγο, κάτι που θα έπρεπε να φροντίσει το κράτος αλλά και οι τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχουν σπίτια τα οποία να τα συντηρεί ο Δήμος για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να δουλέψουν σε περιοχές τουριστικές με ακριβά ενίκεια που δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα, αυτά να είναι μόνιμες κατοικίες οι οποίες να αφορούν τον διοικητικό μηχανισμό.
1: Μέσα στα μέτρα που λύθησαν είναι και αυτό εδώ που
0: είναι. Και αυτό,
1: είναι και αυτό.
2: Αυτό είναι σωστό μέτρο. Ότι... Δηλαδή αυτή είναι σωστή,
1: σωστή
2: κρατική κατοικία.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί θα ξέρει ο γιατρός
0: και τους εκπαιδευτικούς.
1: Λοιπόν,
2: θέλω να ακούσουμε ότι ένα σπίτι θα τον περιμένει εκεί. Αλλά το φτιάχνω κρατικά σπίτια που το ακούσαμε και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και δυστυχώς και από τον Πρωθυπουργό. Φτιάχνω κρατικά σπίτια να τα δώσω με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα... Δεν μου λέτε τώρα. Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο είχα το φίλο σας, το Φαΐλο τον Γρανιδιώτη, ο οποίος μου είπε, ναι, κάποιοι τύποι, ας πούμε, με παντόφλες και με ντάτσουν, κατάφεραν τελικά να γελιοποιήσουν αυτό που σας είπα, κύριε Πάπου, πρωτήτερα, να γελιοποιήσουν την συμφωνία της Μέκας. Και αναγκάστηκε τώρα. Με συγχωρείτε.
2: Ναι.
1: Για στους Χούθη αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε τώρα η Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία, μετά το σύμφωνο, ξέρω εγώ, αμυντικής συμφωνίας που είχε με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς, να απλώσει τώρα να ζητήσει το χέρι από τη βοήθεια των Ισραηλινών. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, αλλά κάτω από το πρίσμα, το πόσο επηρεάζεται τώρα η ζωή μας, δηλαδή το κόστος της ζωής μας, ανεβαίνουν τα στακάψιμα και όλα αυτά, από αυτούς εδώ τους τύπους με την παντόφλα και με τον ντάτσουρ. Ελάτε παρακαλώ.
2: Ναι, βέβαια αυτοί οι τύποι με την παντόφλα και τον ντάτσουν έχουν από πίσω τους τύπους του Ιράν, που δεν έχουν καθόλου παντόφλα, έχουν πολλά χρήματα με τα οποία συντηρούν αυτούς τους στρατούς για να πολεμάν δι' αντιπροσώπων. Δηλαδή το Ιράν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αυξήσει την ακτίνα δράσης του, την ακτίνα επιρροής του σε αυτή την περιοχή, χρηματοδοτώντας διάφορα κινήματα, τη Χεσμπολά, τη Χούθη, τη Χαμάς, κυρίως αυτά, και θέλει να είναι, ας πούμε, το αφεντικό στον μουσουλμανικό κόσμο ως Σιίτες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας που είναι Σουνίτες, αλλά και θέλει να έχει έναν γεωπολιτικό ρόλο πολύ πιο σημαντικό από αυτόν που θα είχε αν ήταν περιορίζονταν στα όρια του. Το πρόβλημα με τη Δύση είναι ότι δεν μελέτησε πολύ καλά τις βλέψεις του Ιράν και δεν έχει όπως φαίνεται πια η Αμερική την ολιστική αντίληψη που είχαν παλιά οι πρόεδροι όταν επενέβαιναν κάπου. Δηλαδή θα έπρεπε ο πόλεμος του Ιράν να συνδυαστεί και με μια έτοιμη εσωτερική επανάσταση, με ένα πραξικόπημα, πείτε το όπως θέλετε, μαγειρεμένο από τη ΣΥΑ, αλλά να είναι έτοιμο που αμέσως μετά το θάνατο του ηγέτη να αναλάβει ένα καινούριο καθεστώς. Θα γινόταν ένας εσωτερικός πόλεμος στο Ιράν αναπόφευκτα, γιατί η φρουρή της επανάστασης.
1: Να ανατραπεί, υπάρχει το καθεστώς. Ναι.
2: Αλλά θα έπρεπε να ανατραπεί το καθεστώς. Τώρα αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ρίχνω μια ρουκέτα, ξέρω εγώ, μου βουλιάζει ένα πλοίο, χτυπάω ένα ντρόν, σε βομβαρδίζω εβδομάδα παραβδομάδα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς που φθείρει κυρίως στη Δύση, γιατί αυτή τζιράρει πολύ περισσότερα ποσά από τους μουλάδες.
1: Άλληστα.
0: Και μας δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα.
1: Τώρα όμως μια στιγμή, δεν μου αρκεί αυτό το πράγμα, δηλαδή μια στιγμή πρόεδρε μου, επειδή δηλαδή στηρίζεται, υποστηρίζεται από το Ιράν οι Χούθοι, αυτοί εδώ οι ξυπόλοιτοι, οι τύποι με τα ντάτσουν, μπορούν δηλαδή να φέρουν τα πάνω κάτω ας πούμε.
0: Ναι, δυστυχώς όπως είπε και ο κύριος Τζίμερος, τους χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Ναι, αλλά το Ιράν αυτή την ώρα είναι γονατισμένο, έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Δείχνει ότι μάλλον δεν έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί συνεχίζει να αντιστέκεται. Τι λέει η κοινή λογική, ότι κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Τότε κάθεται, δεν είναι ισχυρή λοιπόν η Αμερική όσο πιστεύω.
0: Στο
1: ότι...
0: τραπέζι να μιλήσει, να συνεννοηθεί, να επέρθει ένας συμβιβασμός. Εδώ δεν έχουμε συμβιβασμό, δεν έχουμε συζητήσεις.
1: Και πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά, κύριε
0: Τζίμερος, μήπως έχει κάποια.
2: Σοβαρό πρόβλημα έχουν οι δημοκρατίες. Διότι οι δημοκρατίες έχουν εσωτερική πίεση. Μανάδες που παραλαμβάνουν φέρετα του κοινού. Βενζίνη ακριβή. Κόσμος που λέει ότι δεν έχουμε στραγγίσει ως που θα πάει αυτό. Οι δικτατορίες, και αναφέρομαι και στο Ιράν αλλά και στη Ρωσία, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Διότι διατάζουν τους πολίτες να πάνε να σκοτωθούν. Θα σκοτωθούν οι πολίτες. Αν βγάλει κάποιος κύχ διαμαρτυρόμενος από την οικογένεια, μπορεί να εκτελεστεί κι αυτός ή να πετάξει, να τον δούμε να πετάει από καμιά ταράτσα. Με αποτέλεσμα να εξαντλούν τους πόρους τους χωρίς κόστος για το δικτάτορα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Έχουν πολύ μεγαλύτερες αντοχές δηλαδή και σε οικονομική δυσπραγία αλλά και σε οικονομική αφέμαξη γιατί ένας πόλεμος κοστίζει πολύ και έχουν τρόπους να καταπνίγουν την εσωτερική αντίδραση την οποία η δημοκρατία ευτυχώς δεν έχει.
0: Όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά γενικότερα οι ευρωπαϊκές χώρες και ο τρόπος ζωής που πλέον έχουμε δεν μπορεί να αντέξει εικόνες και καταστάσεις όπως είναι κάτω στο Ιράν. Εκεί στο Ιράν, όπως είπε και ο κύριος Τζίμερος, κανένας δεν τολμάει να.
1: Φαντάζομαι τώρα να δω ένα αεροσκάφος να έρχεται και να βγάζει φέρετρα στρατιωτών Ελλήνων με την ελληνική σημαία. Κάτι που ούτε τους μουλάδες πειράζει, ούτε τους Τούρκους πειράζει, γενικώς δηλαδή αυτές τις τρίτες χώρες. Ενώ σε εμάς τώρα στη Δύση και ένα φέρετρο να δει κανείς, αμέσως θα έρθουν τα πάνω
0: είναι,
1: κάτω.
0: Είναι οι καταστάσεις.
1: Εδώ δεν υπάρχουν υπαρκτά τέτοια γεγονότα και δεν τα δημιουργούμε με τη Μαρία του Εύρου και δεν ξέρω τι.
0: Ναι, δεν μπορεί η κοινωνία μας να τα αντέξει αυτά, κύριε Λουί.
2: Να πω και κάτι σημαντικό που αφορά τη διαφορά της κουλτούρας της Δύσης με το Ισλάμ. Εμείς είμαστε πολιτισμός της ζωής, της χαράς. Κάθε φορά που ενεπλάκημε σε πόλεμο είχαμε ως στόχο να γίνει ειρήνη για να χαρούμε την ειρήνη, να χαρούμε τη ζωή μετά τον πόλεμο. Στο Ιράν ισχύει η Ισλαμική κουλτούρα, η οποία είναι μια κουλτούρα θανάτου. Δηλαδή οι γονείς και οι μανάδες προετοιμάζουν τα παιδιά για να γίνουν μάρτυρες του Αλλάχ. Υπάρχουν βίντεο, μάλιστα ανέβασα κάποιο το οποίο το κατέβασε το Facebook, προσέξτε, που μια μάνα Παλαιστίνια χαίρεται που το παιδί της που αρρώστησε βαριά θεραπεύθηκε από Εβραίους γιατρούς σε Ισραηλινό νοσοκομείο. Και όταν τη ρωτάνε γιατί χαίρεσαι, χαίρομαι, λέει, γιατί θα μπορεί να σκοτωθεί ως βομβιστής αυτοκτονίας, σκοτώνοντας όσο περισσότερους Εβραίους μπορεί. Ενδεχομένως και τους διασώστες του, δηλαδή τους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή. Είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη ζωής παύλα θανάτου, όπως θέλετε πείτε το, την οποία εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει.
1: Δεν είναι αντίληψη δηλαδή, αυτό είναι λάθος της φύσης τώρα. Δεν είναι
0: άλλος κόσμος.
1: Τι πάνε να πει άλλος κόσμος. Είναι λάθος της φύσης αυτό το πράγμα τώρα. Δεν το δέχομαι. Είναι τερατογέννηση αυτό το πράγμα τώρα.
2: Μπορεί να είναι, αλλά δεν κοιτάμε το πώς προέκυψε. Κοιτάμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που έχει αυτό για τη δικιά μας τη ζωή. Γιατί όταν πολεμάς με κάποιον ο οποίος επιδιώκει να σκοτωθεί και να σε σκοτώσει, αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου. Να σας πω ένα χοντροκομμένο παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε η Αμερική να βομβαρδίσει το πλήθος των εκατομμυρίων Ιρανών που ήταν στην κηδεία του Αγιατολάχ, αυτού που έφυγε με τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών.
1: Δεν θα μπορούσε, στείλετε.
2: Αυτό θα το έκαναν οι Ιρανοί σε εμάς, οι Ισλαμιστές σε εμάς. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί σεβόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή προβάλλουμε το δικό μας πολιτισμό σε αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν μια διαφορετική εντελώς αντίληψη ζωής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζέμιρα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Τζέμιρα. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στα τοπικά μας τώρα, αγαπημένοι μας πρόεδρε.
0: Στα τοπικά μας, κύριε Λοΐζο, να μιλήσουμε λίγο για τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Έπιασε τέσσερις άξονες οικονομικούς. Βλέπουμε ότι περιλαμβάνει, έχουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε μέτρα για τους συνταξιούχους, έχουμε μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε κάποια οικονομική ενίσχυση στον δημόσιο τομέα. Όλα αυτά είναι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Λοΐζο. Μας χαροποιεί ότι κάθε χρόνο γίνονται βήματα, τα οποία βήματα και ανακουφίζουν μεγάλα μέρη της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι βήματα τα οποία είναι αναπτυξιακά. Θα μου πείτε, είναι αρκετά? Σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουμε και η οικονομία μέσα στην οποία λειτουργεί το κράτος δεν είναι φυσιολογικές οι συνθήκες. Λειτουργούμε εν μέσω πολέμων. Δεν είναι μία περίοδος όπου υπάρχει μία παγκόσμια ηρεμία. Ναι. Και εκεί μπορείς να πεις ότι ναι, θα βγάλω από το πορτοφόλι και θα ξοδέψω περισσότερα. Γιατί προσδοκάς ότι και την επόμενη χρονιά ότι θα είναι καλύτερα. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εδώ στην Ελλάδα περίμενε ότι θα υπήρχε αυτή η πολύ δεσμενής εξέλιξη με τον πόλεμο.
1: Μα δεν είναι μόνο Ιράν. Σας θυμίζω ότι μετά τα μνημόνια πέσαμε στην πανδημία. Μετά την πανδημία πέσαμε στην Ουκρανία. Με την οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση.
0: Όλα,
1: μετά πέφτουμε στο Μεσανατολικό. Συγγνώμη τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
0: Δυστυχώς είναι μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.
1: Η Ελλαδίτσα μας. Μια χαρά, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Κοιτάξτε, κύριε Λοΐζο,
1: έχει βελτιωθεί η εικόνα μας, μας σέβονται στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι, ακούστε κάτι, αυτό είναι τρομερά σημαντικό, αλλά δυστυχώς θα έλεγα ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, το να έχουμε πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας.
1: Και έρχεται τώρα και αμαυρώνει όλα αυτά, η ακρίβεια.
0: Ακούστε κάτι, είναι κάτι το οποίο,
1: αδικία,
0: το οποίο μας γεμίζει και αισιοδοξία, αλλά αισθανόμαστε και ως Έλληνες
1: δεν μου λέτε
0: χαρούμενοι. Αλλά ξέρετε, η προεδρία του Eurogroup δεν τρώγεται.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η
0: ουσία. Χρειάζονται λοιπόν πολύ προσεκτικά βήματα στο να βοηθήσουμε, όχι με pass και με fuel pass και
1: αλλά
0: με τέτοια, με μόνιμα μέτρα. Πραγματικά μόνιμα μέτρα να ενισχυθεί η οικονομία του κάθε νοικοκυριού.
1: Πείτε μου, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στον τομέα των τροφίμων, επειδή είναι και είστε και ειδικότητα σας, είστε και επιχειρηματίας πέραν των άλλων, σε τι ποσοστό βρίσκεται, κύριε Πάπου?
0: Δυστυχώς έχουμε αυξητικές τάσεις. Όσο ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Ανεβαίνουν δηλαδή από τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά, οι φορτωτικές. Ανεβαίνει όλο το κόστος.
1: Μα τώρα ανεβαίνουν και τα λαχανικά, δηλαδή η μάνα γη που σκάβει.
0: Μα ανεβαίνει και το κόστος της παραγωγής, γιατί όλη η παραγωγική διαδικασία, η μεταφορική διαδικασία, προκειμένου τα προϊόντα να πάνε στο ράφι που θα το πάρει ο τελικός καταναλωτής, εξαρτώνται πάνω στα καύσιμα. Είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι το οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι και το φυσικό αέριο, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων η παραγωγική διαδικασία, όπως μεγάλες μονάδες παραγωγής ψωμιού. Κατσέλης, Καραμολέγκος, σας λέω.
1: Ναι. Όλα αυτά που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Είχαν κάνει τεράστιες επενδύσεις προκειμένου να φτιάξουν εργοστάσια τα οποία να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Έχετε δει πόσο έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο και γίνεται πλέον η παραγωγική διαδικασία ασύμφορη? Άρα τι γίνεται, ότι δυστυχώς μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω των καταστάσεων, των πολέμων που έχουμε με Ουκρανία, η Ρωσία με την Ουκρανία, τώρα στον Περσικό κάτω, όλα αυτά δυστυχώς ανεβάζουν τα καύσιμα. Και όταν ανέβουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Και τα πάντα.
0: Είτε μιλάς για τις ντομάτες,
1: δηλαδή για ό,τι δούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ, όποιο και ανακουμπήσουμε, πίσω κρύβει καύσιμα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν αυξητικές φτάσεις. Και όσο συνεχίζει να γίνεται πιο ακριβή η ενέργεια, τόσο θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
1: Και πάλι καλά δεν λέτε που η ηλεκτρική, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή δεν είναι δυσβάσταχτο, θέλετε, για το ότι υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Κύριε Λοΐζο, υπήρξε η ανακοίνωση από πλευράς του Πρωθυπουργού, με κυβερνητική παρέμβαση ανακοίνωσε μάλλον η ΔΕΗ.
1: Έχουμε μια υγιέστατη ΔΕΗ εντωμεταξύ.
0: Ένα πολύ ελκυστικότιμο κατάλογο για τα νοικοκυριά. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσεων και αρκετοί μηχανισμοί προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύνολο της κοινωνίας. Ναι, εδώ στη Ρόδο πάμε καλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος τα οποία έχουν μεγάλη εξάρτηση με τον τουρισμό, πηγαίνουμε καλά, τα νούμερα είναι καλά και οι πράξεις πολλές φορές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εγώ μιλάω με πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι έχουμε από πολύ ικανοποιημένους έως και κάποιους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά εδώ μπαίνει και η προσωπική ευθύνη του κάθε επαγγελματία, του κάθε επιχειρηματία. Αν κάποιος δεν εξυγχρονιστεί, δεν χρησιμοποιήσει εργαλεία σύγχρονα, σύγχρονες μεθόδους και μείνει κάπως πίσω, βεβαίως εκεί οι πράξεις του θα μείνουν πίσω. Ή αν είναι πάρα πολύ ακριβώς και αυτά τα οποία προσφέρει, είτε είναι προϊόντα είτε είναι υπηρεσίες, δεν είναι ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα ακριβά, ναι, βεβαίως, τότε οι τζίροι θα είναι μειωμένοι. Σε γενικές γραμμές όμως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες αυτές τις πολύ προκλητικές καταστάσεις μέσα στις οποίες λειτουργούμε και τότε ναι, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε από εδώ και πίσω τώρα, πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν, για να πιάσουμε και έτσι λίγο τα τουριστικά μας πράγματα.
0: Τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από πλευράς κρατήσεων, αλλά και από την καθημερινότητα μέχρι και σήμερα, είμαστε καλά, πηγαίνει καλά. Είπαμε ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά ο γενικός κανόνας είναι θετικά τα μηνύματα. Έχει περάσει ισχυρά μέσα στον Ευρωπαίο καταναλωτή ως ένας πολύ ισχυρός τουριστικός πυλώνας η χώρα μας. Και βέβαια, ξέρετε, δεν είναι μόνο πια τα νησιά. Έχει γίνει ένας προορισμός, κορυφαίος τουριστικός προορισμός και η Αθήνα, που αν πάμε 10-15 χρόνια.
1: Καλά, πίσω, εντάξει, ναι.
0: Η Αθήνα δεν ήταν τουριστικός
1: προορισμός. Το Νότιο Αιγαίο τώρα είναι όμως όλα τα λεφτά, έτσι. Και ναι, αλλά δεν μου λέτε, με τη γαστρονομία είχατε νομίζω κάτι κάνει κατά το παρελθόν, σαν έχουμε, να θυμάμαι ως επιμελητήριο.
0: Έχουμε πολλά, έχουμε μια.
1: Και είναι ένα δυνατό όπλο, ένα δυνατό εργαλείο για την περιοχή μας.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: μια πολύ μεγάλη παλέτα δράσεων στο επιμελητήριο και σύντομα θα ανακοινώσουμε και κάποιες επιπλέον δράσεις γύρω από την γαστρονομία. Υπάρχει, ξέρετε, και γαστρονομικός τουρισμός και βεβαίως πολλοί από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται θέλουν να γνωρίσουν τη γαστρονομία του τόπου, όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε μια χώρα θέλουμε να γνωρίσουμε την τοπική κουζίνα, και οι επισκέπτες οι οποίοι γνωρίζουν τη γαστρονομία του τόπου επιστρέφουν με πολύ ισχυρές θετικές αναμνήσεις. Η γαστρονομία είναι κάτι η οποία μπορεί να επιστρέψει πολλά, ισχυρά, πολλαπλάσια ωφέλη στην οικονομία του τόπου μας.
1: Μάλιστα. Και μετά τη γαστρονομία, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Κοιτάξτε, υπήρξε και κάτι το οποίο ήταν πραγματικά έτσι, μας αδίκησε και πέρασε στρεβλά στην κοινωνία με αφορμή μία δήλωση την οποία τώρα τέλειωσε, Παναγιώτη μου, είναι αργά. Με τι μας δείχνει πλάνα από την γαστρονομία. Ναι, είναι όντως τα προϊόντα τα οποία αυτά δεν μου λέτε έχουν και ISO τώρα. Τι είναι, έχουν.
0: Είναι προϊόντα, έχουμε μία πολύ ισχυρή παραγωγή σε τοπικά προϊόντα, όχι μόνο στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, προϊόντα τα οποία είναι υψηλό επίπεδου. Βεβαίως εκεί πρέπει να τονίσουμε ότι η παραγωγική μας διαδικασία δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και την ζήτηση του συνόλου των αναγκών που έχουμε στην Δωδεκάνησο και μας δυσκολεύει στο να τα κάνουμε γνωστά στο εξωτερικό. Αλλά μπορούμε να κάνουμε την γαστρονομία μας και όπως είδα, δείξατε και κάποια πλάνα.
1: Ναι, είναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι προϊόντα τα οποία παράγονται στο Νότιο Αιγαίο.
0: Με τον Σύλλογο Αρχιμαγείρων έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και συνεργαζόμαστε πολύ στενά, ειδικά στο Aegean Cuisine, την αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα, για την οποία αισθανόμαστε περήφανοι για το ότι μπορούμε και προσφέρουμε πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Παναγιώτη, τώρα μας έβαλες τώρα αυτά τα πλάνα, μου άνοιξε την όρεξη. Έβλεπα τώρα μέχρι και λουκουμπάδες που φτιάχνω. Τι ωραία πράγματα. Θεέ μου. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, κύριε Παππού. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα έχει πει η κυβέρνηση ότι εμείς στην πολιτική μας μέσα δεν είναι η επιδότηση της ανεργίας, αλλά η επιδότηση της εργασίας. Και εδώ δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας, φαντάζομαι πως ναι. Εμένα τουλάχιστον η δική μου θέση, στο βαθμό που γνωρίζω κάποια πράγματα, αυτό πρέπει να γίνεται. Να μην επιδοτείται ο άνεργος, αλλά να επιδοτείται η εργασία για να μην υπάρχει άνεργος. Τώρα λοιπόν που η μείωση της ανεργίας έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έχουμε κατέβει κάτω από το 8%, 10 ποσοστιαίες μονάδες. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι για τα επαγγέλματα τα εποχιακά, όπως είναι τώρα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι μας, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς δουλειά το χειμώνα. Όχι γιατί δεν υπάρχει, γιατί κλείνουν τα ξενοδοχεία, πολύ απλά, δεν υπάρχει το τουριστικό. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει, μόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Για τα άλλα συμφωνούμε. Ακούστε, να επιδοτηθεί η εργασία αντί να επιδοτείται η ανεργία.
0: Να τα πιάσουμε λίγο.
1: Ναι, αλλά τα κόμματα όμως, ξέρετε, σπεκουλάρουν και παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν. Ελάτε παρακαλώ.
0: Να τα πιάσουμε λίγο.
1: Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεση.
0: Σε 4 λεπτά, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να συνοπολογιστεί. Η ανεργία αυτή στη χώρα, αυτή τη στιγμή στη χώρα ανακοινώνεται από 8 έως και 6% ανάλογα με την περιοχή.
1: Εκεί μέσα είναι, 7
0: και κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε 6% ανεργία στη Ρόδο, όταν φέρνουμε πάνω από 5.000 μετακλητούς? Έχουμε ανάγκη να φέρουμε 5.000
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ανεργία.
0: Άρα, ναι.
1: Ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις.
0: Υπάρχουν άτομα τα οποία χρήζουν στήριξης οικονομικής, αλλά όχι με επίδομα ανεργίας. Μιλάμε για ειδικά προνοιακά επιδόματα και αυτά θα πρέπει να διαχωριστούν.
1: Να επιδοτείς την εργασία του, να εργαστεί.
0: Ακριβώς. Τώρα, σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν υπάρχει σύγχρονη οικονομία και σύγχρονος πολιτισμός όπου να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να δίνει επιδόματα
1: τώρα,
0: στην ανεργία. Άρα δεν είμαστε κατά.
1: Δεν υπάρχει κανείς άνεργος. Όλοι δουλεύουν μετά το χειμώνα και είναι μαύρα τα λεφτά.
0: Υπάρχουν.
1: Και δεν είναι αδήλωτα. Εντάξει, να εξηγούμαστε.
0: Δεν μπορούν να δουλεύουν.
1: Δεν λέω 100%, αλλά είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Μιλάμε για έναν αριθμό εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία, είτε ξενοδοχεία, είτε τουριστικά εστιατόρια, γενικά εμπορικά, τουριστικά. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν μπορούν να απορροφηθούν όλοι το χειμώνα.
1: Βρίσκουν τη δουλειά.
0: Το να γίνει ένας εξυγχρονισμός και να γίνει κάτι το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό. Και να πει, εγώ θα να σας πω κάτι εύκολο. Μπορεί να βγει ο επιχειρηματίας ή το κράτος και να πει ότι κοίταξε, θα σου δώσω 500 ευρώ επίδομα ανεργίας. Κύριε Πάππου, που είσαι άνεργος, εάν πας να εργαστείς όμως, θα πάρεις τα 500 και θα πάρεις και έναν μισθό.
1: Και το μισθό σου.
0: Δηλαδή, υπάρχει μία πλευρά που.
1: Αυτή την εξήγηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά επιμένω όμως. Είδατε τι είπατε. Αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων εδώ της Ρόδου.
0: Δεν μπορούν να απορροφηθούν.
1: Πώς θα απορροφηθούν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τους δώσεις μόνο 2 μήνες ανεργία. Πρέπει να σκεφτείς αυτόν τον άνθρωπο που θα μείνει χωρίς δουλειά του.
0: Να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία που δουλεύουν 5 μήνες. Υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν 6 μήνες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δουλεύουν πάνω από 10 μήνες.
1: Nice. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιους μπορούμε... πάνω από 10 μήνες.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, γιατί.
1: Τα ξενοδοχεία στο κέντρο δηλαδή.
0: Ξενοδοχεία τα οποία ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς και κλείνουν πάρα πολύ αργά.
1: Ή αν μιλάμε για το χώρο της εστίασης, επιχειρήσεις
0: δουλεύουν
1: τουλάχιστον
0: 10 μήνες.
1: Κατάλαβα.
0: Οι εργαζόμενοι εκεί έχουν άλλες ανάγκες και άλλες ανάγκες έχουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Νότια Ρόδο που δουλεύει 6 μήνες.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα δεν μπορούμε να τα εξισώνουμε σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε
1: Πάντα Βαρίζο. Μαζί σας υπάρχει ενδιαφέρον να συζητάει κανείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παππού.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, πάντα χρήσιμος να είστε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν θέλω να πούμε από τώρα καλό χειμώνα, θα το πούμε την επόμενη φορά.
0: Καλή τηλεοπτική περίοδο.
1: Γιατί η σεζόν, η καλοκαιρινή συνεχίζεται μια χαρά.
0: Συνεχίζεται, δόξα τω Θεώ.
1: Πάμε και πάμε και καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Να λέμε και ένα δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις. Οι εποχές είναι γεμάτες προκλήσεις και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας. Κόσμος 938.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Μοσούγκρο. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
9: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
10: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
10: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκη της Στρογγύλης, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλληλο Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να γνωρίσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενιοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' αστυνομικής διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων, επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό, ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗΡ.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 00 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 00 91 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
12: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
14: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
15: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
16: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
17: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
18: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
19: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
20: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
21: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκετ Στρογγύλη, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλληλο Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να γνωρίσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενιοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν ώψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό, ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: τα
5: ΣΥΦΑ.
6: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκη της Στρογγύλης, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλ Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
18: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
19: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Και ηρεμία.
19: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
20: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
25: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
26: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
25: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
27: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν.
26: Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική
1: χρονιά. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκετ Στρογγύλη, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλληρο Όδου, όταν μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω, όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκετ Στρογγύλη, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτεπάλι Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να γνωρίσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων νοδοκίμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Nothing great.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκη της Τρογγύλης, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλ Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενιοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
9: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκετ Στρογγύλη, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτεπάλ Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τρία σημαντικά έργα δρομολογούνται στο Καστελόριζο για το λιμάνι, την ίδρυυση και την αποχέτευση, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία αθλητικού κέντρου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου. Στον απολογισμό της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα έργα και στην στήριξη του ακριτικού νησιού. Η επίσκεψη περιλάμβανε και τη Ρόκη της Στρογγύλης, ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως τόνισε από την πλευρά του μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παπάς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών νησιών. Στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τον αγιασμό στο πρωτοεπάλληλο Ρόδου, όταν μαθητές επέλεξαν να αγνοήσουν τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταλίας μίλησε για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η εικόνα στα σχολεία είναι ιδιαίτερα καλή, χωρίς να καταγράφονται σημαντικά προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων οδοκίμων λιμενιοφυλάκων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενισχύοντας το προσωπικό του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία αφορά νέους υποψήφιους που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του λιμενικού, ενώ σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου εν όψη των επικείμενων μεταθέσεων επισημαίνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση ζητά να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε προσωπικό ώστε οι υπηρεσίες της περιοχής να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.